0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος. Τα τραγούδια επιλέγει η Άννα Γιανακίδου.

Μαχαίρια σου, μαχαίρια σου, ξηράφια και λεπίδες. Με έγδαραν, με χάιδεψαν, με πόνεσαν, με λάτρεψαν. Μου κρύψαν τις πηξίδες. Αδέρφια μου και μάνες μου κλειδώσαν τα κελιά μου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα.

Κοιτάκι αγοριστικό, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό. Οράματα, προγράμματα, ελπίδες με τη δόση. Διάρρη με ροκάματα και πλήξεις στα ρεπό. Λαστρούλα στον ακάλυπτο να δώσει λίγο χρόνο.

Θεός θα έπαιζε πότε μαζί του ζάρια. Πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού, ώρες μέσα στα μάξι.

Πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διάνο απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' τον οθό.

φωνάζει εδώ και χίλια χρόνια. Σαν αγρίμη σιωπή. Πως σκορπίζονται τα λόγια.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν ρήψεις νερού και από τα ενάρια μέσα, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια οριοθέτησης της φωτιάς. Το κύριο μέτωπο είναι στο Κανδύλι, όπου η φωτιά κατευθύνεται προς το κάμπο των Μεγάρων, 500 μέτρα από το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο, όπου προς το παρόν δεν απειλούνται τα σπίτια του χωριού. Καλύτερη δείχνει να είναι η κατάσταση στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα που καλούσε όσους βρίσκονται σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Τη χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου, του μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικόπτερου τύπου Μπέλ, που συγκρούστηκε με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου ενώ επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα. Το δεύτερο πλήρωμα, Βρετανός πιλότος Έλληνα σύνδεσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Κομισιόν. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε 6 πυρόπληκτους Δήμους. Στις 11 το πρωί, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής και των Συναρμόδιων Φορέων. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικου για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σύμη και στη Βραχονησίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Στις ΗΠΑ 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Στην Αίγυπτο, ο σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 38 χιλιόμετρα από το Σουέζ. Έγινε αισθητός σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα από την κατάρρευση κτηρίου σε κεντρική περιοχή του Σίδνεϊ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμιβόρειο στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πρωί Δευτέρας, 3ης Αυγούστου του 2026, 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Αρχίζουν και έρχονται και τα πρώτα μηνύματα μέσω Messenger, ή μέχρι τώρα είχαμε μόνο από Viber. Λοιπόν, ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη, καλημέρα, καλή εβδομάδα από Κεραμωτή, 23 βαθμοί εκεί. Στην Καλαμάτα έχουμε 24, καλημέρα. Ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη, καλημέρα, καλή εβδομάδα από Κεραμωτή, 23 βαθμοί εκεί. Στην Καλαμάτα έχουμε 24, καλημέρα.

με την προηγούμενη ώρα, για όσους ξυπνούν τώρα ή τώρα μπαίνουν στη συχνότητά μας, γιατί δεν ξέρω αν θα είμαστε νωρίτερα. Εκτάκτως είμαστε από τις 5. Σας λέγαμε ότι είναι λίγο καλύτερη η εικόνα όσον αφορά τη μάχη με τις φλόγες εκεί στα Αττικοβιωτία, αυτή την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική, τέταρτη μέρα. Okay. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου και του Κανδυλίου Μεγάρων. Το βράδυ βγήκαν και μηνύματα του 112 για όσους βρίσκονται σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο. Αυτό το σήμα του 112 βγήκε 3 και 34. Τέσσερις συνάδελφοι, ο Γιώργος Κοβός, η Χρυσή Δανικητάκη, ο Σπύρος Δαρσινός και ο Κώστας Νούσης, όλη τη νύχτα μετέδιδαν μέσω του Earth News το τι γινόταν στα πυρηνά μέτωπα. Η εικόνα που μετέδιδαν είναι ότι είναι γενικώς λίγο καλύτερη στο κρύο πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο, γιατί είτε έχουν κοπάσει σε μεγάλο βαθμό οι άνεμοι, είτε δεύτερον η κατεύθυνσή τους είναι προς την περιοχή των Καμένων και όχι προς άκαυτες εκτάσεις. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τον άνεμο τι θα γίνει. Να σας πω ότι σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο μόνο τοπικά 6 μποφόρ. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό ότι οι άνεμοι εξασθενούν κατά τη. Παρά αυτά, η κατάσταση παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό στην Αττική, στη Βιωτία και στην Εύβοια.

σας πούμε ότι 450 πυροσβέστες βρίσκονται στην περιοχή, 126 πυροσβεστικά οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, φυσικά και δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων που κάνουν με εξκαυστικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες όπου χρειάζεται, φυσικά και εθελοντές δασοπυροσβέστες και πυροσβέστες. Περιμένουμε σε λίγη ώρα με το πρώτο φως της ημέρας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να πετάξουν και τα πρώτα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στον έλεγχο των πυρκαγιών ή εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε πλέον ένα ενιαίο μέτωπο όπως είχαμε μέχρι χθες το απόγευμα. Πλέον έχει σπάσει πολύ μικρότερα. Κάποια από αυτά έχουν καταφέρει και τα έχουν θέσει υπό έλεγχο. Κάποια άλλα είναι οριοθετημένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε πλέον το ένα ενιαίο μέτωπο που είχαμε μέχρι χθες. Το έλεγα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω και τώρα για τους φίλους που τώρα μπαίνουν στην συχνότητά μας, στο Earth News Radio 105,8 ή στις υπόλοιπες συχνότητες του σταθμού μας. Το μυαλό μου είναι σε όλους τους ανθρώπους που σήμερα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα εμπλακούν στην πτήση των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δικών μας, νοικιασμένων, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Θα είναι πιο βαρύ το πιδάλιο μετά τη χθεσινή τραγωδία με την απώλεια των δύο ανθρώπων, του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή, άλλοι το λένε μεταφραστή, άλλοι το λένε, εν πάση περιπτώσει να ξέρετε ότι αυτά τα ελικόπτερα τα οποία είναι τύπου Bell, είναι νοικιασμένα από μια εταιρεία, νομίζω ότι είναι ο 7ος συναπτός χρόνος κατά τον οποίο υπάρχει αυτή η σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τα ελικόπτερα αυτά έχουν διμελές πλήρωμα. Ο ένας, συνήθως ο πιλότος, είναι αλλοδαπός. Στο άλλο το ελικόπτερο, το οποίο επίσης είναι πλάκι σε αυτή τη σύγκρουση που όλοι είδαμε χθες και όλοι ξέρετε για αυτήν, ήταν Ρουμάνος. Οι δύο συγκυβερνήτες, ας το πούμε έτσι, ήταν και στα δύο ελικόπτερα Έλληνες.

Λοιπόν, σήμερα που είναι 3η Αυγούστου, γιορτάζει η Σαλόμη. Χρόνια της πολλά. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλαβς. Θα σας πω τι είναι αυτό. Η Δημοκρατία του Νίγηρα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία το 1960 και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα καρπουζιού.

0: ίδιο. Τι είναι το σύνδρομο Κλαβς και γιατί γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου? Είναι για να ενημερωθεί το κοινό για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κοινότητα του συνδρόμου Κλαβς, έναν οργανισμό που ξεκίνησε από την μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με αυτό το σύνδρομο το 2009. Είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών, χαρακτηρίζονται από την αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, αλλά εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Σαν σήμερα, το 1844, διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί του Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα ονομάστηκε Ιπποκράτιο. Το 1951, σαν σήμερα, ιδρυόταν η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ δηλαδή, με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κύρκου. Πριν πούμε τα υπόλοιπα όμως, νομίζω ότι πρέπει να συνδεθούμε με τη Χρυσίδα Νικητάκη που βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο. Ναι, ας συνδεθούμε μέσω του Earth News.
1: Σπίτια εδώ, είναι στα σύνορα, βλέπουμε αυτή δηλαδή την πύρινη γραμμή, η οποία όμως για καλή μας τύχη κατεβαίνει προς τα κάτω και ήδη την αγροτοδασική έκταση, την οποία έχει κάψει και προηγουμένως όλο το βράδυ με αυτή την τεράστια φλόγα που είδαμε. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν και άλλες κατοικίες εδώ και άλλα σπίτια, και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν τα μάξια, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουν φύγει κιόλας και έχουν απομακρυνθεί προκειμένου να είναι ασφαλείς. Όπως σας είπα, αυτή η πυρήνη γραμμή οδηγεί προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι. Είμαστε περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά εμείς εδώ στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας τη μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις εφλόγες, τα ένεργα μέτωπα. Υπάρχει και στο βάθος, στο κρύο πηγάδι, που θα σας δείξουμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη, τον Αποστολάκη. Στο βάθος βλέπουμε το κρύο πηγάδι, όπως υπάρχουν και άλλες μικρές εστίες πιο ψηλά στο βουνό που σας δείξαμε και προηγουμένως. Θεωρητικά τώρα έχουν εξασθενήσει σημαντικά οι άνεμοι και είναι αυτό που σας είπα, το κυριότερο πνέουν πλέον προς τις ήδη καμένες εκτάσεις.
0: Επειδή εσείς δεν βλέπετε εικόνα, να σας μεταφέρω εγώ αυτό που διακρίνω μέσω του Earth News. Είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι έχουν πέσει οι άνεμοι στην περιοχή που βρίσκεται η Χρυσίδα Νικητάκη, δηλαδή στην περιοχή Κρύου Πηγαδιού και Αγίου Νεκταρίου, ότι ο καπνός που βγαίνει από όπου υπάρχει μέτωπο, υπάρχει φωτιά, δεν πηγαίνει με γρήγορη ταχύτητα δεξιά ή αριστερά, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με τη φορά του ανέμου, αλλά πηγαίνει πολύ, πολύ πιο ήπια, να το πω έτσι, γεγονός που αποδεικνύει και οπτικά ότι έχουν πέσει οι άνεμοι. Συνεχίζω εγώ τα τις ταυτότητες της ημέρας. Σαν σήμερα, 3 Αυγούστου του 1981, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Σαν σήμερα το 1989, αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατό τους και οι 34 επιβαίνοντες. Το 1996 όμως, σαν σήμερα, η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, υπενθυμίζω 100 χρόνια από την αναγέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με την μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει, 33 πόντι. Ήταν αυτή η διαφορά. Η ίδια είναι 1,70 και, και πήδηξε το 2,02. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1811 ο Ελίσαό της Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ, παρακαλώ. Το 1940 γεννιόταν ο Αντώνης Καλογιάννης και το 1966 ο Χρήστος Χωμενίδης. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1973 ο Ηλίας Βενέζης, ο Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός, το 1975 ο Ανδρέας Εμπειρικός και το 1979 ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δοκιμιογράφος, έγραψε την πριγκίπισσα Ιζαμπό, τη Μενεξεδένια Πολιτεία και το μυθιστόρημα των Τεσσάρων.

0: Προσπαθώντας να καταλάβω από την γλώσσα του σώματος και από εκεί που δείχνει η Χρυσίτα Νικητάκη, ναι, αυτή την ώρα το πρώτο ελικόπτερο κάνει πτήση πάνω από το κρύο πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, κάνει την πρώτη ρήψη νερού. Άρα έχουμε και αυτό το νέο. Αυτή την ώρα, 6 και 22, ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να βοηθήσουν στην κατάσβεση ή στον έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, των πυρκαγιών στην περιοχή αυτή. Λέω για ελικόπτερο, παρακολουθώ και την πτήση του και έβλεπα χθες ένα βίντεο. Κάθε φορά που θα βλέπω ένα τέτοιο βίντεο θα με εντυπωσιάζει πώς αυτά τα ελικόπτερα, βρε αδελφέ, πηγαίνουν σε αυτές τις δεξαμενές νερού, αιωρούνται από πάνω τους και γεμίζουν τη δεξαμενή τους σε μία, τι να πω, σε ένα μικρό κομμάτι γης όπου υπάρχουν αυτές οι ειδικές δεξαμενές, οι οποίες οφείλουν να είναι γεμάτες για καλή μας τύχη, τουλάχιστον τώρα όσο έχω δει είναι γεμάτες, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου κάποιες από αυτές να ήταν άδειες. Αλλά πώς το καταφέρνουν αυτό το πράγμα, θα μου πεις, εντάξει, ελικόπτερο πετούν οι άνθρωποι, γνωρίζουν. Βέβαια χθες είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν. Για αυτό το τραγικό συμβάν υπάρχουν πολλά αναπάντητα, γιατί είναι πολύ πρόωρο να πούμε. Καθένας βλέποντας τα πλάνα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μπορεί να βγάλει εύκολα, αβίαστα, κάποια συμπεράσματα. Προφανώς τα δύο ελικόπτερα, οι πιλότοι των δύο ελικόπτερων δεν είχαν καμία οπτική επαφή ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, ο ένας δεν έβλεπε ότι από κάτω του ήταν ο δεύτερος. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Το αλλά αυτό είναι ότι υπάρχουν συντονιστές για αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν συντονιστές, δηλαδή, οι οποίοι καθορίζουν και την πτήση και το διάστημα πτήσης του ενός ελικοπτέρου από το άλλο, από τις καταθέσεις και τις μαρτυρικές καταθέσεις αυτών περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, όπως επίσης και από τον χειριστή και τον συνοδό του του ελικοπτέρου που μετήχε στη σύγκρουση αλλά σώθηκαν με απλά τραύματα. Ότι ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα το επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Κοβός. Ο Γιώργος Κοβός που βρίσκεται στην Ψάθα. Νομίζω μπορούμε να σε δούμε για να ακούσουμε τι λέει.
1: Υπάρχει όμως πολύ έντονη παρουσία καπνού. Δηλαδή, όλος ο κόλπος εδώ, όλη η περιοχή είναι γεμάτη καπνό αυτή τη στιγμή. Ας ξεκινήσουμε από δεξιά, όπου είναι το όρος Ζάστανο, όπου βρίσκεται πάνω από την Ψάθα και το Αλεποχώρι. Βλέπαμε το μέτωπο αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας που είχε. Προχτές το βλέπαμε από την πίσω πλευρά του λόφου. Σήμερα το βλέπαμε από την μεριά που βρισκόμαστε εμείς. Αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, όμως αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι έχει μειωθεί η ένταση του μετώπου αυτή. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ήπια η δυναμική του, οπότε αυτό δίνει δυνατότητα στις δυνάμεις που βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, τις έχουμε δει. Έχουμε δει τους φάρους από τα οχήματα αλλά και τα φώτα των δασοκομάντων που φέρουν πάνω στα κράνη τους, τους έχουμε δει να επιχειρούν. Λοιπόν, κάνει αυτή η κατάσταση, δίνει τη δυνατότητα στις δυνάμεις να αντιμετωπίσουν καλύτερα την πυρκαγιά, αυτό το μικρό μέτωπο.
0: Ίδια εικόνα και από τον Γιώργο τον Κοβό που βρίσκεται στο όρος Ζάστανο, από ό,τι είπε, δεν το ήξερα καν, στην περιοχή της Ψάθας, εκεί που χθες είχαμε και την τραγωδία. Η ίδια εικόνα που μετέδιδε πριν από λίγο και η Χρυσίτα Νικητάκη από τον Άγιο Νεκτάριο. Δηλαδή, έχει κοπάσει ο αέρας, βλέπεις διάφορες εστίες. Ο καπνός όμως, ο οποίος βγαίνει από αυτές, ανεβαίνει προς τα πάνω. Δεν πηγαίνει λοξός, άντε να πηγαίνει λίγο λοξός αριστερά, που είναι άλλη μία απόδειξη ότι ακόμη και εκεί, στην περιοχή των εστιών, που δημιουργείται μικροκλίμα, όπως έχουμε μάθει όλοι να λέμε, ακόμη και εκεί η ένταση και οι ρηπές του ανέμου δεν είναι ισχυρές. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι άρχισε η πτήση των εναέριων μέσων, για να συνδράμουν στην πυρόσβεση, στον έλεγχο και στην οριοθέτηση των μετόπων, κυρίως αυτού του μετόπου του μεγάλου που είχαμε στην Αττικό Βιωτία. Εκεί εντοπίζονται κυρίως οι προσπάθειες, στην περιοχή του Κυθερώνα. Όπου βλέπει το μάτι μας είναι δάσος, δεν κινδυνεύουν προς το παρόν οικίες από ό,τι γνωρίζουμε, αν και μέσα στο δάσος, όπως έλεγε και πριν Χριστίδητα Νικητάκη, υπάρχουν κάποια διάσπαρτα, εκεί που λέμε υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια μέσα στο δάσος. Τρέχα γύρευε, γιατί δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα από την διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Φωτεινή. Καλή εβδομάδα, λέει. Τι δύσκολες μέρες. Αφήστε τα. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε? Πώς δεν έχουμε? Και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων. Έχουν πέσει οι άνεμοι και η φωτιά πηγαίνει στα καμένα. Τρία τα μέτωπα σε Κανδύλι, Κρυοπηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Θλίψη για το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του κατά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος ζητεί αντιπολίτευση. Σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε 6 πυρόπληκτους δήμους. Στις 11 σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο σύλληψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα Σεσκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών. Βοριάδες σήμερα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και να πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Earth News, τον Κώστα τον Νούση που βρίσκεται στο κρύο πηγάδι, να δούμε τι μεταδίδει.
1: Να κάνουν γρήγορες υδροληψίες και να φτάσουν ξανά στο σημείο εδώ πέρα που είναι το ένα μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο που ήταν η συνάδελφος, που είναι η συνάδελφος Χρυσή Τανικητάκη, και το άλλο μέτωπο εδώ. Βλέπετε όμως το πώς ξαναφουντώνει στο σημείο εκεί, βλέπετε από τον άνεμο που υπάρχει, από τον αέρα που υπάρχει, ξαναφουντώνει στο σημείο. Είναι αυτό που λέμε τα παιχνίδια του αέρα που συνεχώς αναζωπυρώνουν και φουντώνουν το μέτωπο. Βλέπετε τα σπίτια που υπάρχουν δίπλα, αρκετά κοντά σε αυτό το πύρινο μέτωπο. Υπάρχουν βεβαίως και τα πεζοπόρα τμήματα. Στα αριστερά είναι και το όχημα που κάνει την μεταφορά τους. Υπάρχει πυροσβεστικό όχημα πιο μέσα και πιο κάτω, αναπτυγμένο σε όλο αυτό το μέτωπο. Βεβαίως τα δύο Έριξον θα επιχειρήσουν να ρίξουν τελείως αυτό το μέτωπο της πυρκαγιάς, ώστε να μην συνεχίσει το καταστροφικό έργο. Βεβαίως βλέπουμε ότι πιο αριστερά έχει συναντήσει σημείο το οποίο έχει καεί και παλαιότερα. Βεβαίως υπάρχουν πεύκα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν ακόμη πιο πολύ το πύρινο αυτό μέτωπο. Ευτυχώς το θετικό είναι ότι ο αέρας φυσά από την πλευρά που έχει κάψει, που έχει καταστρέψει όλο αυτό το δάσος, έχει κάνει την περιβαλλοντική του καταστροφή. Ακούμε να ξαναέρχεται το ελικόπτερο. Θα σας δείξουμε λίγο όσο γίνεται αυτή η προσπάθεια.
0: Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με την τηλεόραση βεβαίως, παρακολουθούμε, αλλά να σας δώσουμε και την εικόνα. Εσείς δεν την βλέπετε, εγώ τη βλέπω, έχω αυτή την πολυτέλεια. Ο Κώστας Νούσης είναι στο κρύο πηγάδι. Και εκεί γίνονται ρήψεις νερού. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο που ακριβώς εκεί που έριξε νερό το ελικόπτερο τύπου Έριξον που πετούσε στο συγκεκριμένο σημείο, ξεπήδησε αμέσως άσπρος καπνός από τον ατμό, το νερό που πέφτει πάνω στο καμένο, αλλά ξεπήδησε και μια πύρινη γλώσσα, γιατί είναι αυτό που περιέγραφε και ο Κώστας. Είναι τα τερτύπια του αέρα που κάπου δυναμώνει, κάπου είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Επειδή σας είπαμε πριν και μπορεί να μπερδευτείτε, τύπου Έριξον είναι τα ελικόπτερα που πετάνε τουλάχιστον εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, όλα τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, σαν αυτά δηλαδή που χθες συγκρούστηκαν στην Ψάθα και είχαμε την τραγωδία, αυτά τα ελικόπτερα νομίζω ότι με βάση το πρωτόκολλο που υπάρχει, καθυλώθηκαν όλα, έτσι αυτά που πετάνε είναι ή Έριξον ελικόπτερα, είτε βεβαίως και τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ. Επειδή είπα για Καναντέρ, το καλό είναι ότι σήμερα φαίνεται, και με βάση την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας αλλά και των μετεωρολόγων εδώ που μας έλεγαν τις προηγούμενες ώρες, των δικών μας μετεωρολόγων δηλαδή, ότι δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονος ο κυματισμός, άρα και τα Καναντέρ θα μπορούν πιο εύκολα να γεμίσουν νερό και να μπορέσουν και αυτά να πετάξουν και να ρίξουν το νερό πάνω από τις εστίες. Να καλημερίσουμε την κυρία Αντωνία. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Από τα άσπρα σπίτια με 24 βαθμούς. Καλή δύναμη στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής. Τιτάνιο έργο. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Δυστυχώς χάθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι. Πολύ κρίμα. 5 ανθρώπους συνολικά

0: και των σερών. Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Κοιτάξτε τώρα, εμείς ήμασταν λίγο μετά τις 7 κανονικά στη θέση μας, αλλά καμιά φορά ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν έχουμε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, δεν υπάρχει ρεύμα.
0: Ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Δεν υπάρχει ρεύμα.
1: Υπήρχαν κάποιες πολύ... Υπήρχε μια πολύ ώρα, να την πούμε έτσι, πολύ λεπτή. Μια ώρα σχεδόν διακοπή ρεύματος.
0: Λιγότερο από ώρα, αλλά...
1: Τάσεις του ρεύματος να πέφτουν, να έρχονται με αποτέλεσμα να μην δουλεύει κανένα μηχάνημα κάποια στιγμή και οι μπαταρίες τελειώσαν. Εδώ είναι λογικό, έτσι. Οπότε μας συγχωρείτε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε, όμως συμβαίνουν αυτά.
0: Ανωτεραβία εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι που...
1: Εμείς ήμασταν εδώ στο στούντιο και περιμέναμε πότε θα έρθει το ένα, πότε θα ανάψει το άλλο το λαμπάκι, πότε θα μπορέσουμε. Ναι. Καλό μήνα, είπαμε.
0: Δεν το είπαμε, δεν προλάβαμε. Καλό μήνα να σας ευχηθούμε. Καλή εβδομάδα επίσης. Λίγο ξεκινάει.
1: Εντάξει, περίεργα. Κοίταξε. Είναι και μήνας τώρα που μια και μπήκαμε των καθαρά αδιούχων, διακοπών κτλ.
0: Διακοπών, εδώ κολλάει και οι διακοπές της ΔΕΗ.
1: Ένα μπράβο, ναι. Μια και μπήκαμε τώρα στον Αύγουστο.
0: Παντός είδου διακοπές.
1: Τι να μην κάνει.
0: Παντός είδου διακοπές, όχι γιατί.
1: Η Χρυσούλα μας διακοπές.
0: Η Βασιλική συνεχίζει.
1: Βασιλική μας διακοπές.
0: Ίσως μέσα στην εβδομάδα ή αν όχι.
1: Θα δούμε
0: ποιος
1: θα λείπει. Κανά δυο συνάδελφοι από την Αλεξανδρούπολη λείπουν. Από τις υπόλοιπους σταθμούς της περιφέρειας λογικό είναι να κάνουν τις διακοπές. Οπότε η ΔΕΗ σου λέει: είδες η ΔΕΗ. Θυμάσαι τη διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Κάνουμε και τώρα. Λοιπόν, τι είναι άλλα.
0: Τελείωσε και ο Άρδας.
1: Ναι.
0: Πάει και αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα μας μένουν τα πανηγύρια.
1: Καλά. Γιατί αυτά τελειώσαν ποτέ από το Μάιο.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν τελειώσαν.
1: Χαζάει να
0: τελειώσουν. Απλά αν έχετε όρεξη και δεν θέλετε να καθίσετε σπίτι που δεν θέλετε, γιατί καλοκαίρι είναι,
1: ναι.
0: Καλός καιρός είναι, μια βόλτα όλοι θέλουν να την πάνε. Ωραία, υπάρχουν πολλά πανηγύρια, μπορείτε να ψαχτείτε για να πάτε. Αν πέσει και εμάς στην αντίληψή μας κάποια άλλη εκδήλωση για τις επόμενες μέρες,

0: σας την αναφέρουμε.
1: Καλέ, εκδηλώσεις να θες.
0: Ναι, δεν θα σας αφήσουμε έτσι.
1: Εκδηλώσεις, χαμός τώρα. Να, μέσα στη εβδομάδα, ας πούμε, μεταμορφώσεως είναι και βέβαια. Έχει. Γενικώς, κοίταξε τώρα. Ζέστη θα έχουμε.
0: Αλλά,
1: και μάλιστα
0: ναι,
1: θα έχουμε καλή ζέστη. Όπως είχαμε και τις προηγούμενες μέρες. Θα πάμε μέχρι 15 Αύγουστο, δηλαδή με 35, 36, 37, 38 βαθμούς. Μια χαρά.
0: Α, ωραία.
1: Ναι. Το πρωί έχουμε δροσιά στα πιο ορεινά ή μη ορεινά. Ε?
0: Έχουμε. Δηλαδή, εντάξει, και χθες το βράδυ είχε δροσούλα κάποια
1: στιγμή.
0: Μα το
1: βράδυ, άμα είσαι στο ποτάμι δίπλα και δεν έχει μπουφάν, δεν κάνει.
0: Α, στο ποτάμι.
1: Δεν κάνει.
0: Το Σάββατο που πήγα, Σάββατο βράδυ ναι, που πήγα. Είχε, δηλαδή το μπουφανάκι σου το ήθελες.
1: Ναι.
0: Είχε την υγρασία, δάγκωνε. Αν πήγαινε λίγο πιο...
1: Δάγκωνε, είναι βρακόλακας.
0: Βρακόλακας ήταν.
1: Ναι.
0: Έβγαινε και... από το ποτάμι ένας...
1: Εντάξει, τώρα μας ναι, ενημερώνουν ότι είναι. Λοιπόν, είναι, γιορτάζει λέει η Σαλόμη σήμερα. Της Αγίας Σαλόμης.
0: Στα εβραϊκά σημαίνει ειρήνη.
1: Ειρήνη σημαίνει, της Αγίας Σαλόμης, που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με τη Σαλόμη που ξέρουμε εμείς ιστορικά, με το χορό της Σαλόμης, ήταν μία εκ των μυροφόρων, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Μάρκο,
0: ναι,
1: εξαδέρφη της Θεοτόκου, σύζυγος του Ζεβεδαίου και μητέρα των Αποστόλων Ιωάννη και Ιακώβου. Ορίστε.
0: Ξέρουμε ολόκληρο το ιστορικό,
1: ολόκληρο το ιστορικό της Σαλόμης, που δεν την ξέραμε εμείς. Και ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλόβς. Τι είναι αυτό?
0: Τι σύνδρομο είναι αυτό?
1: Για να δούμε.
0: Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου. Σκοπός είναι ενημέρωση για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε το
1: Έλα,
0: 2009
1: τι
0: από τη μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με Κλόβς τη χρονιά εκείνη. Τα σύνδρομα υπερανάπτυξης είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από αύξηση του όγκου των ιστών.
1: Μεγαλώνει γρήγορα δηλαδή το παιδί
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Ναι. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, ενώ άλλα εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Πρόκειται για μεταλλάξεις σε κάποιο από τα γονίδια τώρα την
1: καλά,
0: πω,
1: ναι,
0: που είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση της ομώνυμης πρωτεΐνης, η οποία συμμετέχει στην αγγειογένεση των σχηματισμών νέων αιμοφόρων αγγείων από προϋπάρχοντα αγγεία και σε ορισμένες άλλες βιολογικές διεργασίες. Συνδέεται επίσης και με άλλα σύνδρομα υπερανάπτυξης, όπως η υπερτροφία, το σύνδρομο Κλίπελ-Τράνα.
1: Θα πεις και άλλα.
0: Δεν μπορώ να το πω.
1: Μην το λες. Γιατί τώρα, άμα πούμε. Μιλάμε για αρχικό γράμμα, έτσι, το Κλόβις που λέμε.
0: Ναι.
1: Πλήρης ονομασία είναι συγγενής, λιπωματώδης, ασύμετρη, υπεράυξηση του κορμιού με λεμφικές, τριχοειδικές, φλεβικές και μεικτού τύπου αγγειακές δυσπλασίες, επιδερμικής πύλη και σκελετικές ανομαλίες.
0: Ευτυχώς που το έχεις στα ελληνικά, δηλαδή.
1: Όχι, δεν λέγεται αυτό τώρα.
0: Εδώ σου ζορίζεσαι να αναφερθείς σε όλο αυτό.
1: Ναι, τώρα τι συζητάμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Μάθαμε και είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά
0: μόνο
1: υπάρχει.
0: Μόνο περίπου 200 άτομα από όλο τον κόσμο έχουν διαγνωστεί με αυτή την διαταραχή.
1: Θα τόσα δει στον κόσμο.
0: Αυτό σημαίνει ότι και οι έρευνες δεν έχουν προχωρήσει και
1: ναι,
0: πολύ πάνω στο συγκεκριμένο
1: λογικό
0: θέμα.
1: Στη δημοκρατία του Νίγηρα γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Γαλλία. Αυτό συνέβη σαν σήμερα το 1960.
0: Και από το Νίγηρα
1: ναι,
0: πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Πάντα, μην χάσουμε.
0: Τι σ' αρέσει να τρως τέτοια εποχή?
1: Τι μου αρέσει?
0: Έτσι δροσερό, δροσερό και ζουμερό.
1: Καρπούζι.
0: Ναι. Εθνική ημέρα καρπουζιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Για το καρπούζι.
1: Για το καρπούζι.
0: Ωραίο το καρπούζι. Καρπουζιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τι μου αρέσει πιο πολύ από το καρπούζι? Από το καρπούζι.
0: Τι σ' αρέσει?
1: Το γλυκό καρπούζι.
0: Α,
1: καταπληκτικό. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν
0: έχει
1: φάει.
0: Όχι, εγώ προτιμώ το καρπούζι, καρπούζι.
1: Εντάξει, ωραίο και το καρπούζι, απλώς εγώ λέω. Αλλά ναι.
0: Και μια φέτα από πίσω.
1: Εγώ επειδή ξέρεις με τη φέτα έχω θέμα.
0: Εσύ έχεις, ναι.
1: Τρώω μαζί με το καρπούζι τρίγωνο τυράκι.
0: Μου είναι
1: τέλειο. Πα, τέλειο είναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι συζητάμε πρωί-πρωί. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Για ό,τι νεότερο. Καλά, δεν θα πάμε στην Τασούλα, γιατί είναι στον δρόμο τώρα προς την εργασία της.
0: Ναι, κάποια τα χάσαμε λόγω της διακοπής ρεύματος. Δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας, με αυτό θα πορευτούμε.
1: Ναι. Θα πάμε σέρες σε λιγάκι.
0: Σε λιγάκι όμως.
1: Αλλά μέχρι τότε, μια και είναι και Δευτέρα, δεν ακούμε έτσι μια Δευτέρα του Ρέμου πρωί-πρωί να την ευχαριστηθούμε.
0: Και δεν τη ρίχνεις.
1: Ναι, θα την ρίξουμε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Τι χαρά, έχουμε καλεσμένο. Ο καλεσμένο, συνάδελφο. Θα πάμε σε αίρες κατευθείαν, παιδιά. Δεν προλάβουμε να πάμε ξανά σήμερα.
1: Αλλά θα συναντηθούμε. Θα συνομιλήσουμε, μάλλον, με την Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Πάμε σε αίρες. Πάμε στου φίλου ακροατέ εκεί στι αίρες και στου συναδέλφου. Καλημέρα στι αίρες. Καλημέρα στη Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Και καλό μήνα να ευχηθούμε.
1: Επίσης, Δέσποινα.
2: Ο οποίος Αύγουστος, παρά τα καλωσορίσματα και τη μεγάλη αναμονή, δεν μας δείχνει το καλό το πρόσωπο με όλη την κατάσταση σε όλη τη χώρα. Έχει μαυρίσει η ψυχή μας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και καίγεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας. Ελπίζουμε, γιατί δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς, να αλλάξει η κατάσταση, γιατί αυτά είναι τραγικά τα οποία συμβαίνουν πραγματικά.
1: Ναι, όντως.
2: Λοιπόν, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη στην περιοχή της αρχαίας Αμφίπολης. Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν τις υποδομές και αναβαθμίζουν τη φυσική και ψηφιακή εμπειρία των επισκεπτών παρέδωσε στο κοινό η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου για την συνολική αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου. Το πρώτο αφορά στη μοναδική σωζόμενη αρχαία ξύλινη γέφυρα στο Στριμώνα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των ξύλινων πασάλων, κατάλοιπα της αρχαίας κατασκευής, η οποία χρονολογείται ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ., καθώς και η τοποθέτηση νέου στεγάστρου προστασίας. Το έργο πλαισιώνεται από πολυμεσικές εφαρμογές που ζωντανεύουν, σε εισαγωγικά βέβαια, την αρχαία ξύλινη γέφυρα. Το δεύτερο αφορά στη βελτίωση προσβασιμότητας για άτομα με κινητικές δυσκολίες και προβλήματα όρασης, με τη δημιουργία τριών κλάδων διαδρομών στην Ακρόπολη, στο αρχαίο γυμνάσιο και στο βόρειο τείχος, καθώς και σε μία άλλη σειρά από κινήσεις, δράσεις και πράξεις υποδομών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πάμε τώρα στη σύλληψη ενός άνδρα βουλγαρικής υπηκότητας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Γάζαρο Σερών. Και τι έγινε τώρα με αυτόν τον άνθρωπο? Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του το πρωί του Σαββάτου, διότι στην αγροτική περιοχή της δημοτικής κοινότητας Δραβίσκου του Δήμου Νέας Ζύχνης προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σύμφωνα
2: με την πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 και προκάλεσε φωτιά μετά από καύση απορριμμάτων και συγκεκριμένα του εξωτερικού πλαστικού περιβλήματος ηλεκτρικών καλωδίων με σκοπό την πώληση των μετάλλων που περιείχαν. Δηλαδή πήγε να κάψει τα καλώδια. Έτσι, τώρα δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς αυτό. Πήγε να κάψει τα καλώδια για να πουλήσει το μέταλλο που αυτά περιείχαν.
1: Α, το χαλκό που έχει μέσα.
2: Ναι. Η καύση λοιπόν πραγματοποιήθηκε δίπλα σε έναν χώρο αποθήκευσης, απόθεσης μάλλον απορριμμάτων. Και αντιλαμβάνεσαι τι έγινε μετά. Ο άντρας συνελήφθη στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Σερών, ενώ σε βάρος επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 1.125 ευρώ. Τα λέγαμε νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά συνεχίζονται δυστυχώς. Τώρα, μέσα στα αυτοκίνητά τους, έξω από το αστυνομικό μέγαρο Σερών, διανυκτέρευσαν πολλοί πολίτες για να πάρουν θέση στην ουρά που σχηματίστηκε για να εκδώσουν διαβατήρια πριν την αλλαγή του προδιστώτους έκδοσης. Δεν ξέρω αν αυτή η εικόνα υπήρχε και σε εσάς έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
0: Όχι τόσο μεγάλη, όχι. Μάλλον οι δικοί μας φρόντισαν νωρίς να βγάλουν.
1: Δεν είχαμε τέτοιου είδους.
0: Υπήρχε, παιδί μου, εντάξει, λογικό, αλλά δεν ήταν αυτό που.
1: Όχι, όχι, δεν είχαμε τέτοιες ουρές και τέτοιο πράγμα.
2: Όχι, είχαμε ουρές και υπήρχαν, όπως σας λέω, και άνθρωποι οι οποίοι μέναν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους.
0: Άντε, τόσο πολύ.
1: Κοίταξε, δεν θα λυπηθώ κανέναν. Ήξεραν τις προθεσμίες ότι μέχρι 3 του μήνα ίσχυαν ταυτότητες. Είχαν στη διάθεσή τους μεγάλο χρονικό διάστημα για να το κάνουν. Προτίμησαν να πάνε τελευταία στιγμή και προφανώς για να εκμεταλλευτούν και την τελευταία ημέρα.
0: Ναι.
1: Δεν φταίνε ούτε οι αστυνομικοί, ούτε όλοι οι υπόλοιποι.
2: Είμαστε στις τελευταίες στιγμές. Βέβαια, να σου πω, Ελένη.
1: Δεν μας λέει κανένας γι' αυτό.
2: Ναι, για τις ταυτότητες είχαν προσέλθει και πολλοί Έλληνες του εξωτερικού.
1: Ναι, αυτό δεν αλλάζει κάτι για τους Έλληνες του εσωτερικού όμως.
0: Έτσι κι αλλιώς κλείνεις ραντεβού, έτσι.
1: Ναι, τα ραντεβού μπορούσαν να κλειστούν ηλεκτρονικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχεις περιθώριο.
2: Αυτό είναι γεγονός, όντως μπορούσα να κλείσω ραντεβού. Αλλά η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες και με έντονη ζέστη, φαντάζεστε τι γινόταν στα σκαλοπάτια, ουρές. Και σας
1: το λέω, υπήρχαν... Μόνοι τους το προκάλεσαν.
2: Ναι, για να πάνε να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους. Τώρα, την έντονη ανησυχία του για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ και στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, εκφράζεται με επιστολή του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Μαλιαράς. Με την παρέμβασή του ζητά να επιληθούν άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, επισημένοντας σοβαρές επιπτώσεις των καθυστερήσεων στην αγροτική δραστηριότητα και φυσικά στην τοπική οικονομία. Τώρα, έκκληση προς όλους τους πολίτες να στηρίξουν τους ανθρώπους που επλήγησαν και πλήττονται από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
1: Ευθύνει
2: ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καλώντας όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν στη συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού και να καλυφθούν, για να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας πανελλαδικής δράσης, στο Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σερών, συμμετέχει και η συγκέντρωση γίνεται στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος που όλοι γνωρίζουμε που βρίσκεται.
0: Ναι.
2: Και επειδή ξεκινήσαμε την πρώτη εκπομπή του Αυγούστου έτσι με θέματα που μας πονάνε πολύ, να σας αποχαιρετήσω εγώ με μια είδηση που μας δίνει μεγάλη περηφάνεια και χαρά. Προέρχεται από το χώρο του αθλητισμού, όπου στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στη λίμνη Βαρέζε της Ιταλίας, ανέβηκε σε ρέος πρωταθλητής με καταγωγή από την Καστανούσα ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Ο νεαρός λοιπόν σπουδαίος αθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο τελικό του σκίφ ελαφρών βαρών ανδρών, κατακτώντας την πρώτη θέση. Συγκεκριμένα τερμάτισε πρώτος στο τελικό του μονού σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6.50.92, προσθέτοντας ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στο βιογραφικό του και στην αξιολογότατη πορεία του. Θερμά συγχαρητήρια να πούμε και εμείς.
0: Μπράβο στο παιδί.
2: Με χαμόγελα και περηφάνεια σας αποχαιρετάω για σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε Δέσποινα. Καλημέρα σε όλους τους φιλοκροτές, συναδέρφους εκεί στις Σέρες. Λοιπόν, δεν έχουμε και πολλά. Σήμερα είπαμε, είμαστε λίγο ελπίς.
1: Είναι κουτσί. Μισή κουτσί, πες το όπως θες.
0: Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα.
1: Επιβάλλεται.

0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Η Αδριάννα, η Μπάμπαλη, ναι. Πολύ καλή.
1: Θυμηθήκαμε και την Αδριάννα.
0: Πάμε πίσω στον χρόνο.
1: Θα ξεκινήσουμε από το 1844, όταν διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στη χώρα μας επί Όθωνα.
0: 1923, ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών. Μετέπειτα Ιπποκράτειο, παιδιά. Το γνωρίζουμε έτσι μας.
1: 1951 και ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά με πρωτοβουλία του Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κύρκο.
0: 1981 και οι ελεγκτές εναέρες κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής αρχίζουν απεργία διαρκείας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Θα μου πεις τώρα εντάξει. Πού να το θυμάσαι, εσύ μπέμπα.
1: Το θυμάσαι
0: τότε.
1: Τώρα.
0: Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του.
1: 1989 και αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες.
0: 1996, η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα Ισύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει το βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά 33 πόντι σωματικού ύψους, 1,70 δηλαδή, και ύψους που υπερεύει 2-0-2.
1: 1811, η χρονιά που γεννιέται ο Ελίσα Ότης, ο Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ.
0: Ο Αντώνης Καλογιάννης, πολύ γνωστός για τους παλιότερους βέβαια, λαϊκός και όχι μόνο τραγουδιστής, σαν σήμερα αν ζούσε θα είχε γενέθλια. Το 1940 είχε γεννηθεί και έφυγε τον Φλεβάρι του 2021.
1: Ενώ το 1966 γεννήθηκε ο Έλληνας συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης.
0: Ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1973.
1: Το 1975 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής Ανδρέας Εμπειρίκος.
0: Και ο σπουδαίος επίσης πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος Άγγελος Τερζάκης που πεθαίνει το 1979. Σας θυμίζω την πριγκίπισσα Ιζαμπό, τη μενεξεδένια πολιτεία, το μυθιστόρημα των τεσσάρων και τόσα άλλα. Κάπως έτσι έχουν τα γεγονότα, παιδιά, σαν σήμερα. Ο Τεζάκης που είχε πει «Δεν υπάρχει μεγάλη τέχνη παρά μόνο μεγάλοι καλλιτέχνες». Πολύ σοβαρό, πολύ σωστό. Λοιπόν, κλείνουμε, λοιπόν, θα κλείσουμε.
1: Θα πρέπει να κλείσουμε.
0: Ελπίζουμε αύριο να μην έχουμε, ναι, άλλο κακό να μας βρει.
1: Δεν θέλουμε. Έτσι εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο του Earth News. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Κανδύλη, Μπότσικα και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των βασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες δομές. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι σήμερα, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
12: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
13: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
17: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Σημείο ελέγχου, καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου, κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
2: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από αυτή την ώρα ξεκινάει η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 9. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης από την Αλεξανδρούπολη, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε από τι άλλο, από τις καιρικές συνθήκες. Τι ακριβώς περιμένουμε σήμερα, αλλά και το τι ακριβώς περιμένουμε για αύριο. Η σκηνική εικόνα όσον αφορά την πορεία του υδράργυρου στην περιοχή μας δείχνει μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, η οποία ήδη διανύουμε. Οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται σε φυσιολογικά καλοκαιρινά επίπεδα, ενώ από αύριο ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, με τη ζέστη να γίνεται όλο και πιο αισθητή, ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις πιο ζεστές ημέρες αυτού του τελευταίου διαστήματος. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι άνεμοι θα είναι πιο ενισχυμένοι την Δευτέρα και την Τρίτη, θα εξασθενήσουν στα μέσα της εβδομάδος και μετά. Σήμερα η θερμοκρασία στα ορεινά και στα μειωρινά θα κυμανθεί από 14 μέχρι 22 βαθμούς. Το μεσημέρι οι θερμοκρασίες θα είναι από τους 20 σε κάποιες περιοχές στα ορεινά και θα φτάσει στους 34 στις υπόλοιπες περιοχές. Για την Τρίτη θερμοκρασίες επίσης το πρωί θα έχουμε 14 βαθμούς στη χαμηλότερη θερμοκρασία, η οποία θα είναι στα ορεινά της Θράκης, ενώ το πρωί η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι στους 22 βαθμούς Αμοθράκη με 21 την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 35 βαθμούς στη μέγιστη τιμή της, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως 23 βαθμοί θα είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία, η οποία, όπως είπαμε, θα επικρατήσει στα ορεινά της περιοχής της Θράκης. Ξεκινάει λοιπόν μια εβδομάδα η οποία θα έχει αρκετή ζέστη. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο του τι ακριβώς έγινε αυτό το τελευταίο τριήμερο στην περιοχή μας. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως στις 30 του μηνός σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνελήφθησαν 4 διακινητές. Οι 3 ήταν αλλοδαποί και ένας μεταπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση το πρωί σε επαρχιακή οδό, αστυνομικοί από το Σουφλί εντόπισαν ένα ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο ο μεταπός στη θέα των αστυνομικών το ακινητοποίησε και τράπηκε πεζό σε φυγή. Όμως εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έναν μη νόμιμο μετανάστη. Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί σε επαρχιακή οδό, συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του Σουφλίου 2 αλλοδαποί, γιατί σε 2 ΙΧ αυτοκίνητα μετέφεραν παράνομα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα, στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, αστυνομικοί από τις Σφαίρες συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, είχε στο αυτοκίνητό του 6 μη νόμιμους μετανάστες και κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα. Την επόμενη μέρα, τώρα στις 31 του μηνός, το πρωί συνελήφθησαν σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης και της Κομωτινής 2 αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, σε ορεινή περιοχή του Εύρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς από τις Σφαίρες συνέλαβαν ένα διακινητή, ο οποίος είχε στο αυτοκίνητο 5 μη νόμιμους μετανάστες. Αρχικά, ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών σε επαρχιακή οδό και αφού προσέκουσε σε περιπολικό αυτοκίνητο προκαλώντας ειδικές ζημίες, συνέχισε την πορεία του οδηγώντας επικίνδυνα μέχρι την ακινητοποίηση και τη σύλληψή του, κατά την οποία αντιστάθηκε στεναρά. Στη δεύτερη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, συνελήφθη από αστυνομικούς των ΣΑΠΟΝ ο δεύτερος διακινητής, γιατί μετέφερε με το αυτοκίνητό του 7 μη νόμιμους μετανάστες, ενώ κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα οχήματα και το χρηματικό ποσό αλλά και κινητά τηλέφωνα. Πάμε τώρα στις 1 του μηνός, 1 Αυγούστου, τις απογευματινές ώρες. Συνελήφθησαν σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης 4 διακινητές. Οι 2 ήταν οι μεταπεί και οι 2

Αλλοδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμες μετανάστες. Την πρώτη περίπτωση στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου είχαν σε ταξί, μετέφεραν παράνομα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση σε Γιώτα έχει 4 μη νόμιμους. Και στην τρίτη περίπτωση στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης σε Γιώτα έχει 5 ακόμη μη νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσεις των αστυνομικών σε επαρχιακή οδό του Εύρου, συνέχισε την πορεία του, ενώ μετά την ακινητοποίηση του οχήματος τράβηκε σε φυγή σε θερμόδη περιοχή, πριν όμως εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη. Πάμε τώρα και για τα ναρκωτικά. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ένα τετραήμερο από αστυνομικούς διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας 11 άτομα, εκ των οποίων 9 ημεδαποί και 2 ολοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 10 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε μια περίπτωση συνελήφθησαν το απόγευμα στην Ξάνθη 2 ημεδαποί, γιατί εντοπίστηκαν να έχουν παραλάβει δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών που περιείχε μία ανάλυνο συσκευασία με κάναβι βάρους 117 γραμμαρίων και δύο γυάλινα φιαλίδια με έλαιο κάναβις επίσης βάρους 217 γραμμαρίων, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ από την κατοχή του ενός συλληφθέντα κατασχέθηκαν και μικροποσότητα κάναβις και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Σε 9 ακόμα

Αντιμετωπώσει τις περιοχές Καβάλας και της Τάσου και να αντιμετωπώσει τη Δράμα, διότι εντόπισαν συνολικά στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατέστησαν μεταξύ άλλων μικρό ποσότητες κοκαίνης, κατεργασμένης και ακατέργασης κάναβης, ένα τσιγάρο κάναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και έναν τρίφτη. Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάξη για τις υποθέσεις ενήργησαν οι υποδεύσεις δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, τα τμήματα δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας και το αστυνομικό τμήμα Θάσου. Είχαμε και μία φωτιά χθες στην Σαμοθράκη, όπου είχαμε μία άμεση και επιτυχή επέμβαση από το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Δήμου Σαμοθράκης αλλά και το στρατό. Σβήστηκε άμεσα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δημοτικού Σφαγείου και το αστυνομικό τμήμα άμεσα το ρόλο του. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ρύθμιζε την κυκλοφορία των οχημάτων. Η πυρκαγιά ήταν επικίνδυνη καθώς υπάρχει παρακείμενο δάσος πουρναριών, ωστόσο η έγκαιρη κινητοποίηση διέσωσε το δάσος και δεν έθεσε το νησί σε γενικότερο κίνδυνο υπό δύσκολες συνθήκες. Σημειώνεται τέλος η παρουσία εθελοντών που έσφυσαν καθώς και η συνεισφορά καταστημάτων που πρόσφεραν νερά προς το προσωπικό που επιχειρούσε την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Για τρεις ημέρες οι μουσουλμάνοι αλεβίτες μπεκτασίδες γιόρτασαν αυτήν την επέτειο την οποία έχουν κάθε χρόνο αυτές τις μέρες, το πρώτο Παράσκευο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, με γιορτές οι οποίες γίνονται στο χώρο από όπου κατάγεται ο Αγάς την πρώτη μέρα και τις επόμενες δύο μέρες στο ύψωμα Χίλια. Κάτι αντίστοιχο έγινε από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Την Παρασκευή μάλιστα οι εκδηλώσεις έγιναν στο χώρο του ΤΕΚΕ της Ρούσας, όπου παρέστηκε η Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Ενώ χθες οι εκδηλώσεις για το ύψωμα Χίλια έγιναν στην περιοχή του υψώματος εκεί του Χίλια, όπου είχαμε πολύ κόσμο και η κορύφωση αυτών των εκδηλώσεων ήταν, εκτός από τα χορευτικά συγκροτήματα τοπικά τα οποία ήρθαν εκεί και χόρεψαν, είχαμε και την παλέστρα. Την παλέστρα η οποία διαρκεί εδώ και αιώνες να γίνεται συγκεκριμένη περιοχή με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή αλήφοντας με λάδι ελαιόλαδο τους παλαιστές. 30 παλαιστές πήρανε μέρος

0: σε αυτόν τον αγώνα διαφόρων ηλικιών και ανάμεσά τους υπήρχαν και παγκόσμιοι πρωταθλητές αλλά και νικητές πανευρωπαϊκών αγώνων. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως αυτοί οι αθλητές έχουν πάρει αυτές τις διακρίσεις παλεύοντας στο ταπί και όχι στον καζόν και αλλημένοι με το ελαιόλαδο. Αλλά ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία και για τους ίδιους. Εμείς βρεθήκαμε εκεί. Χθες βρεθήκαμε στο Χίλια, όπου είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με όλους αυτούς τους αρμοδίους. Με αυτούς οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στο να γίνει αυτή η εκδήλωση. Θα ξεκινήσουμε να ακούσουμε πρώτα τον πρόεδρο των Αλεβιτών Ελλάδος, τον Αχμέτ Καραχαπ Χουσέιν, ο οποίος μας έδωσε το τι ακριβώς περιμέναμε, το τι έγινε τις δύο προηγούμενες μέρες, αλλά και τι περιμέναμε κατά τη χθεσινή ημέρα.
1: Σήμερα είναι το τριήμερο, περάσαμε δύο μέρες. Η πρώτη μέρα πήγε πάρα πολύ ωραία. Ήρθε η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός από Αθήνα, ο περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι της περιοχής μας, βουλευτές. Πολύ κόσμο είχαμε, δώσαμε και γεύμα εκεί σε όλο τον κόσμο. Και έτσι και χθες αναχωρήσαμε από το ΤΕΚΕ, ήρθαμε εδώ. Και εδώ πήγε πάρα πολύ ωραία η εκδήλωσή μας. Έτσι και σήμερα θα συνεχίσει και θα ολοκληρωθεί.
2: Είστε ευχαριστημένοι από την παρουσία του κόσμου?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και σήμερα περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο.
2: Πάντως βλέπουμε μικρούς, μεγάλους, από όλες τις ηλικίες.
1: Ναι, όλοι. Από Ξάνθη, από Κομωτινή, Εύρο. Περιμένουμε από αυτούς και εχθές, προχθές είχαμε από τη Βουλγαρία, Τουρκία, από τη Γερμανία, από την Νορβηγία είχαμε, δηλαδή από την Ευρώπη ήρθανε αρκετοί.
2: Παίρνετε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσετε την προσπάθεια και τον αγώνα σας.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο πρόεδρος των Αλεβιτών και από εκεί και έπειτα θα πρέπει να σημειώσουμε πως κάθε χρόνο σε αυτές τις εκδηλώσεις αναλαμβάνει ένας διαφορετικός αγάς, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το κύριο βάρος αυτών των εκδηλώσεων. Φέτος αυτός ο αγάς ήταν ο κύριος Ζεκί, ο οποίος μένει και στο ΤΕΚΕ της Ρούσας και γι' αυτό η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων έγινε εκεί στον ΤΕΚΕ της Ρούσας. Να ακούσουμε το τι ακριβώς μας είπε ο νέος αγάς.
2: Είσαι ο αγάς του...
3: της εκδήλωσης αυτής που ξεκίνησε από το 1354 και η συνέχεια που δεν έχει σταματήσει τα είδη και τα έθιμά μας. Το ορεινό όγκο,
2: αυτό το τριήμερο.
3: Αυτό είναι μια αξιότητα που βέβαια είναι πολύ παλιό, όπως είπα και πριν, από 1354. Είναι μια αξίωση να είσαι σε αυτή την εκδήλωση, να είσαι επικεφαλής της εκδηλώσεως.
2: Μιλάς με τον κόσμο.
3: Βέβαια, χαιρετισμούς, καλοσύνη, υγεία σε όλους μας και δεν έχουμε εδώ θέμα από το θέμα, πιστεύω μας, των Αλεβιτών Πεκτασίδων, ισοπαλία, ισοτιμία. Δεν βλέπουμε χρώμα, δεν βλέπουμε πιστεύω, βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει δώσει Θεός χαρά του, που κυκλοφορεί την ψυχή του και είναι μαζί μας, όλοι είμαστε αδέρφια.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο Ζεκί, ο αγάς αυτών των εκδηλώσεων που έγιναν αυτές οι εκδηλώσεις στο Χίλια και να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς μας είπε και ένας Παλαιστής που πήρε μέρος στους αγώνες. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο συγκεκριμένος Παλαιστής, ο κύριος Λαλιώτης, ήταν το 2004 σε αυτούς που πήραν και μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Αθήνα. Να ακούσουμε τον κύριο Λαλιώτη, ο οποίος κατάγεται από τις Σέρες.
4: Παλεύω από τα 12 μου τα χρόνια. Είμαι και κάποια ηλικία. Χρόνια παλεύω αυτό το άθλημα. Και μου αρέσει, είναι η παραδοσιακή πάλι. Άσχετα, είναι η παραδοσιακή χωρίς την παραδοσιακή με το ταπί που παλεύουμε στα ταπί. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Τι αισθάνεσαι όταν έχεις με το λάδι, πιάνεις εύκολα τον αντίπαλο?
4: Είναι πιο δύσκολα γιατί γλιστράει. Πρέπει να έχεις κάποιες ειδικές λαδές. Αλλά στην ουσία τα καταφέρουμε. Έχουμε μάθει έτσι ώστε να μπορούμε να τα καταφέρουμε.
2: Θα ευχόσουν και θα προέτρεπες τους νεότερους που ασχολούνται με την πάλη να δοκιμάσουν και αυτό το είδος.
4: Εννοείται. Με τον αθλητισμό, μόνο που βρίσκεις στον αθλητισμό, φτάνει κιόλας. Δηλαδή τα περισσότερα είναι κέρδος. Περισσότερα κερδίζουμε τον αθλητισμό παρά από τα υπόλοιπα. Οπότε ο αθλητισμός είναι ζωή, υγεία.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο Παλαιστής, ο κύριος Λαλιώτης, ο οποίος βρέθηκε σε αυτούς τους αγώνες. Και να περάσουμε να ακούσουμε λίγο και τους εκπροσώπους κάποιων φορέων που βρέθηκαν εκεί στην εκδήλωση που έγινε στο ύψωμα Χίλια, το οποίο βρίσκεται στα όρια των ομών Ροδόπης και Εύρου και των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, δηλαδή ακριβώς το τρίγωνο, σε εκείνο το τρίγωνο που υπάρχουν οι δύο νομοί της χώρας μας, αλλά και τα βουλγαρικά σύνορα. Να ακούσουμε λοιπόν το τι ακριβώς είπε για αυτές τις εκδηλώσεις η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η κυρία Φανή Μπαχαρίδου.
5: Είναι μια τριήμερη ξεχωριστή γιορτή για τους φίλους μας Λεβίτες και είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλη η περιοχή, βλέπετε, σε έναν πολύ όμορφο χώρο. Έχουν έρθει και χορευτικά από άλλα μέρη του Εύρου. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και χαιρόμαστε μαζί τους και εμείς τα ήθη, τα έθιμά τους, τις δράσεις τους. Και βεβαίως, επειδή συνυπάρχουμε πάρα πολλά χρόνια όλοι μαζί και δημιουργούμε έτσι όλοι μαζί όμορφα πράγματα για τον τόπο που μένουμε και αγαπάμε, είμαστε και σήμερα εδώ στο Χίλια μαζί μας. Έχουμε και την τύχη και τη χαρά να έχουμε και τον παγκόσμιο πρωταθλητή στην πάλη. Και βλέπουμε και τους παλαιστές μας, οι οποίοι έχουν έρθει από πολλά μέρη, όχι μόνο της Ελλάδος βεβαίως, και γίνεται μια ξεχωριστή γιορτή που τη χαίρεται και ο κόσμος.
0: Αυτά λοιπόν είπε και η κυρία Μπαχαρίδου. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως στις εκδηλώσεις αυτές παρέστηκε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Χρήστος Δερμετζόπουλος, και ο οποίος και αυτός έστειλε με τη σειρά του ένα μήνυμα σε όλους για αυτές τις εκδηλώσεις.
6: Η αλήθεια είναι ότι όπως κάθε χρόνο βρισκόμαστε και φέτος εδώ ακόμα πιο χαρούμενοι, γιατί έχουν περάσει και πραγματικά στην πράξη πολλά από τα ζητήματα που απασχολούσαν αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Στέλνουμε ένα μήνυμα ενότητας, αλληλοσεβασμού και πλέον θεσμικής αναγνώρισης. Το είδατε και με την παρουσία της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Ζαχαράκη. Γίνεται μια προσπάθεια όλα τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει περάσει πλέον, έχει κατοχυρωθεί και νομίζω ότι είναι μια δικαίωση πολλών ανθρώπων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το μήνυμα το οποίο βλέπετε σήμερα και το βλέπετε και στο απρόσωπο όλων αυτών των ανθρώπων είναι ένα μήνυμα χαράς, γιατί έχει αναγνωρίσει όλους αυτούς τους αγώνες που είχαν κάνει το προηγούμενο διάστημα. Επομένως, είναι η υποχρέωσή μας, η παρουσία μας εδώ πέρα, και καλό και όλους τους συμπολίτες μας στον Εύρο κάθε χρόνο να δίνουν το παρόν σε αυτές τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Δερμετζόπουλος για τις εκδηλώσεις που έγιναν στο Χίλια. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Αλεβίτες, οι συμπατριώτες μας Αλεβίτες, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί την Πέμπτη ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία ώστε να αποκτήσουν οντότητα σαν θρησκευτική μειονότητα στην χώρα μας. Έχουν σαν θρησκευτική κοινότητα στη χώρα μας, θα έλεγα καλύτερα. Απέκτησαν από την Πέμπτη πλέον και όλα τα τυπικά αυτά εδώ, τα οποία χρειάζονται για να μπορούν να υλοποιούν όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες προβλέπει η θρησκεία τους. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σύσκεψη στη Σαμοθράκη, ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ένα θέμα το οποίο από τη συζήτηση που έγινε καταλάβαμε ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα θέμα το οποίο είχε και εντάσεις, είχε και κάποιες αντιπαραθάσεις από τους παριστάμενους. Ένα θέμα το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι την Πέμπτη θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πολλά περισσότερα, γιατί ακριβώς πρόκειται να γίνει ιδιοκτησιακό καθεστώς στο νησί της Σαμοθράκης λοιπόν. Να ξεκινήσουμε, να προσπαθήσουμε και εμείς να σας βάλουμε λίγο στους ρυθμούς και στο πνεύμα αυτής της συγκέντρωσης που έγινε στο νησί, ακούγοντας πρώτα τον Δήμαρχο της Σαμοθράκης, τον κύριο Θανάση Βίτσα.
7: Μια συνάντηση που γίνεται στην καρδιά του καλοκαιριού, όχι για να χωριστούμε αλλά για να ενωθούμε γύρω από το κορυφαίο ζήτημα που αφορά το αύριο της Σαμοθράκης, τη γη μας, τις περιουσίες μας και την ιστορική μας ταυτότητα. Βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για το κτηματολόγιο και την αναγκαία ένταξη της Σαμοθράκης στο άρθρο 62 του νόμου 998. Ένα θέμα ζωτικής σημασίας, το οποίο δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά υπόθεση επιβίωσης και δικαίωσης για ολόκληρο το νησί. Κάθε μεγάλος αγώνας έχει τις ρίζες του. Για να καταλάβουμε την ουσία της υπόθεσης, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην ιστορία, όταν κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, καταλήφθηκαν σταδιακά οι περιοχές της Ελλάδας, υπήρξαν περιοχές που αντιστάθηκαν οι δωριάλωτες και οι περιοχές που δεν είχαν την αντικειμενική δυνατότητα να αντισταθούν οι μη δωριάλωτες. Στις μη δωριάλωτες περιοχές η Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να έχει τον απόλυτο έλεγχο των υπόδουλων πληθυσμών, προσέφερε με έξυπνο τρόπο το δικαίωμα της αναγνώρισης των εμπράγματων δικαιωμάτων των ιδιωτών. Έτσι, οι ιδιοκτήτες παρέμεναν ιδιοκτήτες, ενώ όσα ανήκαν στο κράτος πέρασαν στο Οθωμανικό Δημόσιο. Μετά την απελευθέρωση, κυρίως με τη Συνθήκη Αθηνών 14 Νοεμβρίου 1913, η οποία αποτέλεσε τη νομική βάση διαδοχής της κυριαρχίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων από το Οθωμανικό στο Ελληνικό κράτος, κατοχυρώνοντας ότι τα ιδιωτικά επράγματα δικαιώματα αναγνωρίζονται και προστατεύονται, ενώ μόνο τα Οθωμανικά δημόσια κτήματα περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, έγινε η αντίστροφη διαδικασία από το Ελληνικό κράτος. Αντικειμενικά λοιπόν αυτό έπρεπε να ισχύει και για τη Σαμοθράκη. Ωστόσο, κατά τη σύνταξη του νόμου 998 υπήρξε άγνοια του νομοθέτη λόγω έλλειψης ιστορικής έρευνας. Δεν γνώριζε ότι η Σαμοθράκη ήταν μη δωρεάλωτη περιοχή, με αποτέλεσμα να μην ενταχθεί εξ αρχής στο άρθρο 62. Έτσι, το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του δημοσίου κατοχυρώθηκε λανθασμένα για το νησί μας. Παρότι για άλλες περιοχές αναγνωρίστηκε σταδιακά το καθεστώς αυτό, είτε με δικαστικούς αγώνες είτε νομοθετικά, η Σαμοθράκη, η Θάσος και ελάχιστα άλλες περιοχές παρέμειναν εκτός. Αυτός είναι ο σημερινός μας αγώνας. Αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε. Αφετηρία της διεκδίκησης και η πρώτη γνωστοποίηση του ιστορικού δικαιώματος ήταν το Μάιο του 2017, όταν μέσα από την ενημέρωση και πρόσκληση στην ημερίδα της Θάσου από τον ιστορικό κύριο Κωνσταντίνο Χιόνι και τον πρώην δήμαρχο Θάσου κύριο Χατζημανουήλ, ανακαλύψαμε για πρώτη φορά αυτό το κρίσιμο ιστορικό μας δικαίωμα. Η φυσική καταστροφή του 17 πάγωσε προσωρινά τα πάντα. Στα χρόνια που ακολούθησαν διαχρονικά και διαπαραταξιακά έγιναν προσπάθειες από πολλούς, συμπεριλαμβανομένης και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, αναγνωρίζοντας ότι ο τόπος χρειάζεται συνέχεια στους αγώνες του. Όταν όμως αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, θέσαμε ως στόχο να οργανώσουμε αυτή τη διεκδίκηση μεθοδικά και τεκμηριωμένα, καταθέσαμε εγγράφως τα αιτήματά μας στις 12/9 και 22/10 του 2024 με πλήρες νομικό υπόμνημα, έχοντας καθοριστικό αρρωγό τη νομική σύμβουλο του Δήμου, την κυρία Γεωργία Χιόνι, η οποία στήριξε το εγχείρημα με την εις βάθος ιστορική της έρευνα και νομική επάρκεια. Έτσι φτάσαμε στην καθοριστική σύσκεψη στο γραφείο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυρίου Κυρανάκη στις 13 Νοεμβρίου του 2024, εκεί με τη συμμετοχή και τη θεσμική υποστήριξη των βουλευτών Εύρου, κυρίου Δερμετζόπουλου, κυρίου Κελέτση, κυρίου Δημοσχάκη, διαμορφώθηκε μια διακομματική και διαθεσμική ασπίδα στήριξης. Το αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα. Η νομική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, η Γενική Γραμματεία Δασών, με τον κύριο Σταθόπουλο, ο Υφυπουργός κύριος Κερανάκης και η νομική υπηρεσία που έδωσε τη σύμφωνη γνώμη τους για την κατάθεση σχετικής τροπολογίας. Από την πλευρά του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό κυρίου Κοντογιώργη, η λύση εντάχθηκε επίσημα στο συνολικό κυβερνητικό σχέδιο της ανασυγκρότησης του Εύρου. Βρεθήκαμε και βρισκόμαστε ελάχιστα πριν την αναγνώριση των δικαιωμάτων κυριότητας των κατοίκων της Σαμοθράκης, ώστε το νησί μας να συμπεριληφθεί ως περιοχή όπου δεν θα τεκμέρεται δικαιώματα κυριότητας, δεν θα τεκμέρονται δικαιώματα κυριότητας υπέρ του δημοσίου, κάτι που θα λύσει ουσιαστικά και τις εκκρεμότητες με τα δασικά και το κτηματολόγιο. Ως ένα σημείο, και αυτό θα βάλουμε ένα αστερίσκο, θα το αναφέρω παρακάτω. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τότε ανακοινώθηκε αρχικά ο Ιανουάριος του 2025 ως ο χρόνος ψήφισης της πολυαναμενόμενης τροπολογίας, στη συνέχεια τέθηκαν διαδοχικά άλλα χρονικά όρια, τα οποία δεν τηρήθηκαν μέχρι σήμερα. Παρακολουθούμε πολύ στενά την υπόθεση και με πολλές επαφές και έγγραφα, πολλά από τα οποία τα έχω και μαζί μου αν χρειαστεί.
0: Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η συζήτηση αυτής της εκδήλωσης, η οποία έγινε στο νησί της Σαμοθράκης, δηλαδή με την εισαγωγή που έκανε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κ. Βίτσας, ο οποίος έδωσε το λόγο στον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπουλης, τον κύριο Άνθιμο.
8: Καλημέρα σας και πολλές ευχές σε όλους.
7: Δυνατά λίγο.
8: Προσπαθώ να καταλάβω όλο το πρόβλημα έτσι όπως έχει συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια και χαίρομαι ότι μάλλον.

0: Μια χαρά είναι τώρα αυτό.
1: Ωραία, καλημέρα λοιπόν και από μένα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ για την πρωτοβουλία. Σεβασμιότατε, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και είστε και συμπαραστάτε στην όλη προσπάθεια. Η όλη προσπάθεια λοιπόν, όπως πολύ σωστά τα ανέφερε και τα που ήδη υπάρχει. Σας υπενθυμίζω ότι οι παρόμοιες περιπτώσεις ήταν και η Μάνη και τα Δωδεκάνησα. Από το 2021 λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι το δικό μου, ξεκίνησαν οι όλες προσπάθειες και σε όλη αυτή την προσπάθεια, ομολογουμένως που δεν είναι εύκολη, θέλω να αναφέρω φυσικά όπως έκανε και ο προς τιμή του και ο Δήμαρχος, και τον προηγούμενο Δήμαρχο, τον κύριο Γαλατούμο, και τον ΜΗΝ φυσικά, σύσσωμη όλες τις δημοτικές αρχές, και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γλίνια, με τον οποίο κάναμε επισκέψεις και στα Υπουργεία και μέσα στη Βουλή με υπουργούς και υπουργούς περιβάλλοντος, και φυσικά νομική υποστήριξη που υπήρχε από την κυρία Σιόνι. Λοιπόν, άρα σε όλη αυτή την πορεία υπήρχε μια σωστή υποστήριξη του αιτήματος σε όλα τα επίπεδα, σε νομικό, σε ιστορικό και σε πολιτικό επίπεδο. Η αλήθεια λοιπόν είναι από τότε που ανέλαβα και εγώ, φρόντισα από την πρώτη στιγμή να είμαστε απόλυτα νομικά, νομοθετικά πανέτοιμοι. Η νομοθετική διάταξη, η αιτιολογική ρύθμιση, επιχειρήματα που θα μπορούσαν να και υπάρχουν εναντίον αυτής της προσπάθειας να έχουμε απαντήσεις. Έχουμε τις αποφάσεις, τις τρεις από το προδοδικείο της Καβάλας, το ειρηνοδικείο της Θάσου, νομίζω το 2006, τις δύο του εφετή της Τράκης το 2022. Και όλα αυτά έχουν μεταφερθεί σε όλα τα επίπεδα, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο Δήμαρχος και στον κύριο Κοντογιώργη στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου και φυσικά στην τωρινή ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον κύριο Παπασταύρου και τον Γενικό Γραμματέα Δασών, τον κύριο Σταθόπουλο. Το γεγονός ότι αναδείχθηκε μέσα από την κινηματογράφηση η όλη αυτή η ιστορία που είναι το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχω, δεν σημαίνει ότι η ρύθμιση, η διάταξη που είχα είναι αρμόδια με το Υπουργείο, το οποίο πραγματικά το πρόβλημα υφίσταται. Αρμόδιο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όλο το προηγούμενο διάστημα και με τον κύριο Παπασταύρου και με τον Γενικό Γραμματέα Δασών είμαστε σε συζητήσεις έτσι ώστε να προχωρήσει. Το ξέρετε πολύ καλά γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία στο νησί, είτε με συλλόγους, είτε με ιδιώτες σε προσωπικές επαφές οποίες έχω, αλλά φυσικά και με τις δημοτικές αρχές. Υπήρχε η προσωπική διάθεση δική μου να μπει σε ένα νομοσχέδιο το οποίο καταθέτω εγώ. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπει σε διαβούλευση αυτή την εβδομάδα. Κάτι το οποίο το έχω εκφράσει και δημοσίως, αλλά επειδή ακριβώς η αρμοδιότητα του όλου ζητήματος είναι του περιβάλλοντος, αυτό δεν είχε γίνει δεκτό. Όπως λοιπόν έχω μεταφέρει και στον Δήμαρχο, στον κύριο Βίτσο, ο οποίος θα σας το πει έτσι και αλλιώς, αλλά και στον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Γαλατούμο, αλλά και στον κάθε πολίτη, ξέρω όλα τα ονόματα των ανθρώπων που πραγματικά αγωνιούν για αυτό το ζήτημα. Έχω ζητήσει την Πέμπτη και έχει οριστικοποιηθεί ένα ραντεβού με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, για το συγκεκριμένο ζήτημα, παρουσία και του κύριου Σταθόπουλου, για να καμφθούν οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω και να είστε σίγουροι είναι ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά, δουλειά η οποία ίσως να μην γνωρίζουν κάποιοι. Δηλαδή, δεν είναι ότι να κάνουμε μια ερώτηση, να απαντηθεί, να λυθεί το ζήτημα, ούτε να γράψουμε απλά σε ένα χαρτί μια τροπολογία να περάσει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προεργασία, όπως αυτή την οποία ανέφερε ο Δήμαρχος, ανέφεραν όλοι οι προηγούμενοι, έτσι ώστε να μεταφερθεί σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είμαστε πολύ έτοιμοι. Θέλω να πιστεύω την Πέμπτη θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, κάποια νεότερα, έτσι ώστε να εκφραστεί και δημοσίως πραγματικά η θέληση η οποία υπάρχει να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, με μεγάλη χαρά θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά δυστυχώς άλλες υποχρεώσεις δεν μου το επιτρέπουν. Παρ' όλα αυτά, έχω μεταφέρει και στον Δήμαρχο όλα τα ζητήματα τα οποία κάποιος ο οποίος έχει να προσθέσει κάτι επιπλέον, κάτι από το οποίο μπορεί να συνεισφέρει στην όλη κουβέντα, με χαρά να μου το μεταφέρει και φυσικά μετά το πέρας της συνάντησης που θα έχω την Πέμπτη θα υπάρχει η πλέον ενημέρωση στον κύριο Δήμαρχο έτσι ώστε να ενημερώσει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αγωνιούν. Η διάθεση πάντως η δικιά μου είναι να προσφέρουμε λύση και στο κομμάτι αυτό όπως σας είπα και πολιτικά και νομοθετικά μόλις απαιτούμενες λύσεις οι οποίες ή προτάσεις οι οποίες απαιτούνται από τα Υπουργεία έτσι ώστε κάτι να γίνει μια διάταξη, τις έχω προσφέρει. Επομένως, την Πέμπτη τουλάχιστον από μένα τα νεότερα.
2: Κύριε Υπουργέ, αν επιτρέπετε καθαρά για ενημέρωση.
3: Ευχαριστούμε.
1: Έχει να κάνει το κομμάτι του Υπουργείου Περιβάλλοντος στη Γενική Διεύθυνση Δασών. Εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, τις οποίες βέβαια στο κομμάτι το ιστορικό, σεβασμιότατε, τους έχουμε απαντήσει. Το γεγονός ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις όπως αυτές που προανέφερα, τις έχω ήδη προσκομίσει και τις γνωρίζουν. Τους έχω ετοιμάσει και τη διάταξη και την αιτιολογική της ρύθμιση. Επομένως, είναι θέμα να το συζητήσουμε με τον Υπουργό, τον κ. Παπασταύρο. Εγώ, το ξέρετε κι εσείς, ετοιμάζω ένα νομοσχέδιο το οποίο έπρεπε να βγει εδώ και καιρό και ήθελα να το ενσωματώσω στο δικό μου το νομοσχέδιο, αλλά επειδή

0: είναι αρμόδιο το περιβάλλον, αυτό το πράγμα δεν έγινε τεκτό.
1: Μοντολογείς αυτά δηλαδή.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Τρεμεζόπουλο. Εγώ, να, επειδή πιέζεται, δευτερόλεπτα μόνο, να πω πρώτον, η επαφή με τον κύριο Τρεμεζόπουλο είναι πάρα πολύ συχνή. Η προσπάθεια η δική του είναι πολύ μεγάλη και το γνωρίζω από κοντά και το καταθέτω. Την ερώτηση με πρόλαβε ο Σεβασμιότατος. Με πρόλαβε, γιατί ήθελα και εγώ μόνο αυτήν την ερώτηση να κάνω. Εάν έχει τεθεί εμπόδιο από πολιτικό παράγοντα για το θέμα το δικό μας. Σίγουρα δεν είναι από τη δική του μεριά, αν είναι από κάπου αλλού. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος διεκδικεί ως το φυσικό χειρισμό αυτής της υπόθεσης. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Είναι έτσι, κύριε Δεματζόπουλε?
0: Ναι, φυσικά. Το τεκμήριο κυριότητας, ειδικά σε θέματα που είναι δασικά, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν είναι. Το κλιματολόγιο απλά καταγράφει, καταχωρεί με βάση τους τίτλους. Επομένως, και για τη Μάνη και για τα Δωδεκάνησα ή όποιες ρυθμίσεις που είχαν γίνει, πέρασαν μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γι' αυτό και είναι το κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότατε, σας διέκοψα πριν, σας ζητώ συγγνώμη. Θέλετε να προσθέσετε κάτι?
3: Απλώς προσπαθώ έτσι να καταλάβω, γιατί θα πάει στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή, φαντάζομαι. Εάν οι ενστάσεις δράζονται σε κάτι που χρειάζεται ακόμα διερεύνηση, πριν πάει στην Ομοπαρασκευαστική και το απορρίψει, καλά είναι από τώρα να προετοιμαστούν. Δηλαδή, θεωρεί δασικές αυτές τις εκτάσεις. Με τους καινούριους δασικούς χάρτες. Τι είναι η ένσταση?
0: Η ένσταση αφορά το ποιος εκκαλείται το τεκμήριο κυριότητας, αν δηλαδή καλείται το δημόσιο να αποδείξει ή οι ιδιώτες αυτοί να αποδείξουν. Γι' αυτό ακριβώς πριν φτάσουμε σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο, όλες αυτές τις διαβουλεύσεις έχουν γίνει. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από τη διεύθυνση δασών, όπως υπήρχαν και για τη Μάνη και για τα Δωδεκάνησα, αλλά παρόλα αυτά πέρασαν, γιατί υπήρχε μια αιτιολογία πολύ σωστή και ιστορική. Εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ όλο το υλικό το οποίο έχουμε συγκεντρώσει και από την κυρία Χιόνι και από τον κύριο Βίτσα και από τον κύριο Γαλακόμο και από τον κύριο Γλίνια στην υποστήριξη αυτού του αιτήματος. Εκεί είμαστε τώρα.
3: Αν θυμάμαι καλά, νομίζω το καθεστώς της Μάνης μαζί με το καθεστώς της Μάκρης του Ελαιώνα πέρασε και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο σαν ιδιοκτησιακό ιδιότυπο, ιδιοκτησιακό καθεστώς.
0: Η Μάνη, αυτό μπορεί να έχετε δίκιο, δεν το γνωρίζω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο έγινε το 12 έγινε η Μάνη και το 21 έγιναν τα 12 ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
3: Η πληροφορία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το δέχτηκε σαν ένα ιδιότυπο καθεστώς. Το παρακολουθούσα στην Αλεξανδρούπολη για τα ελιόδεντρα της Μάκρης, που δεν υπήρχε η γη, αλλά ήταν τα δέντρα μόνο, ιδιοκτησία. Ναι, εσείς θα το κρίνετε καλύτερα. Εγώ απλά πληροφορία.
0: Μπορεί να βοηθήσει φυσικά αλίμονο.
4: Ακούσατε το τι υπόθηκε μεταξύ του υφυπουργού ψηφιακής διακυβέρνησης του κυρίου Χρήστου Δερμετζόπουλου στα ερωτήματα που έθεσε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης κύριος Άνθιμος αλλά και ο Δήμαρχος της Αμοθράκης ο κύριος Βίτσας. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα και να περάσουμε σε ένα άλλο γεγονός, ένα άλλο περιστατικό το οποίο συνέβη όταν κλήθηκε να μιλήσει ο βουλευτής Εύρου, ο κύριος Σταύρος Κελέτσης. Υπήρξε μια ένταση από το πλήθος. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε για το τι ακριβώς υπήρξε αυτή η ένταση. Ενώ εν συνεχεία υπήρξε και ένας διάλογος του κυρίου Κελέτση με τον υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης του κυρίου Δερμετζόπουλου για το αν τελικά στο ότι έχει καθυστερήσει η ολοκλήρωση αυτής της υπόθεσης οφείλεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Να ακούσουμε το τι ακριβώς υπόθηκε.
5: Καλημέρα σε όλους τους παρόντες εδώ και διαδικτυακά, σεβασμιότατε κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Δεν ξέρω από ποιο σημείο και μετά χρονικό εννοώ, ξαναμπερδεύτηκαν. Η κρίσιμη σύσκεψη στην οποία αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος ήταν το Νοέμβριο
2: 13 Νοεμβρίου του 24.
5: Του 24 στο γραφείο του κυρίου Κυρανάκη του Υφυπουργού. Ήμουν εγώ και ο κύριος Δημοσχάκης στη σύσκεψη. Ο κύριος Δερμετζόπουλος είχε μια άλλη υποχρέωση, θυμάμαι, και ήρθε αφού τελείωσε η σύσκεψη. Και ήταν εκεί παρόντες εκπρόσωποι όλων των Υπουργείων, δηλαδή και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, αλλά και οι νομικοί σύμβουλοι.

0: του Υπουργείου του κ. Κυρανάκη.
1: Έτσι. Και του νομικού συμβουλίου του κράτους.
0: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ θυμάμαι τώρα ότι είχαν γίνει τηλεφωνήματα πριν από εμένα στους νομικούς συμβούλους, είχαμε συζητήσει με όλες τις πλευρές πριν πάμε στη σύσκεψη, οπότε είχαν διευθετηθεί όλα τα ζητήματα και ήταν μάλιστα και ο κύριος Κοντογιώργης ως συντονιστής εκ μέρους του γραφείου του Πρωθυπουργού, δηλαδή γνώριζε...
1: Εκπρόσωπος του κυρίου Κοντογιώργη.
0: Ήταν εκπρόσωπος,
1: ναι, που είχε εξουδοτηθεί όμως από τον κύριο Κοντογιώργη.
0: Εκεί λοιπόν δεν αναφέρθηκε κάτι ούτε περί ότι δεν ήταν αρμοδιότητα του κυρίου Κυρανάκη. Ο κύριος Κυρανάκης αποδέχθηκε ότι ήταν δική του αρμοδιότητα. Αυτό εγώ κατάλαβα τουλάχιστον από τη σύσκεψη.
1: Έτσι.
0: Και ανέλαβε με τον νομικό του σύμβουλο, σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους των άλλων Υπουργείων, να συντάξουν την τροπολογία. Πράγμα την οποία και έκανε. Από ενημέρωση που έχω, που είχα, από τον κύριο Κυρανάκη όσο ήταν στο Υπουργείο αυτό. Άρα η τροπολογία είναι επεξεργασμένη. Είναι έτοιμη και αυτό το οποίο περιμέναμε, έτσι με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, διότι επαναλαμβάνω ήταν εκεί ο κύριος Σταθόπουλος, και όλοι φύγαμε ευτυχείς ότι πλέον έχουμε καταφέρει να δώσουμε λύση στο πρόβλημα αυτό. Ο κύριος Κυρανάκης έφυγε από το Υπουργείο, πράγματι μέχρι τελευταία στιγμή μου έλεγε ότι στο νομοσχέδιο που θα φέρουμε, πουθενά δεν αναφέρθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πάντα ο ίδιος ανέφερε νομοσχέδιο του δικού του Υπουργείου, θα το φέρουμε και θα ψηφιστεί. Τώρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος είχε δώσει το OK. Εκ μέρους του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Υφυπουργός, ο κύριος Κοντογιώργης, ήταν με εκπρόσωπο παρών και συνένεσε. Οι νομικοί σύμβουλοι των Υπουργείων και των δύο, και του Περιβάλλοντος και του Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχαν πει ότι είμαστε OK. Απορώ που κόλλησε. Δηλαδή οι εξηγήσεις, μισό λεπτό, διότι εδώ είναι ο αρμόδιος υφυπουργός.
1: Συγγνώμη λίγο.
0: Ο αρμόδιος υφυπουργός. Εμένα ρωτάς.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό.
0: Εμένα περισσότερο μου το έπλεξε.
1: Σας παρακαλώ, λοιπόν, δεν θα κάνω διάλογο. Σας παρακαλώ, ένα λεπτάκι.
0: Σας μιλάω σαν βουλευτής του Νομού Εύρου και άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με το θέμα της Αμοθράκης.
1: Κύριε Κελέτση, ένα λεπτάκι να προσθέσω.
0: Αυτό ήθελα να λύσω.
1: Σας παρακαλώ.
0: Γι' αυτό είμαι και παρόν.
1: Σας παρακαλώ.
0: Είχα και άλλες υποχρεώσεις απέναντι, είχα και πανηγύρια. Προτίμησα αντί να πάω στα πανηγύρια, ήρθα σε αυτή τη σύσκεψη, η οποία είναι σημαντική και ουσιαστική. Άρα λοιπόν.
1: Όχι. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να χαλάσω συζήτηση.
0: Είμαι παρόν γιατί ακριβώς υπάρχει ένα πρόβλημα κοινωνικό το οποίο πρέπει να λύσουμε.
1: Κύριε Γελέτση, συγχωρείτε. Ένα λεπτάκι.
0: Κυρίες και κύριοι,
1: δεν θα διακόπτουμε τους ομιλητές. Πάμε για ουσιαστικό διάλογο και για ένα αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε να προτείνουμε πράγματα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι κλήθηκαν. Όταν πάρετε το λόγο, σας παρακαλώ μην χαλάτε τη συγκέντρωση.
0: Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι επειδή ακριβώς είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζω και για το οποίο από το 19 και μετά που έχω πάλι την ιδιότητα του βουλευτή ασχολούμαι συνεχώς, είχα πρώτο επισκεφθεί γιατί πίστευα ότι είναι εκεί η αρμοδιότητα, τον κύριο Αμυρά πρέπει να πω αρχικά, με τον οποίο είχαμε κάνει τη συζήτηση. Μετά παραπέμφθηκα στον κύριο Κυρανάκη, με τον οποίο κάναμε τη συζήτηση. Έγινε λοιπόν αυτή η κρίσιμη συνάντηση στην οποία αναφέρθηκε ο Δήμαρχος και βρήκαμε εκεί, με βάση και όχι απλώς βρήκαμε σε πολιτικό επίπεδο, σε θεωρητικό επίπεδο, το βρήκαμε και νομικά το τι θα συμβεί και πώς θα καταγραφεί η τροπολογία. Με αυτήν λοιπόν την εντύπωση μείναμε όλοι και... Ναι, αυτό λέω και εγώ.
1: Δεν αφισβητούμε τις προσπάθειάς σας, κύριε Κελέτση.
0: Όχι, όχι, δεν είπα
1: έτσι,
0: εγώ.
1: Έτσι, καθώς ξέρουμε υπαρκτές...
0: Καμία προσπάθεια. Εγώ αυτό που λέω είναι... Ότι περιμένουμε, είναι αισιόδοξο αυτό που είπε ο Υφυπουργός, ότι την Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος για να συζητήσει το θέμα, την τροπολογία,
1: επειδή,
0: την ουσία κτλ. Ή ποιος θα την καταθέσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ζήτημα, επειδή είναι έτοιμη η τροπολογία, το αν θα είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος ή αν θα είναι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αυτό είναι ένα θέμα νομοτεχνικό, θα λυθεί.
1: Εγώ θέλω να σας δώσω ένα στοιχείο που θέλω να ληφθεί υπόψη μου. Επειδή παρακολουθώ πολύ στενά το θέμα από τότε.

0: αντιλήφθηκα ότι το περιοχείο περιβάλλον εμπλέκεται από φέτος. Έχει καιρό πριν, αλλά από φέτος. Δεν είχα αντιληφθεί πριν ότι θα μπορούσε, λόγω της νομοδότησης του κυρίου Σταθόπουλου, όπως λέει, και της θετικής νομοδότησης από τότε, όπως λέει και ο κύριος Κελέτσης. Λοιπόν, πραγματικά, από φέτος, αρχές του χρόνου, αντιλήφθηκα την εμπλοκή του έμεσα. Πληροφόρηση δεν είχα, ότι η επαφή μου με τον κύριο Ματζόπουλο είναι συχνή. Οι προσπάθειές του είναι πάρα πολύ συχνές και έχουμε επαφή, πράγματι αγωνίζεται. Τώρα, εγώ αντιλαμβάνομαι πλέον ότι, να το πω ευθέως, ας πούμε, ότι έχει παρέμβει κάποιος ο κ. Δερμετζόπουλο, δεν ξέρω αν είναι έτσι, για να χειριστεί το θέμα αυτό. Και δηλαδή δεν είναι ευθύνη του Δερμετζόπουλου, του βουλευτή μας, και το λέω ξεκάθαρα, έτσι έχω καταλάβει. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, κύριε Δερμετζόπουλε.
1: Εντάξει, είναι, προφανώς είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος η αρμοδιότητα. Αυτό που λέει ο συνάδελφος κ. Κελέτσης έγινε και εκείνη η συγκεκριμένη ροή, αλλά δεν κατατέθηκε κάποιο νομοσχέδιο ούτε από τον κύριο Κυρανάκη, ούτε από τον κύριο Μπουκόρα που ακολούθησε μετά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να
0: αποφασίσουμε. Απλά είχα δει,
1: συνάδελφο,
0: είχα δει, αν μου επιτρέπεις.
1: Δεν ξέρω αν έχεις μιλήσει με τον κύριο Παπασταύρου για να πάρεις την άποψή του. Αλλά επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα για να καμφθούν αυτές οι αντιδράσεις έχουμε παρέχει πέρα από εκείνα τα στοιχεία και άλλα επιπλέον στοιχεία, όπως είναι οι δικαστικές αποφάσεις και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, νομίζω ότι Πέμπτη θα γίνουν όσο πότε.
2: Εγώ είχα μείνει σε συνεντεύξεις δικές σου και δηλώσεις ότι τη μία το Σεπτέμβριο του 2025 και την άλλη το Μάρτιο του 2026 θα έχουμε το νομοσχέδιο, δικό σου νομοσχέδιο, στη Βουλή, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει την τροπολογία. Άρα η όλη ιστορία άλλαξε μετά το Μάρτιο.
0: Συγχωρέστε τώρα.
1: Δεν ξέρω αν ήσουν εξαρτήσεις όταν τοποθετήθηκα, που είπα ότι ναι, έχω αυτή τη άποψη.
0: Σας παρακαλώ, ησυχία.
1: Έχω εκφραστεί και δημόσια το να το φέρω το νομοσχέδιο, αλλά αν δεν συνομίλησε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχει εικόνα της αντίδρασης της οποίας υπάρχει. Την Πέμπτη, λοιπόν, θα συνημερώσω και εσένα το τι ακριβώς συζητάει ο κ. Παπασταύρου, και τι ακριβώς αντιδράσεις υπάρχουν.
2: Άρα, αυτό που καταλαβαίνω
0: ότι η νέα πολιτική ηγεσία.
2: Για να τα λύσουμε λίγο, Δήμαρχε.
0: Όχι, όχι. Σας
2: καταλαβαίνω ότι η νέα πολιτική ηγεσία.
0: Έχω να κάνω διαβούλευση με πάρα πολλού κόσμου.
2: Ναι, αλλά
0: πρέπει
2: να ξεκαθαρίσουμε ποιο έχει την αρμοδιότητα.
0: Κοιτάξτε λίγο.
1: Όσον αφορά το τεκμήριο κυριότητας δασών, ποιος το έχει.
2: Άρα ο κύριος, μα αυτό είναι ο πυρήνας της λύσης που δίνουμε. Ο πυρήνας της λύσης είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το δημόσιο δεν έχει το τεκμήριο. Έτσι δεν είναι, Δήμαρχε. Ότι πάμε να αντιστρέψουμε το καθεστώς και να το...
0: Αυτή είναι η ουσία του αιτήματός σου.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Να σας με συγχωρείτε.
2: Ωραία.
0: Να σας παρακαλώ να ολοκληρώσω.
2: Αυτό που μπορώ να πω είναι από την πλευρά μου, εφόσον αποφασίσουμε να κάνουμε μία επίσκεψη στον Υπουργό Περιβάλλοντος, διότι αντιλαμβάνομαι πλέον ότι από το νέο Υπουργό Περιβάλλοντος έχουμε κάποιο είδους αντίδραση, παρά το γεγονός ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που έχει την αρμοδιότητα, ο κ. Σταθόπουλος, είχε συνενέσει στη σύσκεψη, να είμαι και εγώ εκεί, προκειμένου να κάμψουμε αυτές τις
0: αντιδράσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κελέτση.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, κύριε Δερματζόπουλα, αλλά παρακαλώ σύντομα.
1: Επειδή έχει δρομολογηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή η συνάντηση, και επειδή υπάρχει προφανώς και επειδή υπάρχει αγωνία των πολιτών, τώρα δεν έχει νόημα να βλογούμε τα γένια μας. Προφανώς έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια με τη βοήθεια και τη δικιά σας και των ίδιων των πολιτών και του Συλλόγου που ασχολείται πάρα πολύ καιρό και είμαστε σε επαφή και με το Υπουργείο συνομιλούν μαζί μας. Έχει ανανεωθεί η επιχειρηματολογία μας. Προφανώς θα έπρεπε να έχει περάσει εδώ και καιρό. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι. Η Πέμπτη λοιπόν θα σας έχω νεότερα και θα σας ενημερώσω, να ενημερώσετε και όλους τους πολίτες και φυσικά θα ενημερώσω απευθείας και τον Σεβασμιότητα και τους συναδέλφους βουλευτές. Για όλα τα υπόλοιπα θα ήθελα επίσης να με ενημερώσετε για ό,τι διανυθεί και που πιστεύετε ότι θα βοηθήσει την όλη προσπάθεια.
3: Αυτά λοιπόν ήταν μερικά από αυτά τα οποία ακούστηκαν σε αυτή τη συνάντηση που έγινε στο νησί της Αμοθράκης, αυτή την ανοιχτή σύσκεψη για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλά χρόνια, μια ζωή θα έλεγα εγώ κάπως διαφορετικά. Με αυτό το θέμα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα επανέλθουμε αύριο, γιατί ακούστηκαν και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να γίνετε κι εσείς κοινωνοί, να πληροφορηθείτε το τι ακριβώς συζητιέται, το τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις σκέψεις, οι οποίες πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο σημείο λοιπόν αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026, ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΣΕΡΤ Ορεστιάδος. Ήταν η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή που μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου είχε την τεχνική της υποστήριξη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή, ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πυρήνα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν εκοπάσει άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτη της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν στο εστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των Αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στους ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκόρντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος της θερμοκρασίας, λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εικόνα άναψε και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν, στιγμές που μας ένωσαν, εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Τώρα στο ertheco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Ο ΔΔΕ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, θα προβεί σήμερα σε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τη 1.30 ως τις 2.00
1: καλημέρα
0: στους οικισμούς Μαρόνιας, Αγίου Χαράλαμπου και Προσκυνητών. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Γι' αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Εν όψη των δεκάδων πύρινων μετόπων στη χώρα και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης προς ακίνηση της Κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 ανδρών, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρες. Μήνυμα κάλεσμα προς τα μέλη του και όλους τους συναδέλφους τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απεύκταια περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής. Συγκεκριμένα, καλεί όσους αγρότες διαθέτουν τρακτέρ με άρωτρο ή αγροτικά οχήματα με καρότσα και δεξαμενή νερού να συνεισφέρουν με τους εξής τρόπους. Είτε με την δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από τους οικισμούς και αντιπυρικών ζωνών κατά την επιχείρηση στο πεδίο προληπτικά, είτε επί του πεδίου σε περίπτωση ανάγκης με την παροχή νερού στους πυροσβέστες ή άλλης υπηρεσίας μεταφοράς, πάντα υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας. Στην επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί πλέον ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν αποτιμά θετικά, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων που πλέον εφαρμόζεται, την ανάπτυξη στρατηγικής κατά της απάτης

από τους έντιμους παραγωγούς. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, από την πλευρά του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα αφήνει πίσω της μια περίοδο αμφισβήτησης και αποκτά ξανά έναν οργανισμό πληρωμών που λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε κάθε ευρώ να καταλήγει σε εκείνον που πραγματικά το δικαιούται». Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γνωστή ως ΑΣΠΕΤΕ, ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση και παρέχει τεχνολογική και παιδαγωγική εκπαίδευση σε καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων επαγγελματικών λυκείων. Ωστόσο, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των προπτυχιακών της τμήματων, υλοποιεί και το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης για αποφύτους άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να διδάξουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με επιστοποίηση που αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται και από το ΑΣΕΠ, καθώς και το επίσης ετήσιο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό, το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικά εργασιακά δικαιώματα. Παράρτημα ΑΣΠΕΤΕ λειτουργεί και στις ΣΑΠΕΣ Ροδόπης και οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και τις 25 Αυγούστου ημέρα Τρίτη. Το γυροκομείο Ξάνθης Ωμέγας Βασίλειος δημιουργεί νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητο όμορο οικόπεδο. Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε θερμά από την τοπική κοινωνία με μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στην πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 500.000 ευρώ και οδήγησε στην παράταση της προθεσμίας συμμετοχής έως και τις 31 Αυγούστου. Η αξία κάθε μετοχής ανέρχεται στα 100 ευρώ. Το Ίδρυμα Εμμανουήλ και Ευαγγελίας Δημητράκη αγγενίασε στην Ξάνθη το αφιερωμένο στο σπουδαίο καλλιτέχνη του θεάτρου σκιών Δημήτρη Αβούρη Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης η Πολιτεία του Καραγκιόζη. Το νέο μουσείο φιλοδοξεί να αναδείξει την τέχνη του Καραγκιόζη μέσα από μια σύγχρονη μουσιακή προσέγγιση. Δύο αλλοδαπούς και μία ημεδαπή συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης και σε βάρος τους σχημάτισαν δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης, της μαστροπίας, της απόπειρας βιασμού και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Η διαρεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία γυναίκας για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας που τελέστηκαν σε βάρος της και από την εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών πιστοποιήθηκε αρχικά η εμπλοκή ενός αλλοδαπού, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη καθώς όπως προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα μετέφερε παράνομα στην Ελλάδα τη γυναίκα την οποία ανάγκασε να εργαστεί σε κατάστημα της πόλης της Ξάνθης προκειμένου να την εκμεταλλεύεται γενετήσια με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους. Ακολούθησε η σύλληψη του ιδιοκτήτη και της ταμεία του καταστήματος καθώς ο πρώτος κατά το διάστημα από 24 ως 29 Ιουλίου παραχωρούσε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την τέλεση των γενετήσεων πράξεων με πελάτες

0: αγρίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earthlix. Τινγκ.
2: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείο αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

Από τους 98,1 ή από τους 91,2 μεγάλη κύκλους των FM, όσοι και όσες είστε έτσι εδώ στη γειτονιά μας. Από το διαδίκτυο ή πιο μακρινή από το διαδίκτυο, βέβαια μπορούν να μας ακούν και οι κοντινοί, έτσι το διαδίκτυο είναι για όλους. Όταν λέμε διαδίκτυο εννοούμε rteco.gr. Είναι ο ιστότοπος, φίλες και φίλοι, όπου θα βρείτε όλα μα όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια τεράστια αναρρύθμιτη γκάμα μουσικών επιλογών για κάθε διάθεση, για κάθε γούστο, για κάθε επιθυμία, για κάθε περίσταση, για κάθε ώρα της ημέρας αλλά και της νύχτας σε 24 ώρη βάση. Και βέβαια σε 24 ώρη βάση και ειδησιογραφία, πληροφόρηση, ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, τα οποία πρέπει να γνωρίζετε για να είστε ενημερωμένοι και ενημερωμένες. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου και όλοι και όλες εσείς ως ακροάτριες, ως ακροατές και ως συνδιαμορφώτριες και συνδιαμορφωτές αυτής εδώ της εκπομπής, με τις σκέψεις σας, με τις ιδέες σας, με τις απόψεις σας, με τις προτάσεις σας, τις οποίες έτσι ανταλλάσσουμε και τηλεφωνικά και με μηνύματα και διαζώσεις. Συναντιόμαστε έξω στην μικρή μας πόλη, την Κομωτινή, ένα μεγάλο χωριό, όλο και συναντιόμαστε, ακόμη και στο μάρκετ, στο θέατρο, στο δρόμο, στο φανάρι, παντού. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα και σήμερα και καλή εβδομάδα. Και καλό μήνα, δεν είπαμε καλό μήνα. Τελευταία φορά τα είπαμε την τελευταία μέρα του Ιουλίου. 3 Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα. Μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Λατρεμένος για άλλους, μη λατρεμένος μήνας για άλλους, σε κάθε περίπτωση είναι ο Αύγουστος του Αγίου Ολυμπίου, του Μάρτυρος, του Επάρχου σήμερα και της Αγίας Σαλόμης της Μυροφόρου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ολύμπιο και στην Ολυμπία και στην Σαλόμη. Δεν γιορτάζει πάρα πολύ κόσμο σήμερα, σπάνια και αυτά τα ονόματα, όσοι λίγοι και όσες λίγες γιορτάζετε. Όμως, χρόνια πολλά από καρδιάς, με υγεία και ό,τι επιθυμείτε.

Να δούμε τα φαρμακεία της ημέρας. Κανονικά όλα ανοιχτά στην πρωινή ζώνη, έτσι από τις... τι ώρα ανοίγουν το πρωί, 8 ως τις 3.30 το μεσημέρι. Δύο φαρμακεία θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά και μετά τις 3.30 το μεσημέρι και ως τις 8 το βραδάκι. Είναι τα φαρμακεία Νευζάτ Τσολάκ στη Λεωφόρο Ηρών 4 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-215-13 και το φαρμακείο Φεριστέ Χαλίλ στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 51, τηλέφωνο επικοινωνίας 253-10-37-333. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυτερεύσει το φαρμακείο Κωνσταντίνου Παπανικολόπουλου στην Στύλπωνος Κυριακίδη 4 και Μαρονίας Γωνία με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-35-776.

Να ρίξουμε μια ματιά στα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων. Ροδόπης αρχικά. Στις 3 θα ξεκινήσει και πάει από την δυτική παραλιακή περιοχή του νομού μας, δηλαδή πάει από Μεσούνια, Αίγυρο, Καλύστη, Γλυφάδα και ακτές Φαναρίου, Αρρωγής, Μέσης, για εξυπηρέτηση έτσι των κατοίκων, των παραθεριστών, λουωμένων, επισκεπτών, τουριστών. Εκείνη της Ξάνθης, εκείνη την αστυνομική μονάδα δηλαδή της Ξάνθης, ξεκινά το δρομολόγιο της σήμερα στις 7 το απόγευμα και θα πάει από Μέλισσα Εξοχή Κυψέλη Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μεγάλο Τύμπανο, σε Μέλη Τοξότες Γαλάνη Θαλασσιά, Πίμνη Κοσμητή, Άγιο Αθανάσιο Άβατο, Νέο Εράσμιο, Νέα Μισό, Δάσο Χώρι, Όλβιο, Μάγκανα και Πετρό Χώρι.

Ο καιρός. Ο καιρός αναμένεται ζέστος με άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικότερα η τάση του είναι αυτή, όπως μας ενημερώνουν τα καιρικά νέα Θράκης. Μέχρι και σήμερα θα είναι σε φυσιολογικά καλοκαιρινά επίπεδα ο υδράργυρος. Από αύριο όμως θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά. Και η ζέστη θα γίνεται όλο ένα και πιο αισθητή. Για εμάς που δεν μας αρέσει πολύ η ζέστη, είναι ήδη παρά είναι αισθητή. Για κάποιους άλλους είναι το καλύτερότερό τους. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Το Σαββατοκύριακο το ερχόμενο αναμένεται η κορύφωση αυτής της ανόδου της θερμοκρασίας. Αναμένονται οι πιο ζεστές μέρες της εβδομάδας και πιθανώς και του καλοκαιριού, μένει να φανεί. Στεγνή, όπως μας λένε τα καιρικά νέα Θράκης, και αυτή η εβδομάδα όσον αφορά τον Ιετό. Δεν υπάρχουν ενδείξεις έτσι για νεράκι, για βροχούλες. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κίνδυνο για πυρκαγιά, ένας κίνδυνος ο οποίος μας πλήγωσε ξανά. Χάσαμε δύο ανθρώπους, έναν Έλληνα και έναν Δανό, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, χειριστές ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου Bell, το οποίο συγκρούστηκε ή με το οποίο συγκρούστηκε ένα άλλο Bell. Αυτά τα θα τα δουν οι εμπειρογνώμονες πως ακριβώς έγινε το δυστύχημα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα, περιορίζεται λίγο έτσι το εύρος του συναγερμού. Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μόνο η Δήμη Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου είναι στην κίτρινη ζώνη, στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλής επικινδυνότητας. Όλη η υπόλοιπη περιφέρειά μας είναι στην μπλε ζώνη, μέσης επικινδυνότητας, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αν εξαιρέσουμε την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, Ανατολική, Δυτική, Νότια Πελοπόννησο, η Αττική και η Εύβοια είναι στα Πορτοκαλί. Θεσπρωτεία είναι στα κίτρινα, Ετωλοκορανία στα κίτρινα, όλη η υπόλοιπη χώρα είναι στα μπλε. Εντάξει, λίγο να αμβληθεί λίγο ο καύσωνας ή να αμβληθούν, να μετριαστούν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Πολύ πολύ φωτιά σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, δυστυχώς. Ας είμαστε προσεκτικοί, παιδιά, ας συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί εδώ στην περιοχή μας, που ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο αξιόλογο συμβάν ή επικίνδυνο. Είμαστε ακριβώς στα μισά της πανηπυρικής περίοδου, έτσι. Έχουμε ακόμη Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και ο Σεπτέμβριος, ακόμη και ο Οκτώβριος είναι μήνες επικίνδυνοι για φωτιά. Γι' αυτό και έχει παραταθεί μέχρι τότε από τους ειδικούς, από τους επιστήμονες, η αντιπυρική περίοδος. Να εκφράσουμε και εμείς από την πλευρά μας τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, εν ώρα καθήκοντος προσπαθούσαν να προστατέψουν ανθρώπινες περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Τι να πει κανείς, τα λόγια σε αυτές τις περιπτώσεις περιττεύουν.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά έτσι στα πυρηνά μέτωπα, γιατί μπορεί να μην έχουμε φλόγες εδώ στη γειτονιά μας, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Μας ενδιαφέρει το θέμα, να πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Μας αφορά όλους αυτό το ζήτημα. Να δούμε τι μεταδίδει το airnews.gr, συντακτική ομάδα, συνάδελφοι. Μεταδίδουν ότι στη Δυτική Αττική πλέον οι ώρες είναι κρίσιμες. Σκληροί μάχοι δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεπικουρούμενες έτσι από μηχανήματα έργου των Δήμων, υδροφόρες, εθελοντές. Τα πιο δύσκολα μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Αγίου Νεκταρίου, Κανδυλίου και Κρύου Πηγαδίου, με τις επίγειες και εναέρειες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα εστία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Είναι πάρα πολύ καθοριστικό στοιχείο η ένταση των ανέμων. Είδατε ότι εκεί όπου δεν μπορούν να πετάξουν είτε τα Καναντέρ είτε ακόμη και τα ελικόπτερα, υπάρχει πρόβλημα. Όταν μπορούν να πετάξουν τα πτυτικά μέσα, η κατάσταση αντιμετωπίζεται ευκολότερα, πολύ ευκολότερα. Η φωτιά πέρασε λοιπόν μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. 12 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψη σε διαφορετικά σημεία της τεράστιας περιμέτρου της πυρκαγιάς. Ο αριθμός τους αναμένεται να αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της μέρας, μέχρι και 28 αεροπλάνα και ελικόπτερα αναμένεται να πετάξουν σήμερα. Όπως επεσήμανε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο καιρός είναι αυτός που καθορίζει τις επιχειρησιακές συνθήκες της εναέριας και τον ανεφοδιασμό των πτυτικών μέσων και τους τεχνικούς ελέγχους, γιατί δεν είναι μόνο άντε σηκώθηκε, πέταξε, δούλεψε μερικές ώρες, πρέπει να κατέβει, να συντηρηθεί, να ελεγχθεί, να τροφοδοτηθεί, θέλει πολλά έτσι. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα Δευκαλίων, υδροφόρες και μηχανήματα έργο, όπως είπαμε, από τους δήμους, από τις περιφέρειες. Κάηκαν πολλά σπίτια, μερικές δεκάδες σπίτια, δυστυχώς. Εντάξει, το μείζον, το πρωτεύον είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή, έτσι. Βέβαια χάσαμε και ανθρώπινες ζωές, έτσι, χάσαμε δύο ανθρώπους του ελικοπτέρου. Γίνεται ένας χαμός δηλαδή, γίνεται ένας χαμός, και μέσα σε αυτόν τον χαμό ανακατανέμονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην επικράτεια βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών, των κατατόπους διοικήσεων, και σε αυτό το πλαίσιο ένα υδροφόρο όχημα με διμελές πλήρωμα έχει μεταβεί από τις υπηρεσίες πυρόσβεσης της Ροδόπης σε εκείνες της κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να τις υποστηρίξει δεδομένων, όπως είπαμε, των μετακινήσεων των πυροσβεστικών δυνάμεων στα μέτωπα, στην επικράτεια. Το πλήρωμα το εν λόγω εναλλάσσεται προφανώς ανά 24 ώρες. Είναι μια συνδρομή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης προς εκείνες της κεντρικής Μακεδονίας. Μακάρι να μην χρειαστούν έτσι άλλες ενισχύσεις, υπό την έννοια μακάρι σιγά σιγά τα μέτωπα να αρχίσουν να κοπάζουν, να πέφτουν, να περιορίζονται, να ελέγχονται και να σβήνουν και να μην έχουμε νέα μέτωπα. Και τώρα πολλής λόγος γίνεται για όσους εντοπίζονται και αποδεδειγμένα βάζουν φωτιές, για τους εμπριστές κατά συνείδηση, αυτούς που πυρπολούν συνειδητά και εσκεμμένα δασικές εκτάσεις, και όχι μόνο δασικές εκτάσεις. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και πραγματικά νομίζω ίσως πρέπει να γίνει έτσι μια ενδελική συζήτηση. Η κοινή γνώμη έχει το αισθητήριο και αφουγκράζεται την ευαισθησία των πραγμάτων. Βέβαια η πολιτεία και η νομική επιστήμη είναι αυτές που καθορίζουν τα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις όσον αφορά την ποινική μεταχείριση και τις ποινές που θα πρέπει να επιβάλλονται στα διάφορα αδικήματα, μεταξύ αυτών και στα αδικήματα των εμπρισμών. Όμως ίσως η κοινή γνώμη λέει ότι ίσως κάπου πρέπει να δούμε την αυστηροποίηση των ποινών.
Δεν είναι δυνατόν τώρα ένας έχων σώα στα σφρένας να πάει, να πηγαίνει και να βάζει φωτιές. Για οποιονδήποτε λόγο. Έτσι. Αυτό, ας μείνουμε εδώ τώρα, ας περάσει το κακό, ας μην έχουμε άλλη απώλεια ζωής, ναι. Και ίσως η πολιτεία πρέπει να το δει και ίσως να το δει. Εν τέλει, θα δούμε, θα δούμε.

Εν τω μεταξύ, έχουμε και το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, έτσι, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει. Τι γίνεται εκεί τώρα, το οποίο έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα σε ό,τι αφορά τη σκαλέτα της ενημέρωσης και της επικαιρότητας, δεδομένου ότι στην πρώτη θέση δυστυχώς βρίσκονται οι φωτιές στη χώρα μας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκινούν ξανά οι διαπραγματευτικές συνομιλίες με το Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μάλιστα, υποστήριξε ότι εν όψει αυτής της εξέλιξης ακυρώθηκε και μια μαζική επίθεση κατά της χώρας του Ιράν, και πως αυτή η απόφαση ελήφθη μετά από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι όμως που διαψεύδει η πλευρά του Ιράν. Γνώριζαν το μέγεθος της επίθεσης, λέει, έβλεπαν την προετοιμασία της, τώρα αυτό που κάνουμε είναι να συνομιλούμε μαζί τους, αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει από σήμερα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι σχεδόν το Ιράν, ας πούμε, εκλιπαρεί για διαπραγματεύσεις. Οι σύμμαχοι ζητάνε διαπραγμάτευση γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, κατά την οποία ζήτησε την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε ωστόσο να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η σχεδιαζόμενη, όπως είπε, επίθεση των ΗΠΑ θα είχε στόχο ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Το Ιράν το αρνείται. Αρνείται δηλαδή ότι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να ματαιώσει στρατιωτική επίθεση. Και διαμηνεί η Τεχεράνη ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξεμένει από δυνάμεις. Εντάξει, τώρα εδώ είπαμε, παίζεται ένα σκληρό πόκερ και από τις δύο πλευρές ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του, έτσι, συμπεράσματα. Εκεί που μπορούμε να βασιστούμε εμείς είναι οι επίσημες ανακοινώσεις, αν και πιο επίσημα χείλη από του Προέδρου Τραμπ δεν υπάρχουν, τα οποία όμως μας μπερδεύουν τις περισσότερες φορές. Εν τούτης μένουμε στις επίσημες ανακοινώσεις των θεσμικών οργάνων των δύο κρατών. Μένουμε στις αναλύσεις και στις εκτιμήσεις των ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα τα πράγματα από εμάς, ειδικών αναλυτών, επιστημόνων, διεθνολόγων. Παρατηρούμε αυτό που ευκόλως μπορούμε να αντιληφθούμε, υπό την έννοια ότι έχει άμεση επίδραση στην τσέπη μας, τις διεθνείς τιμές της ενέργειας, του πετρελαίου, έτσι, το οποίο υποχώρησε κατά 5% μετά από αυτή την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό που ευχόμαστε είναι επιτέλους κάποια στιγμή πράγματι, όντως, τα δύο μέρη να καθίσουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και να βρούνε έναν οδικό χάρτη, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οποίος θα οδηγεί σε ένα πλαίσιο συμφωνίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εννοείται, έτσι, το καταλαβαίνουμε πια όλοι, από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος, που πρωτοχτύπησε ο Τραμπ το Ιράν, και από τις 26, αν δεν κάνω λάθος, Ιουνίου, όταν και συμφωνήθηκε αυτό το μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, διάστημα κατά το οποίο τα δύο μέρη θα κάθονταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να βρούνε λύση. Μετά από όλα αυτά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, δεν έχει επιτευχθεί ουσιαστικά τίποτα, ούτε στο πεδίο του πολέμου, ούτε στο πεδίο της διπλωματίας. Εμείς ευχόμαστε και παρακαλάμε ουσιαστικά να σταματήσει, έτσι, γιατί καταρχάς σκοτώνονται άνθρωποι, σκοτώνονται και στρατιώτες και άμαχοι, και από εκεί και έπειτα αλλάζουν οι διεθνείς ισορροπίες,
προκαλούνται αναταράξεις στη διεθνή οικονομία, ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου και με αυτά και με αυτά, χωρίς έτσι πολλά, πληρώνουμε 2 ευρώ τη βενζίνη το λίτρο, έτσι. Αν όχι 2, ελάχιστα λεπτά κάτω από τα 2 ευρώ. Τώρα κάποιοι λένε, ακόμη και να σταματήσει ο πόλεμος, δεν θα κατεβεί και πολύ το πετρέλαιο. Ό,τι ανεβαίνει, λέει, δεν κατεβαίνει. Σωστό και αυτό. Έχει παρατηρηθεί και αυτό. Όπως είναι κανόνας και νόμος, το γεγονός ότι όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ανεβαίνουν πάρα αυτά και οι τιμές στην λιανική, και όταν κατεβαίνουν, δεν κατεβαίνουν πάρα αυτά οι τιμές στη λιανική. Να δούμε πού θα μας βγάλει και αυτή η ιστορία. Ξέρω εγώ τι να πω. Έχουμε και το άλλο το μέτωπο, το ουκρανικό. Όλους τους περιφερειακούς παίκτες σε μια στάση έτσι περιέργως αφωνίας και αναμονής. Για τους μεγάλους παίκτες μιλάμε, έτσι. Ισραήλ, Κίνα. Γίνονται κάποιες ενέργειες, κάποιες κινήσεις, κυρίως στο παρασκήνιο. Αλλά γενικώς το πράγμα φαίνεται να εδραιώνεται σε αυτό το μοτίβο, επιδεινούμενο οικονομικά αργά, αλλά σταθερά. Τουλάχιστον αυτό αφουγκράζομαι και βλέπω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, μακάρι να κάνω λάθος και μακάρι τώρα που μιλάμε να τερματιστεί ο πόλεμος και να πέσει και η τιμή του πετρελαίου. Μακάρι.

0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids.

Και καθώς διανύουμε περίοδο έτσι νηστείας, περισυλλογής και παρακλήσεων όπως είναι η Υπεραγία Θεοτόκου εν ώψη του 15 Αύγουστου, εν ώψη του Πάσχα του Καλοκαιριού, εν ώψη της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, να σας υπενθυμίσουμε ότι καταρχάς ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής, ο κύριος Παντελεήμων, σήμερα στις 7 θα χωροστατήσει στην παράκληση που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλυθέας στις 7 το απόγευμα. Αύριο στις 6 στον Εσπερινό του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Πόρπης και στις 7.30 στο Ιερό Παρεκκλήσι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην παραλία Μέσης. Τώρα που και έπειτα τα πούμε, δηλαδή για την Τετάρτη, Πέμπτη και τα λοιπά, τα πούμε αύριο, έτσι. Σήμερα λοιπόν στην Καλυθέα στις 7 και αύριο στις 6 στην Πόρπη και στις 7.30 στην παραλία Μέσης θα χωροστατήσει των παρακλήσεων στην Υπεραγία Θεοτόκο ο Μητροπολίτης μας. Επίσης να πούμε ότι η ακολουθία της παράκλησης τελείται καθημερινά όλο το διάστημα του 15 Αύγουστου, της νηστείας του 15 Αύγουστου μέχρι και 14 του μήνα, σε όσους θέλετε να πάτε, στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος, στα Φατήριακα που λέμε, στις 6.30 κάθε μέρα, στην Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Πανδρόσου, στο μοναστήρι στην Πάνδροσο, 6.30 επίσης κάθε μέρα, στην Ιερά Μονή Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη Παπικίου Όρους, αν δεν έχετε πάει να πάτε, είναι φανταστικά τα λόγια, περιτεύουν, στις 5 το απόγευμα κάθε μέρα, και στο Ιερό Παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής για στήριξη ασθενών και συνοδών κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 το πρωί. Να τα κάνουμε μια επανάληψη. Στα Φατήριακα στις 6.30, στην Πάνδροσο στο μοναστήρι στις 6.30, στο Παπίκιο Όρος στις 5 και στο νοσοκομείο κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11. Και όσοι έχουν 3 παιδάκια, καταρχάς μπράβο τους, τους βγάζουμε το καπέλο, να τους ζήσουν, να τα χαίρονται. Από σήμερα έως και μεθαύριο Τετάρτη μπορούν να λάβουν το βοήθημα που παρέχει, που τους παρέχει η τοπική Μητρόπολη. Είναι ένα βοήθημα που προσφορά της Εκκλησίας και του Αιγαίας ΑΜΚΕ, ένα ίδρυμα του Αθανάσιου και της Μαρίας Μαρτίνου, με σκοπό την ενίσχυση, την υποστήριξη των τρίτεκνων οικογενειών. Καταβάλλεται στα γραφεία της Μητρόπολης από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Όσοι και όσες είστε δικαιούχοι, μπορείτε να περάσετε σήμερα, αύριο και μεθαύριο από τα γραφεία της Μητρόπολης, 9 με 1 το πρωί, να λάβετε αυτό το βοήθημα, το οποίο μικρό μεν, αλλά είναι ένα βοήθημα, είναι ένα στήριγμα ψυχολογικό και ουσιαστικό όμως, γιατί κάθε ευρώ μετράει, ειδικά όταν μεγαλώνεις πολλά παιδάκια.

Άρα είναι συνεργασία Σταμάτης Γονίδης με Μιχάλη Κουινέλη, με Σταβέντο, ή όχι? Μάλλον, ναι. Η φωνή πάντως του Σταβέντο, η πρώτη, μου θύμισε. Ας τα ακούσουμε.

Λοιπόν, πρώτον, έτσι για να ενημερωνόμαστε πρώτα εμείς και να ενημερώνουμε και εσάς περί τα μουσικά πράγματα, γονίδης μεν, αλλά όχι με το φίλο μας τον Αλεξανδροπουλίτη, τον Μιχάλη του Κουινέλη, το Σταβέντο δηλαδή, αλλά με το συγκρότημα Knockout είναι το τραγούδι «Έχεις θέματα». Συνεργασία δηλαδή, Σταμάτη Γονίδη και συγκροτήματος Knockout. Τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι, πιθανώς να τέριαζε να συνεργαστεί και με τον Σταβέντο, εξαιρετικός ο Σταβέντο, έτσι, δικός μας Στρακιωτόπουλο. Γεια σου Μιχάλη, αν κατά τύχη μας ακούς. Να επιστρέψουμε τώρα λίγο στα της φωτιάς και να πούμε ότι την ανάγκη άμεσης στήριξης των πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές υπογράμμισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, αναφερόμενος στις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και μιλώντας στο Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις. Εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για το θάνατο των δύο πιλότων του ελικοπτέρου Μπέλ στην Ψάθα, καθώς και των τριών πυροσβεστών που έχασαν τις προηγούμενες ημέρες τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Τιμούμε τους ήρωες που έπαιζαν στη μάχη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ανέφερε. Χαρακτήρισε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως μια άνηση μάχη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Εξήγησε ότι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι των προηγούμενων ημερών δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και συνεχή επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας, όπως υπογράμμισε, διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους πυρόσβεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, με έμφαση στην πρόληψη, στην επιχειρησιακή διαχείριση και στην αποκατάσταση. Τώρα, ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, σε επιχειρήσεις, σε δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στόχος της πολιτείας, της κυβέρνησης είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Για τις περιπτώσεις όπου ένα κτίριο θα κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνοντας ότι με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου περί τα τέλη Αυγούστου, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να παρακολουθούν την πορεία των διαδικασιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ανέφερε ότι θα υπάρξει αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης. Οι ζημίες στις κτηριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και στις κατοικίες, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα προβλέπεται επιδότηση στο 70% της ζημιάς. Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ αναμένεται και η ανακοίνωση επιπλέον μέτρων μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής σήμερα το απόγευμα. Η ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Κατσαφάδος έκανε και στον αγροτικό κόσμο, καθώς πολλές πληγήσεις περιοχές είναι αγροτοδασικές. Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι ο ΕΛΓΑ θα αναλάβει την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο, ενώ θα εξεταστούν και οι αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα και περιουσιακά στοιχεία. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν επίσης στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Στόχος μας είναι η άμεση αποζημίωση των πληγέντων και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή των περιοχών αυτών που επλήγησαν στην κανονικότητα, επανέλαβε ο Υφυπουργός.

0: Να αλλάξουμε έτσι θεματολογία, να πάμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι και να ρίξουμε μια ματιά στη Γάμα Εθνική και στην ευρύτερη γειτονιά μας. Μπορεί ο Παθρακικός να ανέβει από τη Γάμα Εθνική, να παίζει τώρα στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Αλλά η Γάμα Εθνική έχει την δική της ομορφιά, έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τις δικές της ιστορικές ομάδες. Μία από αυτή της περιφέρειάς μας, η ιστορική Δόξα Δράμας, έτσι. Δεν μπόρεσε πέρυσι να ανταγωνιστεί τον Πανθρακικό. Φέτος όμως φαίνεται ότι βάζει τις βάσεις της ανόδου και διαμηνύει ότι επιθυμεί να είναι η πρωταγωνίστρια με σκοπό την πρωτιά και την άνοδο στην μεγαλύτερη κατηγορία. Γι' αυτό και προσέλαβε ως προπονητή έναν σούπερ και παλιό γνώριμο των ελληνικών γηπέδων, έναν μαχητή των ελληνικών γηπέδων, ένα πολύ γνωστό όνομα, γνωστό όνομα και για τις επιδόσεις του και για το πάθος του και για τη μαχητικότητά του, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων, ένας άνθρωπος αγαπητός στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό. Είναι ο Κώστας Ντεμπεγλέρας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κώστας Ντεμπεγλέρας, προπονητής της Δόξας Δράμας, πριν από λίγες ημέρες, κατά την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας εν ώψη του νέου πρωταθλήματος.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Δόξα. Ξέρω το βάρος αυτής της φανέλας. Με κάθε σεβασμό προς την ομάδα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όλοι μαζί τον καλύτερό μας εαυτό μέσα από πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να μπορέσουμε να φέρουμε τη Δόξα στις μεγάλες κατηγορίες, γιατί πραγματικά λείπει, είπε αρκετά χρόνια, πέρασε δύσκολα και αυτό που θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε μαζί με τα παιδιά είναι να μπορέσουμε να φέρουμε το χαμόγελο στον κόσμο μέσα από καλό ποδόσφαιρο, να μπορούμε να συνδυάσουμε το θέαμα μαζί με το αποτέλεσμα και στο τέλος της χρονιάς όλοι μαζί να μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι. Σίγουρα τα συστήματα φτιάχνονται μέσα από το τι υλικό, από τι ποδοσφαιριστές έχει κάθε ομάδα. Στα δικά μου πλάνα και αυτό που θέλω εγώ να παίξω είναι να μπορούμε να έχουμε την κατοχή της μπάλας, να έχουμε ένα καλό πρες με πολύ κατοχή της μπάλας, όπως είπα και πριν. Εμείς να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας. Σίγουρα κάθε αντίπαλο το σεβόμαστε. Κανένα αντίπαλο δεν θα φοβηθούμε. Θα σεβόμαστε κάθε αντίπαλο και θα ετοιμαζόμαστε να είμαστε έτοιμοι για κάθε παιχνίδι, γιατί σε μια ομάδα όπως είναι η Δόξα που κάνεις πρωταθλητισμό θα πρέπει κάθε παιχνίδι να μπαίνεις με στόχο μόνο την νίκη. Το πρωτάθλημα θα ξεκινούσε 20 Σεπτεμβρίου. Τώρα οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα πάει μια εβδομάδα πίσω. Είχαμε σαν στόχο η 8η εβδομάδα μας, θα είναι η εβδομάδα του πρωταθλήματος. Εντάξει, θα έλεγα ότι η πρώτη εβδομάδα μας θα είναι μια εβδομάδα έτσι αναγνωρισιμότητας με τα παιδιά. Θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο ώστε να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι όταν θα πρέπει. Σίγουρα τα φιλικά θα είναι 6-7 στο σύνολο μαζί με τα παιχνίδια κυπέλου. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι όταν θα πρέπει να μετρήσουν οι βαθμοί στο πρωτάθλημα, τα παιχνίδια του κυπέλου. Σίγουρα τα φιλικά είναι παιχνίδια τα οποία για μας τους προπονητές είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, να μπορούμε να διορθώνουμε κάποια λάθη, να κρατάμε κάποια καλά και πάνω εκεί να χτίζουμε προπόνηση με προπόνηση ώστε να μπορούμε στο τέλος να φτάσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο που θα τη βλέπουμε και θα την ευχαριστιόμαστε.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε και ο πρόεδρος της, επικεφαλής τώρα εκεί, της Διοικούσας Επιτροπής, δεν είναι κάποιο δέλτα σήμα, του Ποδοσφαιρικού Τμήματος της Δόξας Δράμας, ο Άγγελος Καλινικίδης.
2: Ξεκινάμε σήμερα την προετοιμασία για τη νέα σεζόν 26-27. Όπως είπατε, ότι με ένα νέο προπονητή, τον Κώσταντο Νέμπελ Κλέρας, πιστεύω ότι είναι εισάξιος, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος έκανε μια χρονιά πέρσι η οποία ήταν καλή και επιτυχημένη, και εύχομαι στον νέο προπονητή να είναι εισάξιος και καλύτερος. Το καλύτερο πάει ότι ένας είναι ο σκοπός, όπως το ξέρετε όλοι. Εμείς τον χρόνο πρέπει να ετοιμαστούμε να είμαστε στην Β' Εθνική. Αυτός είναι και ο σκοπός μας. Γι' αυτό καλώ όλους τους δραμηνούς φιλάθλους, τους επιχειρηματίες, τους φορείς, την περιφέρεια, τον Δήμο, όσοι τους επιχειρηματίες, όλους τους προέδρους των άλλων ομαδών, διότι υπήρχε στο παρελθόν έτσι μια μπορούν ή δεν μπορούν, όχι εδώ θα παίξει εκεί, θα παίξει το άλλο το βήτα. Επίσης να πούμε και την έψη να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, γιατί αξίζει μια Δόξα Δράμα να την πάμε εκεί που της αξίζει. Οπότε να ευχηθώ καλή σεζόν και του χρόνου να είμαστε στην Β' Εθνική.
0: Με αυξημένο ενδιαφέρον αναμένεται και το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και φέτος, φίλες και φίλοι. Θα δούμε ενδιαφέροντα παιχνίδια και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Είναι και ο ΑΟΚΣ, άλλη ιστορική ομάδα της Θράκης.

Έχουμε και βέβαια και την συμμετοχή από τη Ροδόπη, από την Επιστράκη της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου. Σίγουρα θα γίνουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Να ρίξουμε μια ματιά έτσι τώρα με την ευκαιρία στον όμιλο αυτόν, τον πρώτο της Γάμα Εθνικής, όπου συμμετέχει η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου μαζί με Άρδα Καστανεών, μια πολύ συμπαθητική ομάδα από τον Εύρο, έτσι. Είναι η Αθλητική Ένωση Θράκης από την Έψη Ξάνθης. Είναι ο ΑΟΚΣ, ο γνωστότερος και ιστορικότερος. Είναι Αθλητικός Όμιλος Καβάλας, μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα και αυτή, Δόξα Δράμας. ΠΑΟ Ποντίον Νέας Αμισού, Ορφέας Ελευθερούπολης, Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου και Απόλλων Παραλιμνίου. Ενδιαφέρον, δεν είναι το πρωτάθλημα. Καστανιάς από τον Εύρο, δύο ομάδες από την Ξάνθη, Καβάλα Δράμα, Νέα Μισός, Ελευθερούπολη, Μέγας Αλέξανδρος, Παραλίμνη και Νέο Σιδηροχώρη. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και σε αυτές τις ομάδες. Καταρχάς, υγεία και χωρίς τραυματισμούς στα παιδιά, στους ποδοσφαιριστές, έτσι.

Εν τω μεταξύ, σε ισχύ τέθηκε ξανά κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να υποχωρήσει η μέση τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση. Χαρακτηριστικά η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο μας αφορά περισσότερο, σημειώνει πτώση, όπως είπαμε και νωρίτερα, πάνω από 5%, κινείται γύρω στα 84 και κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου τον προηγούμενο μήνα είχαν καταγράψει τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από την έναρξη του πολέμου, πάνω από 20%. Τώρα πέφτουνε και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Και έρχεται και μία νέα επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Η τροφοδοσία των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, καθώς οι επιχειρήσεις διαθέτουν διαφορετικά αποθέματα στις δεξαμενές τους. Η αμόλυβδη παραμένει εκεί στα 2 ευρώ. Πρέπει να συνεχιστεί, δηλαδή να αποκλιμακωθεί πάρα πολύ η εμπόλεμη κατάσταση για να πέσει ακόμη περισσότερο η διεθνής τιμή του πετρελαίου, έτσι ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί και η τιμή στην Αγγλία. Να ελπίσουμε, να ευχηθούμε να συμβεί.

0: Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Κομωτινής, τον Νίκο τον Μποντρότσο, και να συζητήσουμε λίγο, να μας πει περισσότερα πράγματα για αυτή την πρωτοβουλία του Συλλόγου να απευθύνει κάλεσμα στα μέλη του αλλά και σε όλους τους αγρότες της περιοχής περί συνδρομής του πυροσβεστικού έργου σε δύο επίπεδα, τόσο προληπτικά όσο και επί του απευκταίου σεναρίου στο πεδίο. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια καταρχάς για την πρωτοβουλία. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε δύο λογάκια για το σκεπτικό και για το πώς ελήφθη αυτή η απόφασή σας.
1: Σας ευχαριστούμε. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι πρωτοβουλία δικιά μας. Είναι μια αφίσα που μας έστειλε η ίδια η πυροσβεστική. Να είμαστε σε επαγρύπνηση. Μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά επειδή βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν φωτιές, καλό είναι να έχουμε κι εμείς όσο μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε εάν χρειαστεί.
0: Έχει εκδηλωθεί έτσι ενδιαφέρον από τα μέλη σας να δηλώσουν παρόν όσοι έχουν πραγματικά τα προαπαιτούμενα που αναφέρετε έτσι στην ανακοίνωση, τρακτέρ με άρωτρα, καρότσες με δεξαμενές? Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας συνάδελφοί σας και να σας πούν, πρόεδρε, εδώ είμαι, ό,τι χρειαστείς κτλ? Φαντάζομαι ότι έχει γίνει.
1: Τώρα συγκεκριμένα να με πάρουν τηλέφωνο και να με πούν κάτι περισσότερο, όχι. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε και να είμαστε συνέχεια έτοιμοι είναι ότι μπορούμε να έχουμε το ψεκαστικό μας γεμάτο με νερό, τις δεξαμενές μας γεμάτες με νερό, και αν χρειαστεί κάπου κοντά το χωριό μας, το γειτονικό χωριό, να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε.
0: Εξάλλου και στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις είδαμε αγρότες στη μάχη με τις φωτιές, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Όταν βλέπουμε μια μεγάλη πυρκαγιά ή γενικά μια μεγάλη καταστροφή, οτιδήποτε είναι αυτό, όπως μπορούμε ο καθένας, καλό είναι να βοηθάμε. Φυσικά υπάρχουν οι πυροσβέστες μας, δεν θα πάμε μόνοι μας να κάνουμε κάτι. Σε συνεργασία μαζί τους και με μια σωστή καθοδήγηση, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Από την εικόνα που έχετε εσείς που είστε, ζείτε, δραστηριοποιείστε στην Ήπεθρο, τούτη τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν σημεία τα οποία χρήζουν παρέμβασης στο προληπτικό σκέλος, δηλαδή στο να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη ασφάλειας γύρω από έναν οικισμό, γύρω από μια τοποθεσία με το τρακτέρ, με το άρωτρο, ας πούμε?
1: Αυτή τη στιγμή είναι καλοκαίρι. Όποιος είναι και γυρνάει και περπατάει στην επαρχία, ναι, βλέπει και καταλαβαίνει ότι πάρα πολλά σημεία θα μπορούσαν να είναι ενδεχομένως έτσι μια αιστεία που θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρκαγιά. Καλοκαίρι είναι, στην επαρχία είμαστε, στην εξοχή, οπότε αυτά τα βλέπουμε καθημερινά.
0: Ναι.
1: Να προσευχηθούμε, να ευχηθούμε να μην γίνει στον τόπο μας.
0: Ναι, εννοείται. Όχι, άλλο λέω.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Μήπως έχετε εντοπίσει σε συνεργασία ενδεχομένως και με την πυροσβεστική κάποια ευπαθή, επίφοβα σημεία ώστε να γίνει προληπτικά μια τέτοια ζώνη?
1: Όχι, κάτι περισσότερο με την πυροσβεστική δεν έχουμε πει.
0: Κατά μόνας δηλαδή, τώρα όποιος αγρότης βλέπει κάτι να αναλαμβάνει πρωτοβουλία, αυτό καταλαβαίνω ή όχι?
1: Αυτό ακριβώς, στην παρούσα φάση που δεν χρειάζεται να επέμβουμε κάπου συγκεκριμένα. Έχουμε και τα άρωτρά μας, όπως είπατε, έχουμε και τους καταστροφείς, μπορούμε να κόψουμε κάποια χόρτα άμα τα δούμε ότι είναι περισσότερο μεγάλα από όσο θα έπρεπε. Και γενικά, όπως μπορούμε, όπως είπα και πριν, να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Άλλωστε, εάν ο καθένας έτσι περιφρουρήσει με αυτές τις εργασίες τη δικιά του γειτονιά, νομίζω ότι περιφρουρείται όλος ο τόπος ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
1: Δηλαδή... Αυτό ακριβώς. Ο τόπος, ο δικός μας ο νομός, όλη η Ήπεθρος είναι γεμάτη με αγρότες. Δεν χρειάζεται ένας από το φανάρι όπως είμαι εγώ να πάει στις τάπες να κάνει κάτι. Υπάρχουν αγρότες παντού. Εγώ μπορώ να κάνω κάτι στη δική μου την περιοχή, κάποιος άλλος αγρότης μπορεί να κάνει στη δική του την περιοχή, και όλοι να συμβάλλουμε από λίγο στο να μην υπάρξει κάποιο δυσάρεστο γεγονός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλώς. Πρόεδρε, μιας και σας έχουμε έτσι στο τηλέφωνο, να δούμε και λίγο τα τεκτενόμενα στο πεδίο της καλλιεργητικής περίοδου. Σε τι φάση είμαστε, τι σοδιές έχουμε, τι προβλήματα συνεχίζουμε να έχουμε, αν επιλύθηκαν κάποια άλλα?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο δύο θέματα. Δύο καλλιέργειες που είναι στην ανάπτυξή τους. Είναι το Καλαμπόκι και το Βαμβάκι. Όλοι οι συνάδελφοι είναι με τα καρούλια τους, με τις σταγόνες τους και ποτίζουν τις συγκεκριμένες καλλιέργειες. Οι συνθήκες που επικρατούν τους τελευταίους μήνες είναι καλές, μπορώ να πω. Δεν είχαμε κάτι ακραίο από άποψη θερμοκρασιών, ούτε από άποψη κάποιου άλλου φαινομένου. Εξελίσσονται κανονικά οι καλλιέργειες και ελπίζουμε έτσι να συνεχίσει.
0: Σε επίπεδο τιμών αναμένεται ικανοποιητικό πλαίσιο?
1: Είναι κακή η τιμή στο Βαμβάκι, μπορώ να πω. Είναι περίπου στα 50 λεπτά. Και το Καλαμπόκι, ευτυχώς βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, λίγο να αρχίσει να ανεβαίνει η τιμή του. Μπορεί να είναι και λίγο πάνω από 21-22 λεπτά αυτή τη στιγμή. Μακάρι να πάει και ακόμη καλύτερα.
0: Μακάρι. Όταν λέτε κακή τιμή στο Βαμβάκι, περί τα 50 λεπτά, πέρσι ας πούμε πόσο ήταν υψηλότερη?
1: Πέρσι ήταν η χειρότερη που μπορώ να φανταστώ, ήταν τα 32 λεπτά.
0: Ναι,
1: ήταν η χειρότερη της δεκαετίας, δεκαπενταετίας.
0: Ναι. Άρα λέτε κακή στο ισοζύγιο εισόδων-εξόδων, έτσι?
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Με ποια τιμή θα λέγατε ότι θα ήσασταν ικανοποιημένοι όσοι έχετε Βαμβάκια, ώστε να μην μπείτε μέσα?
1: Με το σημερινό κόστος παραγωγής πιστεύω ότι πάνω από τα 65 λεπτά θα ήταν κάτι καλό.
0: Άρα είμαστε πολύ κάτω. Αρκετά κακή η τιμή, δηλαδή, έτσι όπως το διερμηνεύω εγώ.
1: Με το κόστος παραγωγής το σημερινό πρέπει να βγάλουμε περίπου 350 κιλά για να είμαστε στο μηδέν. Από εκεί και πέρα δηλαδή βγαίνει η κερδοφορία. Και να φανταστείτε ότι δεν είναι αρκετοί οι παραγωγοί που βγάζουν πάνω από 350 κιλά. Θέλει πολλά έξοδα για να μπορέσεις να τα ξεπεράσεις. Πρέπει η περιοχή σου να είναι καλή, πρέπει το νερό σου να είναι καλό. Δηλαδή, είναι
0: δηλαδή στα 350 που... κιλά ίσα βάρκα ίσα πανιά, έτσι?
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ενώ αν ήταν 60 λεπτά ας πούμε η τιμή, ακόμη και στα 350 κιλά θα υπήρχε κάποιο κέρδος.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Τι μέλη γενέστε, πώς θα βλέπετε τα πράγματα γενικότερα, εκείνα τα προβλήματα που είχατε έχουν εξομαλυνθεί, εκείνα με το δορυφόρο εννοώ, εκείνα επιλύθηκαν κάποια ή ακόμα υπάρχουν?
1: Ακόμα είναι απλήρωτο αυτή με το δορυφόρο.
0: Ακόμα.
1: Έχουν πληρωθεί όλα τα καθεστώτα των επιδοτήσεων. Υπάρχουν όμως πολλοί παραγωγοί που υπάρχουν ακόμα κάποιες περιπτώσεις και κάποια προβλήματα τεχνικά που δεν έχουν λυθεί.
0: Μάλιστα. Την επόμενη μέρα πώς τη βλέπετε, Πρόεδρε? Γιατί είχατε πει και ότι και κάνατε έτσι έναν κύκλο επαφών με τοπικούς παράγοντες, αιρετούς, και όλοι είπανε ότι θα σταθούμε στο πλευρό του αγροτικού κόσμου να εκπονήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα συλλογικά όλοι μαζί. Κινείται κάτι προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Σχέδια συνέχεια σχεδιάζουν στο μυαλό τους, στα χαρτιά έρχονται, βγαίνουν φωτογραφίες, οι πολιτικοί μας κόβουν κορδέλες. Δεν προχωράει τίποτα προς την υλοποίηση όμως. Γιατί το τι πρέπει να γίνει το ξέρουμε όλοι. Και οι αγρότες το ξέρουν και το πολιτικό προσωπικό το γνωρίζει. Δεν είναι κάτι δηλαδή, δεν προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Βασικά πράγματα ζητάμε. Δεν προχωράει όμως τίποτα προς την υλοποίηση.
0: Μάλιστα. Αυτές οι ενέργειες σε ό,τι αφορά το θέμα της άρδευσης, κάποιοι υδρομεταμιευτήρες, κάποιες λιμνοδεξαμενές από πλευράς της περιφέρειας δίνουν κάποιες λύσεις?
1: Οτιδήποτε και να γίνει, και το πιο μικρό δίνει κάποια λύση. Το θέμα είναι ότι το μεγαλύτερο έργο που θα μπορούσε να γίνει
0: το
1: εδώ πέρα, που γνωρίζουμε όλοι, είναι το φράγμα του Κοψάτου από την
0: αριστερά
1: της Κομωτινής και το φράγμα του Ιασίου δεξιά της Κομωτινής. Είναι δύο έργα τα οποία τα ακούμε συνεχώς. Δεν βλέπουμε όμως να γίνονται.
0: Να είμαστε γεροί στα γεράματά μας, ίσως το... ξέρω γιατί είναι μεγάλο, ειδικά το φράγμα του Κομψάτος είναι μεγάλο έργο. Έτσι, πρέπει να...
1: Πολύ μεγάλο είναι. Σίγουρα δεν θα γίνει σε 5 χρόνια, θα γίνει σε πολύ περισσότερα.
0: Γι' αυτό
1: όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε και να μην προσπαθήσουμε για να γίνει.
0: Όχι, εννοείται. Το παλεύει ο Περιφερειάρχης από ό,τι φαίνεται.
1: Και πολύ καλά κάνει και εμείς είμαστε μαζί του και μακάρι να καταφέρει μακάρι, και ο ίδιος.
0: Μακάρι να μπει το νερό στα βλάκι.
1: Τη δικιά μας τη συνδρομή όσο μπορούμε για να προχωρήσει αυτό το έργο.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Δεν ξέρω, θα ήθελες έτσι να αναδείξουμε κάτι άλλο, μια και μιλάμε. Κάτι που...
1: Όχι, η επικαιρότητα αυτή είναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Τελειώνοντας το καλοκαίρι και μπαίνοντας μετά στο φθινόπωρο, τι απασχολεί τον αγρότη, να κλείσουμε με αυτό.
1: Να μαζέψει καλά τις παραγωγές του, να μην γίνει κάτι από καιρικά φαινόμενα, κάτι ακραίο, να μπορέσει να μπει να μαζέψει τα βαμβάκια του τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, να μπορέσει να μπει να μαζέψει τα καλαμπόκια του και να μην υπάρχουν, να μην είναι ο καιρός περίεργος, δηλαδή να μην έχει πάρα πολλές βροχές και να μπορεί να μαζέψει την παραγωγή του ομαλά.
0: Για τις άλλες τις καλλιέργειες, τι εικόνα υπάρχει που δεν αναφέραμε πριν, τα σιτάρια ας πούμε?
1: Τα σιτάρια τα έχουμε μαζέψει, ναι, τα έχουμε παραδώσει.
0: Τιμές καλές.
1: Οι τιμές είναι χάλια.
0: Χάλια, ε.
1: Οι περισσότεροι παραγωγοί πληρώθηκαν μια προκαταβολή που είναι της τάξης περίπου των 15 λεπτών. Η τιμή αυτή τη στιγμή είναι στα 20 λεπτά. Η παραγωγή ήταν πάρα πολύ κακή λόγω των πάρα πολλών βροχών που είχαμε μέσα στο χειμώνα. Υπήρχαν και καταστροφές στις όψιμες τις καλλιέργειες, αλλά και αυτές που είχαν φυτρώσει όταν έπεσαν αυτές οι πολλές βροχές δεν μπόρεσαν να δώσουν ικανοποιητική παραγωγή. Οπότε ακόμα και από μια καλλιέργεια χαμηλών ισθρών που δεν περιμένεις ένα καλό εισόδημα, περιμένεις όμως έστω και ένα μικρό, δεν καταφέραμε να βγάλουμε ούτε ένα μικρό εισόδημα και μπήκαμε μέσα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πρόεδρε, νομίζω ότι τώρα συνεχίζουμε την κουβέντα μας, είναι πέρα από τα προφανώς σημαντικά ζητήματα της άρδευσης, της υφαλμήρωσης, των υποδομών, μήπως χρόνο με το χρόνο γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη να δούμε την επόμενη μέρα των νέων καλλιεργειών, εναλλακτικών καλλιεργειών, αναδιάρθρωση των καλλιεργειών? Γιατί αν το σιτάρι συνεχίσει έτσι, αν το βαμβάκι συνεχίσει έτσι, τι κάνουμε? Δηλαδή αν έχουμε κάθε χρόνο και από μια κακή χρονιά και κακές τιμές, χάλια τιμές στο σιτάρι, κακές τιμές στο βαμβάκι, μήπως πρέπει δηλαδή να στρέψουμε με περισσότερη έμφαση το βλέμμα μας στο τι άλλο πρέπει να καλλιεργήσουμε για να βγαίνουμε ως αγρότες, για να είμαστε καλά?
1: Όλοι οι νέοι σε ηλικία αγρότες πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, ναι, να καταλάβουμε και να δούμε στην περιοχή μας ποια δυναμική καλλιέργεια ενδεχομένως να ευδοκιμούσε. Έχουμε κάποια παραδείγματα.
0: Έχουμε. Και με σένα προσωπικά.
1: Αυτές οι καλλιέργειες που βάζω εγώ είναι αρωτρές καλλιέργειες, είναι μεγάλης έκτασης. Εγώ τώρα μιλάω για τις πολύ δυναμικές. Μιλάω για τα αμπέλια, για τη βρόσιμη την ελιά, για τα ακτινίδια. Θα πρέπει όλοι οι νέοι να καταλάβουμε στα δικά μας τα χωράφια και στις δικές μας δυνατότητες τι ταιριάζει και σιγά σιγά να στραφούμε προς τα εκεί πέρα. Αυτές είναι καλλιέργειες που μπορούν να μας δώσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Ναι.
0: Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, όμως, λες, πρόεδρε, αυτό?
1: Γίνεται, αλλά με πολύ αργό ρυθμό.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει γίνει.
0: Γιατί δεν είναι και εύκολο να γίνει από τη μια χρονιά στην άλλη, φαντάζομαι. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς. Τώρα, οι καλλιέργειες που σας είπα είναι καλλιέργειες δεντρώδες, που θέλουν ένα ικανοποιητικό, ένα καλό αρχικό κεφάλαιο για να τις εγκαταστήσεις. Ναι. Θέλει και αρκετά χρόνια μέχρι να κάνεις απόσβεση, οπότε είναι κάτι δύσκολο. Ναι. Βέβαια, το ότι είναι δύσκολο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Ναι.
0: Γι' αυτό δεν θα χρειαστεί και δεν θα ζητηθεί και μια αρρωγή υποστήριξη από την πολιτεία, δηλαδή να πάμε σε νέες καλλιέργειες, πιο αποδοτικές, αλλά αφού δεν έχουμε τα κεφάλαια, να στηρίξει η πολιτεία σε αυτό το κομμάτι, έτσι να καταστρωθεί ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο.
1: Βγαίνουν προγράμματα, σχέδια βελτίωσης και για συνεταιρισμούς και για ατομικά, για αγρότες, για ομάδες παραγωγών. Δηλαδή κάποια χρηματοδότηση από αυτά τα εργαλεία μπορούμε να πάρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει όμως και η πολιτεία σε συνεργασία και με τα πανεπιστήμια και τα λοιπά να είναι λίγο πιο ενεργή και πιο δίπλα μας.
0: Να αλλάξουμε πίστα στο σχεδιασμό δηλαδή.
1: Ακριβώς, να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε πιο σίγουροι και να αισθανθούμε ότι έχουμε και κάποιον άνθρωπο από πίσω μας ότι μας βοηθάει.
0: Σωστά.
1: Ότι από την άποψη των πληροφοριών εννοώ περισσότερο. Δηλαδή ότι στη Ροδόπη το κλίμα είναι καλύτερο για αυτές τις καλλιέργειες.
0: Συμβουλευτική επιστημονική ιδιωτικών δεδομένων, δηλαδή.
1: Σωστά, okay. Γιατί οι ιδιώτες πολλές φορές έρχονται, αλλά το κάνουν κερδοσκοπικά. Και ενδεχομένως κάποιες φορές να υπερβάλλουν ως προς το πόσο καλά θα είναι τα πράγματα, να μην είναι έτσι, να την έχουν πατήσει κάποιοι και να είναι διστακτικοί και επιφυλακτικοί. Οπότε καλύτερο είναι να γίνεται από φορείς. Από φορείς, ναι, που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν.
0: Σωστά, σωστά. Ωραία, να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα κάποια στιγμή. Έχετε δίκιο, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εύχομαι ό,τι καλύτερο από πλευράς σοδειών, τιμών και αντοχών.
1: Γιατί... Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα, Πρόεδρε. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στη διαδικασία να κλείσουμε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. Πριν συμβεί αυτό, τιμή Σένεκεν, να αποχαιρετήσουμε και εμείς τον Λάκη τον Χαλκιά, αυτόν τον ερμηνευτή για τον οποίον, εντάξει, τι να πούμε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Ένας καλλιτέχνης, ερμηνευτής, άνθρωπος, φίλος της Θράκης, φίλος του τόπου μας, εμβληματικός μουσικός, δημιουργός, τραγουδοποιός, παραδοσιακή μουσική, λαϊκή μουσική, έχει αφήσει ανεξίτηλη σφραγίδα στο ελληνικό τραγούδι. Καλό ταξίδι, Λάκη Χαλκιά, σε ευχαριστούμε για όσα μας προσέφερες. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Εφερμίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς για την ακρόαση, φίλες και φίλοι. Το Φώτη τον Ζάντσα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Σαμίπ Καραμπουγιούκο γλούμε την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι. Περιφερειακή ενημέρωση και Παναγιώτης Γιώγας με αναλυτική αθλητική ενημέρωση. Πρώτα ο Θεός, φίλες και φίλοι, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Ο ΔΔΕ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, θα προβεί σήμερα σε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τη 1.30 ως τις 2.00.
1: Τι καλημέρα!
0: Στους οικισμούς Μαρόνιας, Αγίου Χαράλαμπου και Προσκυνητών. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Γι' αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Εν όψη των δεκάδων πύρινων μετόπων στη χώρα και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης προς ακίνηση της Κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 ανδρών, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρες. Μήνυμα κάλεσμα προς τα μέλη του και όλους τους συναδέλφους τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απέφυκτα περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής. Συγκεκριμένα, καλεί όσους αγρότες διαθέτουν τρακτέρ με άρωτρο ή αγροτικά οχήματα με καρότσα και δεξαμενή νερού να συνεισφέρουν με τους εξής τρόπους. Είτε με την δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από τους οικισμούς και αντιπυρικών ζωνών κατά την επιχείρηση στο πεδίο προληπτικά, είτε επί του πεδίου σε περίπτωση ανάγκης με την παροχή νερού στους πυροσβέστες ή άλλης υπηρεσίας μεταφοράς, πάντα υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας. Στην επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί πλέον ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν αποτιμά θετικά, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων που πλέον εφαρμόζεται, την ανάπτυξη στρατηγικής κατά της απάτης και τη λειτουργία ομάδας διαχείρισης κινδύνων. Επίσης, εξετάστηκαν και δεν αποτέλεσαν αντικείμενο παρατηρήσεων ή συστάσεων οι δράσεις ενσωμάτωσης του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ για εξέλιξη που σηματοδοτεί την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού συστήματος αγροτικών πληρωμών, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης και προσέθεσε: «Οικοδομούμε ένα σύστημα με λογοδοσία και ισχυρούς ελέγχους που προστατεύει τους Έλληνες φορολογούμενους, τους ευρωπαϊκούς πόρους και πάνω απ' όλα τους έντιμους παραγωγούς». Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκηνά, από την πλευρά του, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα αφήνει πίσω της μια περίοδο αμφισβήτησης και αποκτά ξανά έναν οργανισμό πληρωμών που λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε κάθε ευρώ να καταλήγει σε εκείνον που πραγματικά το δικαιούται». Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γνωστή ως ΑΣΠΕΤΕ, ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση και παρέχει τεχνολογική και παιδαγωγική εκπαίδευση σε καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων επαγγελματικών λυκείων. Ωστόσο, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των προπτυχιακών της τμήματων, υλοποιεί και το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης για αποφύτους άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να διδάξουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με επιστοποίηση που αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται και από το ΑΣΕΠ, καθώς και το επίσης ετήσιο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό, το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικά εργασιακά δικαιώματα. Παράρτημα ΑΣΠΕΤΕ λειτουργεί και στις ΣΑΠΕΣ Ροδόπης και οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και τις 25 Αυγούστου ημέρα Τρίτη. Το γυροκομείο Ξάνθης Ωμέγας Βασίλειος δημιουργεί νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητο όμορο οικόπεδο. Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε θερμά από την τοπική κοινωνία με μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στην πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 500.000 ευρώ και οδήγησε στην παράταση της προθεσμίας συμμετοχής έως και τις 31 Αυγούστου. Η αξία κάθε μετοχής ανέρχεται στα 100 ευρώ. Το Ίδρυμα Εμμανουήλ και Ευαγγελίας Δημητράκη αγγενίασε στην Ξάνθη το αφιερωμένο στο σπουδαίο καλλιτέχνη του θεάτρου σκηνών Δημήτρη Αβούρη Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης η Πολιτεία του Καραγκιόζη. Το νέο μουσείο φιλοδοξεί να αναδείξει την τέχνη του Καραγκιόζη μέσα από μια σύγχρονη μουσιακή προσέγγιση. Δύο αλλοδαπούς και μία ημεδαπή συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης και σε βάρος τους σχημάτισαν δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης, της μαστροπίας, της απόπειρας βιασμού και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Η διαρεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία γυναίκας για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας που τελέστηκαν σε βάρος της και από την εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών πιστοποιήθηκε αρχικά η εμπλοκή ενός αλλοδαπού ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς όπως προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα, μετέφερε παράνομα στην Ελλάδα τη γυναίκα, την οποία ανάγκασε να εργαστεί σε κατάστημα της πόλης της Ξάνθης, προκειμένου να την εκμεταλλεύεται γενετήσια με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους. Ακολούθησε η σύλληψη του ιδιοκτήτη και της ταμεία του καταστήματος, καθώς ο πρώτος, κατά το διάστημα από 24 ως 29 Ιουλίου, παραχωρούσε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την τέλεση των γενετήσεων πράξεων με πελάτες του καταστήματος, ενώ η δεύτερη εισέπρατε το αντίτιμο των πράξεων αυτών. Μία νίκη και μία ισοπαλία μετρά μέχρι σήμερα στα φιλικά που έχει δώσει ο Πανθρακικός των 11 μεταγραφών στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εν ώψη της συμμετοχής του στη δεύτερη εθνική κατηγορία μετά από 9 χρόνια. Συγκεκριμένα νίκησε στο Χάσκοβο Βουλγαρία στην τοπική ομώνυμη ομάδα με 0-2, ενώ αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 στη Χρυσούπολη με τον τοπικό Νέστο. Μεθαύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα δώσει το τρίτο του φιλικό στη Θεσσαλονίκη στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη. Πρώτο επίσημο παιχνίδι για τους πράσινους θα είναι η αναμέτρηση πρόκλησης στις Σέρες με τον Πανσεραϊκό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Ο αγώνας που θα διεξαχθεί ή στις 17 ή στις 18 ή στις 19 Αυγούστου, αναμένεται η σχετική ανακοίνωση από την Ομοσπονδία, είναι μονός και σε περίπτωση ισοπαλίας στο 90 λεπτό δεν ακολουθεί παράταση, αλλά θα κριθεί απευθείας στα πέναλτι. Το πρωτάθλημα της Super League 2 θα ξεκινήσει στις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 28 Αυγούστου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Σεφρεμίδης, στην αρχισυνταξία και στην εκφώνηση ο Γιάννης Πατραγόπουλος.
1: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.

Αύγουστος λοιπόν που μπήκε στην καθημερινότητά μας έτσι όπως το αισθάνθηκε με στίχους και νότες ο Φέας Πυρίδης. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα να έχουμε, αν και οι ειδήσεις που έχουν δεν είναι και πολύ καλές και για αυτό το μήνα δύσκολα μπήκε και αυτός ο μήνας. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από τον εξαιρετικό δίσκο Ονειροπόλων Μόχθη το Φέα Πυρίδη. Τρίτη μέρα του Αυγούστου, με πολλά πυρήνα μέτωπα στην Ελλάδα και όχι μόνο. Έχουμε μεγάλο θέμα τώρα και με την κλιματική αλλαγή αλλά και με τα πολλά πυρήνα μέτωπα ανά την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην τράπεζα του ήχου, στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπουρίκογλου από την ώρα έως τις 12. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφεμίδης μαζί με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε και τη δυνατότητα να μπείτε και στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.teko.gr έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου. Φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ όπως και όλα τα ραδιοφώνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην φοβερή εποχή της τεχνολογίας ο πιο χρήσιμος τρόπος τουλάχιστον για αυτήν την εκπομπή επικοινωνία είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής και την ανάσα σας. Είναι το 25310229 70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papakio.gr και φυσικά πάντα είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση του Κομωτινής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε την ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουν από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και Ξάνθης και όχι μόνο, να βάλετε τα ψύχραιμα σχόλια σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να αποτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Χαιρετούμε όλους όσους μας ακούνε σε όποια γωνία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και βρίσκονται. Να πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και να πάμε στο πετρέλαιο που μας ενδιαφέρει. Τιμές υποχωρούν κατά σχεδόν 5% μετά την αναγγελία πυρή διαπραγματεύσεων, είπα και Ιράν. Θυμίζουμε είχε αναγγείλει νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ο πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά των Ιρανών έρχεται η διάψευση ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι η δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ιράν. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο της Ρωσίας με την Ουκρανία, τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Κρυμαία. Το Ρώσικο Υπουργείο Μεταφορών λαμβάνει μετά για να προστατεύσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων. Πυρκαγιά είχαμε σε αποθήκη της ρώσικης Built Barriers και στη Ρωσία. Η Ρωσία έχει πλήξει 3 πλοία στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θαλάσσας που μετάφεραν στρατιωτικά είδη. Πυρκαγιά σε εγκατάσταση υποδιαστικής αλυσίδας στη ρωσική περιφέρεια Βλαντιμίρ μετά από νέα επίθεση. Και ένα από, δύσκολες εποχές που ζουν όλοι οι άνθρωποι στην Κούβα. Έχουμε νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα στην Κούβα. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτή η διακοπή και πόσο και πότε θα ξαναπανέλθει. Έτσι όπως έχουν οι αποκλεισμοί από την πλευρά έτσι για την Κούβα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκεί οι άνθρωποι. Έχει τώρα χρόνια όμως. Τώρα φαίνεται ότι αρχίζουν και φτάνουν και στο πικ αυτή τη διαδικασία. Στο πόλεμο στο Σουδάν, ο χειρότερος πόλεμος που υπάρχει, ο εμφύλιος, 35 νεκροί σε πλήγματα ντρόνς στο Νταρφούρ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι κυβερνητικές οργανώσεις. Στη χώρα μας, να γυρίσουμε τώρα, στο κλειό των πύρινων φλογών είμαστε. Έχουμε μια ενημέρωση από την πυροσβεστική. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά

220 αγροτοβασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Διανύμουσε στις δυσκολότερες ημέρες του καλοκαιριού, υπήρξαν 38 συλλήψεις για αυτούς που ενδέχεται να έχουν εμπλακεί σε εμπρισμούς είτε εθελημένα είτε άθελά τους. Ενώ μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δημιουργούν οι προσβαστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στην Δυτική Αττική, χτες Κυριακή, τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Μπελ συγκρούστηκαν κατά την επιχείρηση δασοπρόσδευση στην περιοχή της Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικόπτερου, ένας Δανός και ένας Ελλήνας, ενώ τα δύο μέλη του άλλου ελικόπτερου, ένας Βρετανός και ένας Ελλήνας, διασώθηκαν και ευτυχώς τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά. Έχουμε τις δηλώσεις από την Κομισιόν της κ. Φονταβλάν για το θάνατο του Έλληνα και Δανού πιλότου. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και την Δανία. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των ελικόπτερων με δύο νεκρούς κατά τη διάρκεια της χτεσινής κατάστασης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Για να πούμε ότι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε δύο βασικές ζώνες οι σημαντικότερες ενεργές αιστείες της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική την ώρα που μιλάμε. Και ένα από τα θέματα που μας ενδιαφέρει και κυρίως αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν ή ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό, από σήμερα μόνο με νέο τύπο η ταυτότητα ή διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι ταυτότητες μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι παλιές που υπήρχαν μόνο μέσα στην ελληνική επικράτεια έως τα τέλη του 2027. Και ένα από τα πράγματα που μας κάνουν να λυπόμαστε, ένας από τους ακόμα σπουδαίους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, τους ερμηνευτές, ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε από την ζωή. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάμε σιγά σιγά στα θέματά μας.

0: Η Ομπέλα του Βοσπόρο, νομίζω οι στάσεις δεν χρειάζονται, η μουσική της Ευανθία Ριμπούτσικα ήταν εδώ στην περιοχή μας, όσοι ήταν τυχεροί την απολαύσανε. Εμείς με αυτούς τους ήχους λέμε να πάμε μια βόλτα στην περιφερειακή νότα της Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τώρα τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου Καμπάλας, διότι εκεί κάνουν μια εξαιρετική δουλειά με τα οδέσποτα ζώα και είναι ένα θέμα που διαφέρει όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στη δική μας την περιοχή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Τσιλικάκη, να δούμε τι γίνεται και τι κάνουν εκεί στο Δήμο Καμπάλας γύρω από αυτό το θέμα.
1: Καταρχήν είναι δημοτικό καταφύγιο και κτηνιατρίο. Ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος του κτηνιατρίου και είμαστε από τους ελάχιστους δήμους της χώρας οι οποίοι πλέον έχουμε ιδιόκτητο κτηνιατρίο. Τώρα στο θέμα το με τα αδέσποτα. Το θέμα τα αδέσποτα είναι εδώ και 2,5 χρόνια που έχω αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο του Δήμου. Γίνεται μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο από το Δήμο, πρέπει να αναφέρω και τους εθελοντές. Έχουμε συνεργασία και με δύο φιλοζωικά σωματεία που προσπαθούν να μας βοηθήσουν, και με τον φιλοζωικό σωματείο του ΝΟΕ και με τα δεσποτάκια του Δήμου Καβάλας, οι οποίες σε συνεργασία και με πολλές δράσεις που κάνουμε, είτε με ενημερώσεις σε σχολεία, είτε με περισυλλογές, στηρώσεις ζώων, έρχεται και θα έρθει ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Το θέμα μας δεν είναι να μειώσουμε τα αδέσποτα, το θέμα μας είναι να κάνουμε μια διαχείριση με τα αδέσποτα. Πάνω εκεί στη ΔΕΠΟΣ υπήρχε έτσι ένα πρόβλημα με τρεις αγέλες που είχαν δημιουργηθεί, περίπου 20 σκυλιά, έγινε μια διαχείριση να στηρώσουμε, να τσιπάρουμε, να εμβολιάσουμε, να υιοθετηθούν κάποια ζώα από εκεί, σε κάποιους συνανθρώπους μας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και όντως έχει γίνει έτσι μια αισθητή βελτίωση και εκεί και στο Κόντι, που λέμε και εκεί υπήρχε το ίδιο πρόβλημα. Παρουσιάζονται κάποια προβλήματα στο Περιγιάλι, έτσι με μια γέλη που είναι εκεί 4-5 σκυλιά, τα οποία όμως και εκεί τα διαχειριζόμαστε, είτε να τα στηρώσουμε, να τα εμβολιάσουμε, να τα τσιπάρουμε. Όπου έτσι υπάρχει μια επιθετικότητα, επεμβαίνει τα δύο τμήματα περισυλλογής που έχουμε με τους ανθρώπους και με τον εξωτερικό συνεργάτη. Ο Δήμος Καβάλας είναι ο πρώτος Δήμος της Περιφέρειας στις στηρώσεις βάσει των δεδομένων που υπάρχουν από το Υπουργείο. Είμαστε ο τέταρτος Δήμος στην Ελλάδα βάσει της επιχορήγησης που παίρνουμε για τις δράσεις που κάνουμε από το Υπουργείο. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε επικεντρωθεί το τελευταίο εξάμηνο στις γάτες. Έχουν συσταθεί συνεργεία περισυλλογής και με ιδιώτες. Θα δουν ο κόσμος στις γειτονιές τους κάποιους εθελοντές φιλόζους να περισυλλέγουν κάποιες γάτες, στηρώνονται και επανατοποθετούνται στο φυσικό τους περιβάλλον. Βοήθεια, όλοι μαζί, δεν γίνεται μόνο στο Δήμο, δυστυχώς. Το προσωπικό είναι λίγο, γίνεται μια προσπάθεια καθημερινή.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιλικάκης, αντιδήμαρχος καθαριότητας, για την προσπάθεια που κάνουν στην Καβάλα για τα αδέσποτα ζώα και τις αδέσποτες γάτες. Μια αξιόλογη δουλειά που γίνεται και είπαμε σήμερα να τους συναντήσουμε για να ακούσουμε και από τους ίδιους το πώς και που βρίσκονται. Θα παραμείνουμε όμως για λίγο στο Δήμο Καβάλας. Θα συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Καβάλας για να δούμε και τον οικονομικό σχεδιασμό για το Δήμο Καβάλας για την επόμενη περίοδο σε αυτή την ενότητα που έχουμε και το Δήμο της Καβάλας, τον Γιάννη Πομούσα.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να πω ότι ο προγραμματισμός ο φετινός είναι συνέχεια και είναι μια ακολουθία ενός γενικότερου σχεδιασμού και μιας γενικότερης στρατηγικής που είχαμε θέσει από την αρχή ως στόχο για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας. Ξεκινώντας δηλαδή από την ανασύνταξη και την αναδιοργάνωση και την ψηφιακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό ουσιαστικά της οικονομικής υπηρεσίας, αρχικά ήταν στόχοι μας η άμεση αύξηση των εσόδων, ο εντοπισμός της φορολογητέας ύλης, η θα έλεγα ορθολογική διαχείριση των εξόδων, η βελτίωση της πραξιμότητας, με σκοπό να επιτύχουμε και να συντάξουμε καλύτερους άρτιους και βιώσιμους προϋπολογισμούς. Σε ένα μεγάλο βαθμό θεωρώ ότι επιτεύχθηκαν αυτοί οι στόχοι που είχαμε θέσει ως τώρα, όπως είπαμε, ένα κατάλληλο σχεδιασμό και μια σωστή στρατηγική, αλλά και με την κατάσταση εφαρμογών και υποσυστημάτων. Αυτή τη στιγμή Έχουμε θέσει ως στόχο για τη φετινή χρονιά, για να έρθω και στην ουσία του ερωτήματός σας. Καταρχάς, πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια για την εναρμόνιση με ό,τι προβλέπει η νομοθεσία για το Προεδρικό Διάταγμα 54, δηλαδή για την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το Δήμο μας, συγγνώμη, από 1η του 2026. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, απαιτεί πάρα πολλή οργάνωση, πάρα πολλές αλλαγές σε συνδυασμό με το ψηφιακό μετασχηματισμό και με τη γενικότερη αλλαγή στη δημόσια διοίκηση, η οποία επιδιώκεται από την κεντρική διοίκηση, με δημιουργία μητρών και μια σειρά από άλλες ενέργειες. Πέρα λοιπόν από όλα αυτά, βασικός μας στόχος φέτος είναι η ίσπραξη των οφειλόμενων προς το Δήμο, αυτό που λέμε ανίσπρακτα, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει όλους τους Δήμους, αλλά θα έλεγα τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Προς αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν έχουμε ήδη κάνει κάποιες ενέργειες και έχουμε μία σχεδίαση. Καταρχάς η άμεση ενημέρωση των πολιτών για τις οφειλές τους. Αξιοποιούμε πλέον πάρα πολύ τα emails και σε λίγο καιρό θα έρχονται και SMS στους πολίτες. Δηλαδή προσπαθούμε να φύγουμε από αυτή την παραδοσιακή διαδικασία της έχαρτης ενημέρωσης. Πολλές φορές υπήρχαν και παράπονα από πολίτες ότι δεν το λάβανε, πήγε σε λάθος διεύθυνση κτλ. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ενημερώνονται άμεσα και μάλιστα θα έλεγα εδώ ότι καλό είναι οι πολίτες να μπουν στο Μητρό, στο Εθνικό Μητρό Ενημέρωσης, όπου μπορούν μέσα εκεί να δώσουν τα στοιχεία τους, τα πληροφοριακά, για να μπορούμε να τους ειδοποιήσουμε εύκολα και να τους ενημερώνουμε. Από εκεί και πέρα, προφανώς και οι εφαρμογές οι οποίες έχουμε εγκαταστήσει μας βοηθούν στο να έχουμε μια ευελιξία σε αυτό που μας οθεί ο ίδιος ο νόμος, μας οθεί ο νόμος και αναφέρομαι στα αναγκαστικά μέτρα, στην δέσμευση των αφημί, στις κατάστασεις τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό πλέον γίνεται άμεσα, αλλά το ευχάριστο είναι ότι άμεσα μπορεί να γίνεται και η άρση μιας δέσμευσης αφημί. Δηλαδή όταν κάποιος πληρώνει, ενώ μέχρι τώρα χρειαζόταν μια αλληλογραφία με τη ΔΟΗ, τώρα αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και πρακτικά μέσα από τις εφαρμογές τις οποίες έχουμε και να γίνει με μια αμεσότητα. Και φυσικά πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε πλέον επιτύχει τη διασύνδεση με την πλατφόρμα βεβαίωσης μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας, όπου εκεί πλέον πέφτουν και όλα τα πρόστιμα της πολυδομίας, εκεί μπορούμε να μπούμε σε λίγο και στον εξοδικαστικό και μια σειρά από άλλες οφειλές οι οποίες πέφτουν και δίνουν μια ευελιξία. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν προσπαθούμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας, όχι μόνο από τα βεβαιωθέντα αλλά και από τα ανίσπρακτα, έτσι ώστε να αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου και προκειμένου να έχουμε μια ανταποδοτικότητα πάντα για τους ίδιους πολίτες.

0: τι θα θέλει στα λόγια τα πολλά από την αιώνια διαπεραστική μαγική φωνή της Φλέρης Δαντωνάκη. Η ευαλωτότητα της φωνής της ίσως κάνει αυτό το τραγούδι τόσο όμορφο, τα πιο αγαπημένα αυτής της εκπομπής. Η μουσική του Γιώργου Ποταμιανού, η στίχη του Θάνου Σοφού, αυτοί οι ήχοι θα μας ταξιδέψουν προς την περιφερειακή ενότητα της Δάμας. Εκεί θα συναντήσουμε τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας του Περιφερειακού Συμβούλιο, τον Στέβιο Ηλόπουλο. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχαν τελειώσει και οι απολογισμοί που έκανε η νυν διοίκηση με τον Χριστόδουλο Τοψίδη σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον αντίλογο. Οι αριθμοί ευημερούν πλούσια τα νούμερα, φτωχοί οι πολίτες και ενδεχομένως λείπει και ανάπτυξη για τους ανθρώπους. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Στέβιος Ηλιόπουλος. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλημέρα και καλό μήνα όσο μπορεί να είναι καλός, γιατί δύσκολα ξεκινήσαμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα όπως είπατε και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι που μπήκε πριν από την δική μας συζήτηση με την υπέροχη φωνή της Φλέρης Δαντωνάκη. Και μάλιστα τώρα θα πρέπει να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, μας ταξίδεψε λίγο, αλλά έχει σχέση και το τι έλεγε το τραγούδι με αυτά που θέλουμε να πούμε σήμερα. Και θέλω να ξεκινήσω με μία αλήθεια που πονάει πραγματικά. Τις τελευταίες ημέρες, όπως είπατε και εσείς, ακούσαμε από τον κύριο Τοψίδη έναν καταιγισμό αριθμών για εκατομμύρια και για πρωτιές τις οποίες έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε εσείς, αλλά γνωρίζουν και πολύ καλά και οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ότι μια περιφέρεια δεν είναι ένας πίνακας Excel που καταθέτουμε μόνο νούμερα. Η περιφέρειά μας δυστυχώς είναι ο νέος που έχει ετοιμάσει και ετοιμάζει και τις βαλίτες του για τη Γερμανία. Είναι μια οικογένεια που δεν βγάζει το μήνα. Είναι ο ασθενής που δεν βρίσκει το γιατρό. Και εμείς μπροστά σε όλους αυτούς τους αριθμούς τους οποίους ανέλησε ο κύριος Περιφερειάρχης, καταθέτουμε μία διαφορετική άποψη, μία έκθεση που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία είτε του ΑΣΑ, είτε της Eurostat, είτε της ELSTAT, γιατί θεωρούμε ότι και η επικοινωνία έχει τα όρια της και, όπως έλεγε και το τραγούδι προηγουμένως, τι τα θέλει στα νούμερα. Οι αριθμοί, ξέρετε, δείχνουν πόσα χρήματα πέρασαν από τα ταμεία, αυτό μας είπε ο κ. Περιφερειάρχης, αλλά οι άνθρωποι στην περιφέρειά μας είναι αυτοί που δείχνουν αν αυτά τα χρήματα πέρασαν στην ζωή μας. Και υπάρχει ένας αντίλογος ανάμεσα στην οικονομία και την λογιστική ευημερία. Ο κύριος Τοψίδης πανηγύρισε ότι αύξησε τα ενταγμένα έργα από 84 σε 936, αλλά αυτό στη γλώσσα του πολίτη, η ένταξη αυτή εδώ, είναι μια υπογραφή στο χαρτί. Ο πολίτης δεν μπορεί να πει ότι έχει ανέβει η ποιότητα της ζωής του, δεν μπορεί να εξαργυρώσει με μια απόφαση ένταξης στο σούπερ μάρκετ να πάει να ψωνίσει σε ένα βενζινάδικο. Και μπροστά σε αυτά τα νούμερα που αντιπαρέθεσε ο κύριος Περιφερειάρχης, εμείς αντιπαραθέσαμε κάποια άλλα νούμερα, όπως ότι η περιφέρειά μας παραμένει η φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδος και με μάλιστα το 29% των συμπολιτών μας να ζει σε κίνδυνο της φτώχειας, ότι το κατακεφαλήνα ΕΠ μας είναι μόλις το 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ότι η παραγωγικότητά μας είναι 40% χαμηλότερη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα ο κύριος Περιφερειάρχης μας παρουσίασε μια λογιστική ευημερία, αλλά η τσέπη των συμπολιτών μας, η δική μας η τσέπη, έχει άλλη γνώμη, ότι βρισκόμαστε σε μια αναπτυξιακή παγίδα, ότι οι πόροι αυξάνονται σύμφωνα με τον κύριο Περιφερειάρχη, αλλά η ζωή μας είναι αυτή που μένει στάσιμη.
0: Είναι αυτό που ζούμε, νομίζω, λίγο πολύ στην καθημερινότητά μας. Αν πηγαίνει κανείς στο νοσοκομείο, αν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, βέβαια,
0: και νομίζω
1: βέβαια,
0: ότι κάθε οικογένεια έχει ένα παιδί που φεύγει στο εξωτερικό ή ψάχνει αυτή την δουλειά στο εξωτερικό.
1: Ναι, και μάλιστα εκτός από αυτά, από τα νούμερα, ο κύριος Περιφερειάρχης παρουσίασε και κάποια άλλα στοιχεία στα οποία εμείς προσπαθούμε να αποδομήσουμε, γιατί οφείλουμε να καταθέσουμε την αλήθεια. Η διοίκηση παρουσίασε ότι ίδρυσε το παρατηρητήριο δημογραφικού και μίλησε μάλιστα για επιστροφή των νέων επιστημόνων. Εμείς δεν μπορούμε αυτό να μην το απαντήσουμε. Ξέρετε, πρέπει να είμαστε σκληροί, γιατί το θέμα είναι η επιβίωση του τόπου μας. Ένα γραφειοκρατικό παρατηρητήριο δεν σταματά το αεροπλάνο της φυγής των νέων μας. Και τα στοιχεία εδώ πάλι του ΑΣΑ και τα πρόσφατα στοιχεία του 2025 είναι αμήλικτα. Στη Δράμα, στην περιοχή από όπου κατάγομαι, η φυγή των νέων μέχρι 19 ετών άγγιξε το τρομακτικό 20,4%.
0: Το 1 πέμπτο είναι δηλαδή.
1: Βεβαίως. Ο πληθυσμός της περιφέρειας, σύμφωνα με τους πριν από λίγο καιρό, άγγιξε, μειώθηκε το 7,6%, μειώθηκε κατά 7,6% την τελευταία δεκαετία, ένα ποσοστό που είναι το υπερδιπλάσιο της ελληνικής μείωσης. Και ξέρετε, και μιλήσαμε και στην Κομωτίνη που είχαμε έρθει πριν από λίγο καιρό και αναδείξαμε λίγο το θέμα του δημογραφικού, υπάρχουν περιοχές όπου αυτό το νούμερο έχει, το έχουμε ξεπεράσει κατά πάρα πολύ. Η ανεργία των νέων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι στο 34,6%, είναι σχεδόν διπλάσια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι κάνουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας? Στην ουσία λειτουργούμε ως ένα φυτώριο επιστημόνων που εκπαιδεύονται στο Πανεπιστήμιο μας, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, και μετά όλοι αυτοί οι νέοι εξάγονται στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, γιατί εδώ δεν έχουμε ποιοτικές θέσεις εργασίας. Άρα όταν τα χωριά μας αδειάζουν και τα σχολεία κλείνουν, οι πανηγυρισμοί του κυρίου Περιφερειάρχη για 300 προσλήψεις επιστημόνων μοιάζουν με μια ασπιρίνη που δίνουμε σε ένα ασθενή που χρειάζεται χειρουργείο. Και μάλιστα αυτές τις προσλήψεις δεν είναι μόνιμες προσλήψεις. Πολλές φορές είναι προσλήψεις του ενός χρόνου, του δύο χρόνων, με μπλοκάκια. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα μπορέσει να αναστρέψει το φαινόμενο του brain drain, το φαινόμενο της εξαγωγής των νέων μας προς το εξωτερικό, είτε προς την Αθήνα. Και όλα αυτά δένουν και με ένα άλλο ζήτημα με το οποίο ο κύριος Περιφερειάρχης επέρεται, για το θέμα των υποδομών. Ανακοίνωσε για τα θέματα των υποδομών πολλά πράγματα, αλλά βέβαια είπε και μία πραγματικότητα, παραδέχτηκε ο ίδιος, ότι δεν έχουν γίνει ακόμα μελέτες για το θέμα του σιδηρόδρομου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ενώ υπάρχουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για το τρένο ότι το 2028 ότι θα λειτουργεί. Άρα στην ουσία μας κοροϊδεύουν. Το 2028 απέχει μόνο 3 χρόνια μακριά, οπότε δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Να πούμε ότι η σιδηροδρομική μας σύνδεση είναι κάτω από το 50% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης και για την οδική προσβασιμότητα, να πούμε ότι σαν περιφέρεια είμαστε η τέταρτη χαμηλότερη στην Ελλάδα. Άρα από τη μία λέμε ότι είμαστε το κέντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων και θέλουμε να λέμε ότι και να αισθανόμαστε ότι είμαστε σπουδαίοι, αλλά οι πολίτες αυτού του τόπου είναι αποκομμένοι, νιώθουν αποκομμένοι. Η ανάπτυξη σε μία περιοχή χρειάζεται σύνδεση. Δεν χρειάζεται δελτία τύπου για μελλοντικά έργα που μένουν στα χαρτιά και για δεκαετίες. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για τη σύνδεση. Υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές από την περιοχή της Δράμας που σπουδάζουν στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν μία ενδοπεριφερειακή συγκοινωνία. Αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Καβάλα και από την Καβάλα να πάρουν δεύτερο λεωφορείο για να πάνε στην Κομωτινή. Και πολλές φορές οι ανταποκρίσεις είναι πολύ καλές. Όταν δεν μπορώ εγώ σαν κάτοικος της Δράμας να πάω πολύ εύκολα στον Εύρο και να μπορέσω να έχω αυτή την επικοινωνία, να έχουμε αυτή την επικοινωνία μεταξύ μας, για να μπορέσουν να διακινηθούν προϊόντα, για να μπορέσουν να έχουμε ένα τουρισμό, έστω αυτόν το city break που λέμε, πώς περιμένουμε να αναπτυχθούμε σε αυτή την περίπτωση?
0: Εδώ θα βοηθήσω η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά φαίνεται ότι είναι όνειροθερινός νυχτός έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα.
1: Βέβαια, και η σύνδεσή μας με την Εγνατία, που εντάξει η Δράμα δεν έχει και σύνδεση με την Εγνατία, με τις υπόλοιπες περιοχές έχουν, έχει γίνει πλέον πάρα πολύ ακριβή με τα διόδια αυτά τη στιγμή που τα δίνουμε σε ιδιώτες. Και σε ένα άλλο θέμα που έθεσε ο κ. Περιφερειάρχης που αφορούσε την πολιτική προστασία, δυστυχώς ζούμε το τι γίνεται με την πολιτική προστασία αυτές τις μέρες με τις φωτιές. Είπε ότι η διοίκηση έχει 96,6% αποτελεσματικότητα στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Αυτό το ποσοστό που έδωσε, ξέρετε, είναι μια πρόκληση για τη μνήμη των κατοίκων του Εύρου Το 2023 είχαμε ζήσει την δεύτερη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της χώρας. Είχαμε περίπου 100.000 εκτάρια καμένα. Και αυτό που δείχνουν οι μελέτες είναι ότι το 7% της δομημένης έκτασης στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη κινδυνεύει άμεσα από πλημμύρες, ποσοστό που είναι υπερτριπλάσιο του εθνικού όρου. Δηλαδή, και ενώ έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση εδαφικής υγρασίας στην χώρα, εμείς λέμε ότι τα drones και τα ψηφιακά παρατηρητήρια με τα οποία μας είπε ο κύριος Περιφερειάρχης θα αντιστρέψουν την όλη εικόνα που υπάρχει. Όμως αυτά, αν και είναι χρήσιμα, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα έργα θωράκισης στο έδαφος. Και εκεί, ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Ο πολίτης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δεν θέλει να ξέρει πόσο γρήγορα είδαμε εμείς τη φωτιά. Θέλει να ξέρει ότι το σπίτι του και το γιος του είναι ασφαλές. Και δυστυχώς και σε αυτό δεν έχουμε κατορθώσει να είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Πολλά πράγματα μπορούμε να αναφέρουμε και το τι υπόθηκε από τον κύριο Περιφερειάρχη, αλλά θέλω να φτάσω και σε ένα άλλο σημείο, στο οποίο ο κύριος Περιφερειάρχης είπε ότι εξοικονόμησε 7 εκατομμύρια από τόκους. Ενώ και επέρεται γι' αυτό. Ξέρετε ότι αυτό θεωρούμε εμείς ότι είναι το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα της αποτυχίας του κυρίου Τοξίδη. Γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 100 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή τη στιγμή κάθονται στις τράπεζες την ώρα που έχουμε υποδομές που να καταραίουν και η φτώχεια να καλπτάζει. Άρα δεν είναι χρηστή διαχείριση το να λες ότι εξασφάλισε 7 εκατομμύρια τόκους, είναι ανικανότητα απορρόφησης. Αυτά τα χρήματα θα έπρεπε ήδη να μοχλεύονται στην τοπική κοινωνία, θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει έργα υποδομών, θα έπρεπε να γίνουν θέσεις εργασίας και να μην υπάρχουν σαν νούμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς για να βγάζουν τόκους. Έχει κάνει ένα λάθος στον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται ο κ. Περιφερειάρχης. Η περιφέρειά μας δεν είναι μια τράπεζα, είναι ένας μοχλός ανάπτυξης. Και επειδή, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, εμείς δεν θέλουμε να γκρινιάζουμε, αλλά πάντοτε δίνουμε και μια προοπτική στο τι θα κάναμε διαφορετικό.
0: Υποτείνεται και ένα νέο μοντέλο.
1: Βεβαίως. Θέλουμε όχι ένα νέο μοντέλο, όχι μόνο μια αλλαγή προσώπων. Θέλουμε μια διαφορετική και μια ριζική αλλαγή του μοντέλου διοίκησης. Mm-hmm. Πρέπει να σταματήσουμε να ρωτάμε πόσα χρήματα, όταν κάνουμε τον απολογισμό, πόσα χρήματα πήραμε, αλλά να αρχίζουμε να απαντούμε σε αυτό που θέλει ο πολίτης. Ποιο πρόβλημα λύσαμε.
0: Με αυτά τα χρήματα που πήραμε.
1: Βεβαίως. Ποιο πρόβλημα λύσαμε. Αυτό δεν το είπε ο κ. Περιφερειάρχης. Άρα εμείς αυτό που θέλουμε να θεσμοθετήσουμε είναι ένα δίκτυο πραγματικής ευημερίας, να αξιολογούμαστε κάθε χρόνο σύμφωνα με όχι μόνο από τις απορροφήσεις, αλλά κατά πόσο αυξήθηκε ο μισθός των κατοίκων αυτής της περιοχής, πόσοι νέοι έμειναν ή γύρισαν στον τόπο τους και πόσο μειώθηκε ο χρόνος αναμονής για ένα γιατρό στην περιφέρεια. Επίσης, αυτό που θέλουμε το άλλο που θέλουμε να κάνουμε είναι να μετασχηματίσουμε την παραγωγή στην περιοχή μας. Τα προϊόντα μας πρέπει να τυποποιούνται εδώ, ώστε η προστιθέμενη αξία να μένει στις τσέπες των δικών μας παραγωγών και όχι σε μεσάζοντες εκτός περιοχής. Και αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε οπωσδήποτε είναι μια μεταφορική απελευθέρωση, να διεκδικήσουμε το τρένο, να διεκδικήσουμε ασφαλείς δρόμους και όχι να έχουμε υποσχέσεις για το 2028. Αυτό δηλαδή το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στους πολίτες μας είναι ότι η περιφέρειά μας δεν είναι δυνατή επειδή έχει πολλά χρήματα. Θα είναι δυνατή όταν θα την κάνουμε μια περιφέρεια που θα υπάρχει ο λόγος να μείνουν οι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, να δημιουργήσουν σε αυτόν τον τόπο, να ενιωθούν το μέλλον τους εδώ. Εμείς αυτό το μέλλον θέλουμε να υπηρετήσουμε και να μην είμαστε οι άνθρωποι που είμαστε απλοί διαχειριστές των πραγμάτων αυτού του τόπου.
0: Νομίζω ότι έχετε κάνει και ένα εξαιρετικό βιντεάκι για όσους θέλουν να δουν όλα τα στοιχεία για το τι συμβαίνει. Μπορούν να το δουν, υπάρχει, είναι ελεύθερο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι είναι η περίοδος των διακοπών. Δεν ξέρω αν θα προλάβετε και εσείς φέτος να κάνετε διακοπές.
1: Οι διακοπές μας συνδυάζονται ταυτόχρονα με την ενημέρωση και όπου χρειαστεί να παρέμβουμε για τα θέματα των συμπολιτών μας θα παρέμβουμε. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Κλείνοντας, ένα τελευταίο μήνυμα. Πολίτες...
1: Καλές διακοπές όσους δεν πήγαν. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους συμπολίτες μας έστω και αυτές οι λίγες μέρες να μπορέσουν να τις διασκεδάσουν. Αλλά ευελπιστώ ότι με το που τελειώσει και αυτός ο μήνας και ξεκινήσουμε από τον Σεπτέμβρη να μπούμε δυναμικά όλοι μας, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πιο πολιτικά για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε όλες αυτές τις λογικές, τις νεοφιλελεύθερες λογικές που έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια και μας έχουν δυσκολέψει τις ζωές μας.
0: Κύριε Λιόπουλε, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη κουβέντα. Καλή δύναμη να κατά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

tempest draw.

0: Διαπεραστική η φωνή ενός Γερμανού τραγουδιστή του Christian Honig, ξένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, «Θάλασσα Πλατιά». Είναι η καρδιά και ο νους και η ψυχή κάπου εκεί, όλα τα υπόλοιπα είναι κάπου κάπως εδώ. Θυμίζουμε ότι την επόμενη Τετάρτη η εξαιρετική ομάδα του Γιάννη Παγκοσδίδη μαζί με τον Γιώργο Παγκοσδίδη και τους μουσικούς ετοιμάζουν να κάνουν μια εξαιρετική εκδήλωση στην αυλή Ανατολικής. Ανατολίτικης μουσικής στη Μαρονιά, 5 Αυγούστου, μιλάμε για την Τετάρτη πάντα, πάμε να δούμε λίγο τι θα παίξουν στις 5 Αυγούστου στη Μαρονιά ο Παγκοσδίδης και η παρέα τους.
1: Μαρόνια λοιπόν, την άλλη Τετάρτη στις 5 Αυγούστου, ο Σύλλογος Αέναος Πλεύσης που έχουμε δημιουργήσει, αυτό πραγματικά εγώ και ο αδερφός μου, ναι, μια άλλη παρέα μεγάλη ανθρώπων του πολιτισμού, mm-hmm, με διαφορετικό όμως στόχο. Ο στόχος είναι ποιοτικές εκδηλώσεις, συνέδρια, εκδόσεις, ναι, και συνεδρίες τύπου τέτοιου. Αυτοί που κάνουμε μνήμες και μελωδίες από τη Θράκη και την πόλη, με τους Λαλιτάδες της Ροδόπης, το δικό μας το σχήμα της Κομωτινής, mm-hmm, που αποτελείται από τον Κυριάκο τον Πετρά, στο βιολί, έτσι, για μένα το καλύτερο βιολί της, ναι, της Ελλάδος αυτή τη στιγμή.
2: Και για μένα.
1: Παράδοση.
2: Και για μένα.
1: Εγώ θα παίξω ούτε και θα πω και κανένα τραγουδάκι. Ο Γιώργος ο Παγκοσδίδης, ο αδερφός μου, στα κρουστά. Η Σοφία η Χατζοπούλου, το νέο μας αστεράκι που παίζει κανονάκι, η κόρη του Χρήστου του Χατζόπουλου,
2: ναι,
1: του μουσικού της Κομωτινής. Και φιλοξενούμε τον Δρόσο Κουτσοκώστα, αυτόν τον άνθρωπο της παράδοσης, που είναι βασικός συνεργάτης και των Λαλιτάδων, στην αυλή του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μαρόνιας. Είναι λίγο πιο πάνω από την πλατεία, 50 μέτρα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο εκεί, κάτω από το καμπανοριό. Θα στήσουμε δωρεάν είσοδος, να το τονίσω. Είσοδος είναι ελεύθερη, είναι συναυλιακού τύπου, είναι ο χώρος καταπληκτικός, υπέροχος, αν κάνει και καλό καιρό, εννοώ να μην μας τα χαλάσει καμιά βροχή.
2: Τι ώρα?
1: Εκεί αρχίζουμε στις 8.30,
2: ωραία,
1: από νωρίς, επειδή είναι ανήμερα του Σωτήρος,
2: ναι,
1: έχει ένα εκκλησάκι κάτω στον Πλατανίτη στη Μαρόνια που θα γίνει από νωρίς από τις 6-7 ώρα ο Εσπερινός,
2: ναι,
1: και με το που τελειώνει ανεβαίνουν όλοι προς τα πάνω και όσοι φίλοι της καλής παραδοσιακής μουσικής, έτσι, της Καθημάς Ανατολής, τους καλούμε να περάσουμε ένα ωραίο βράδυ με μουσικές, μελωδίες, τραγούδια πολύ γνωστά, παραδοσιακά, τα οποία όλοι τα τραγουδήσαμε, τα τραγουδάμε και θα ευχαριστηθεί το αυτάκι μας.
0: Και από την δική μας την ενότητα, αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γιάννης Παγκοσδίδης, ένα από τα πρόσωπα, τα πιο σημαντικά πρόσωπα στη μουσική εδώ, στη δική μας την περιοχή, στην περιφερειακή ενότητα της Ευρώπης, μαζί με τους Λαλιτάδες, συναυλία ανατολίτικης μουσικής στη Μαρόνια στις 5 Αυγούστου την Τετάρτη. Πάμε προς την Καβάλα, εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του ΔΠΘ Καβάλας, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος και υπεύθυνος για το φεστιβάλ Φιλιππούμ, που φέτος πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε να ακούσουμε και την αξιολόγηση από τον κύριο Αχέλα Ογάνα.
3: Το λέει ο κόσμος που βγαίνει από κάθε παράσταση, που μας δίνει συγχαρητήρια για τις παραστάσεις που βλέπουν και βέβαια όλες είναι εξαιρετικές. Ακόμη καλύτερα

0: χθες και οι συναυλίες είναι εξαιρετικές.
1: Η βάρκα λύθηκε.
2: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι θα... που μας αρέσει πολύ, με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θάλασσα Γυαλί, η στίχη της Ελένης Γιώγα, η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσκα που ήταν εδώ χθες, παρακαλώ. Η εξαιρετική ερμηνεία από την Άλκη στη Πορτοψάλτη, η οποία ήταν μαζί με τον Πορτοκάλουγλου στο φεστιβάλ του Άρδα το Σάββατο το βράδυ. Κλείνουμε εδώ τον πρώτο κύκλο. Δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως στο περιφερειακό μαζί μετά.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πολλές διάσπαρτες αιστείες αλλά και αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών στη Δυτική Αττική. Για μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Όπως ανέφερε στο Earth News, ενεργές αιστείες παραμένουν στην περιοχή του Κρύου Πηγαδιού, της Αγίας Παρασκευής και στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Νωρίτερα, η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ρήψης νερού από στο πεδίο βολή στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών, η τροχιά διέκοψε την κυκλοφορία στη Μάνδρα, ενώ άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύριο όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές, οι 3 αφορούν αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα αναμένονται το μεσημέρι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολογικό.

0: λογομηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτη της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: «Οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται». Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκορντών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τρίτη μέρα του Αυγούστου, Δευτέρα σήμερα. Καλό μεσημέρι να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μήνα να έχουμε, όσο καλός μπορεί να είναι αυτός ο μήνας, με πολύ μεγάλες σχετικές δυσκολίες και άσχημες ειδήσεις. Ήδη μπήκαμε πολλά τα θέματα που τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας και στη δική μας την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και όχι μόνο. Έχουμε σκοπό να δούμε λίγο τι γίνεται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε, πώς τρέχει η επικαιρότητα. Έρχομαι ότι είναι σαν καβάλα σε αυτό το εστιάδος, έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε τι γίνεται σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας ο Σαμί Καραμπουγιούκουλου, στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Κομωτινής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην Νεότερο Εστιάδα και στην Εύτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κατά 5% μετά την αναγγελία περί διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-ΙΡΑΝ στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος τον είπε, ο κ. Στάμπ, είχε αναγγείλει νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν από σήμερα. Οι Ιρανοί όμως λένε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η δήλωση έρχεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ιρανών. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο που είναι και πολύχρονο, της Ρωσίας με την Ουκρανία, τρεις αμάχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Κρυμαία. Το Ρώσικο Υπουργείο Μεταφορών λαμβάνει μέτρα για να προστατευτεί η κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων για την ώρα. Νέα διακοπή της ελπιδοδότησης σε εθνική κλίμακα στην Κούβα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα επανέλθει το ρεύμα σε εκείνη την περιοχή και πότε θα σταματήσει τα λιπορία αυτών των ανθρώπων, όχι τώρα, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στο χειρότερο πόλεμο που υπάρχει στον κόσμο, στον εμφύλιο, στο Σουδάν, 35 νεκροί σε ένα πλήγμα ντρόν στο Νταρφούρ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στη δική μας τη χώρα έχουμε τα στοιχεία και την ενημέρωση από την πυροσβεστική. Από τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ως και σήμερα, έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδραστικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Είχαμε 38 συλλήψεις για τις πυρκαγιές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες αυτές. Ενώ μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Είχαμε και αρκετές πυρκαγιές και στη δική μας περιοχή. Εδώ, μόνο στην Ξάνθη, είχαμε 5 πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο. Με το φαινόμενο να κυρίως να εστιάζεται στα μαγαζιά και στις καμινές των μαγαζιών. Είναι 5η πυρκαγιά στην Ξάνθη που είχαμε, ευτυχώς χωρίς να έχει να πάρει διαστάσεις. Και να πούμε ότι χτες είχαμε και την σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων εκεί στην περιοχή της Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα 2 μέλη του πληρώματος, το ένα ελικοπτέρου, ένας Δανός και ένας Έλληνας, ενώ τα 2 μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, διασώθηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά, ευτυχώς. Έχουμε και τις δηλώσεις από την πλευρά της Κομισιόν, της κυρίας Φοντερ Λάιν, για τον θάνατο του Έλληνα και του Δανού πιλότου. Η Ευρώπη πέντε μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, είναι η δήλωση. Να θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή και ένας σπουδαίος μουσικός, ο Λάκης Χαλκιάς. Επίσης, να θυμίσουμε ότι είχαμε και επισκέψεις στο Σαββατοκύριακο που μας περάσαν από την κυβέρνηση. Ήταν η κυρία Ζαχαράκη, η Σοφία, στην περιοχή του Εύρου. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά να συναντήσουμε και τους συναδέλφους. Πρώτα θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα Εύρου, εκεί στην Ορεστιάδα. Θα συναντήσουμε την Μαρία Μάρακα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλώς την.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάξει, δεν έχει πολύ διάσταση σήμερα. Καλά είναι, υποφερτά είναι. Δεν φυσάει και πολύ στην περιοχή. Τουλάχιστον εδώ στον Εύρο βρισκόμαστε στο Τριάρι, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και του Σουφλίου. Οι υπόλοιπες περιοχές, Δημοτή, Χωριστιάδες και Σουφλίου, είναι στο 2, οπότε δεν είναι τόσο ανησυχητικά τα πράγματα, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Θα ξεκινήσω με μία... Να το δέσω αυτό μάλλον με μία πυρκαγιά που έσβησε χθες στη Σαμοθράκη, ευτυχώς γρήγορα, στην περιοχή του Δημοτικού Σφαγείου Σαμοθράκης. Είχαμε την έγκαιρη επέμβαση του πυροσβεστικού κλιμακίου του Δήμου Σαμοθράκης και βεβαίως την παρέμβαση και του αστυνομικού τμήματος εκεί που επιτέλεσε άμεσα τον ρόλο του ρυθμιστή της κυκλοφορίας. Ήταν επικίνδυνη η πυρκαγιά εάν δεν έσβηνε, γιατί υπήρχε δίπλα δάσος από πουρνάρια. Και εδώ επίσης το δέσω το θέμα και με τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας όλα τα μέλη του εθελοντικά να συνδράμουν και αυτά, εάν παραστεί ανάγκη βέβαια, στο έργο της πυροσβεστικής για να προστατεύσουν την περιοχή από τις πυρκαγιές, με ό,τι διαθέτουν είτε οι ίδιοι ως άτομα, αλλά είτε και με τα μηχανήματα που διαθέτουν για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την υποστήριξη των πυροσβεστών, οι οποίοι έχουν ανάγκη μιας τέτοιας συνδρομής. Προχωρώντας, να σταθώ λίγο στο μήνυμα της Υπουργού Παιδείας της Σοφίας Ζαχαράκη, να πούμε ότι συμπληρώθηκε ήδη ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία, ο οποίος αναγνωρίζει τη θρησκευτική κοινότητα των Αλεβιτών Μπεχτατζίδων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, που επισκέφθηκε την περιοχή μας η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο της Αλεξανδρούπολης η επίσημη αίτηση πλέον αναγνώρισης των Αλεβιτών και των Μπεχτατζίδων. Την ημέρα εκείνη, μάλιστα, ξεκινούσαν οι Ελεβίτες, φίλοι μουσουλμάνοι της Θράκης, τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής Χίλια, με τους αγώνες της πάλης με λάδι, αγώνες που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή της Σαγίτ Αλή Σουλτάν, ο τεχές του οποίου βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, η οποία Ρούσα αποτελεί πλέον ιερό τόπο για τους Αλεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, τιμώντας τις εορταστικές εκδηλώσεις των Αλεβιτών, δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό αναφορικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών και το μήνυμα ότι κάθε πολίτης όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα μετράει το ίδιο.
0: Σε λίγο θα ακούσουμε και τη δήλωση, Μαγιά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Προχωρώ. Έχουμε αύριο ένα κάλεσμα των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών της Μάκρης. Καλούν τους συναδέλφους τους αύριο το απόγευμα στις 7 στο κοινοτικό κατάστημα της Μάκρης, όπου θα παραβρεθούν γεωπόνοι του αλγά για να τους ενημερώσουν σχετικά με τις αποζημιώσεις τους από τις τελευταίες καταστροφές της φωτιάς. Σήμερα, μιλώντας ο κ. Χατζηνικολάου, ο εκπρόσωπος των πυρόπληκτων αλιοπαραγωγών στην Έντορε Εστιάδας, είπε ότι από τα 2.000 ευρώ το στρέμμα που επρόκειτο να αποζημιωθούν, έλαβαν προς το παρόν μέχρι στιγμής τα 1.000 ευρώ αναστρέμμα, και τώρα έχει γίνει αλλαγή της σκία, όπως μας είπε, και έτσι ζητούν, μάλλον αποζημιώνουν τα καμένα προς 106 ευρώ το δένδρο τώρα και όχι το στρέμμα. Αναλογικά στο στρέμμα μας είπε ότι περίπου περιλαμβάνονται 10 έως 12 ελαιόδρα, βγαίνει κύριο στα 1.200 με 1.300 ευρώ το στρέμμα η κανονική αποζημίωση. Τέλος πάντων, τους ζητούν κάποια χρήματα πίσω να επιστρέψουν, όπως είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, και θα πρέπει αύριο να συσκεφθούν για το πώς θα προστατέψουν και τα χρήματα που πήραν, γιατί έχουν ξοδέψει όλα για τις ανάγκες της καλλιέργειας της ελιάς. Αύριο θα πάρουν περισσότερες λεπτομέρειες και συμβουλές από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να παραβρεθούν στη συγκέντρωση αυτή στο κοινοτικό κατάστημα.

0: εκεί στο βορειότερο σημείο του νομού μας. Επίσης να πω ότι έχει ήδη δοθεί πάρκο στο Δημότυχο με την επωνυμία «Η Αυλή των Ρόδων» στα πλαίσια της αδελφοποίησης του Δήμου Δημοτήχου με το Δήμο Κασανάκη της Βουλγαρίας. Ένας μεγάλος ένθιμος από 30 φιλιές έχουν ήδη φυτευθεί στο σημείο. Υπήρξε αντιπροσωπεία του Δήμου Κανζαλάκ που παραβρέθηκε την Παρασκευή στο Δημότυχο σε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Μεταξύ τους οι δύο αδελφοποιημένοι δήμοι. Ο νέος αυτός χώρος φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως διαρκές σύμβολο φιλίας, συνεργασίας και κοινής ευρωπαϊκής πορείας, υπενθυμίζοντας τη σημασία των συνοριακών σχέσεων και της ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλειών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Αυτά. Α, όχι, είχαμε και μία σύλληψη. Ναι, είχαμε και μία σύλληψη 2 15χρονών, οι οποίοι μπήκαν στη σπίτι στο Δημότυχο και διέριξαν, τι αφαίρεσαν, αφαίρεσαν χαλκοσχολίνες από το σπίτι αυτό. Έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολία και τώρα την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Διώξης και Εξυγχρόνισης Εγκλημάτων του Δημοτήχου για τα δύο αυτά ανήλικα.
1: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις αρκετές ειδήσεις έτσι όπως έχουν έρθει από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της μας και να πάμε στην άλλη πλευρά, να πάμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μήνα να έχουμε.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε με καλές ειδήσεις. Παραδοσιακά έλεγε ο ΕΚΟ δεν υπάρχουν ειδήσεις το μήνα Αύγουστο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν οι ειδήσεις στο αστυνομικό δελτίο και οι πυρκαγιές και μακάρι αυτός ο μήνας που δεν ξεκίνησε με καλές ειδήσεις να συνεχίσει με καλές ειδήσεις, γιατί εντάξει, έχει μαυρίσει ψυχή μας.
1: Η αλήθεια είναι όταν χάνεις 5 ανθρώπους σε λίγες μέρες στην προσπάθειά σου να κατασβέσουν τις φωτιές για τα λάθη ανθρώπων, γιατί από λάθη ανθρώπων προέρχονται αυτά.
2: Ναι. Και δεν είναι, και είναι και οι ζωές που χάθηκαν, και οι περιουσίες που καταστράφηκαν, είναι και η τεράστια οικολογική καταστροφή. Είναι όλα μαζί. Βέβαια, πυρκαγιέστηκαμε και εδώ, όχι αυτή την ένταση που είχε στο κομμάτι της Αττικής και στη Βιωτία ή στην Κρήτη. Είχαμε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο μεταξύ Εχλαδοχωρίου και Αγκίστρου. Δύσκολη θέση, δασική έκταση στη θέση Δρεπάνια. Το έργο της κατάσβεσης μέσω των πυροσβεστικών οχημάτων ήταν δύσκολο επειδή η περιοχή ήταν δύσβατη και δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν την αιστεία φωτιά στα πυροσβεστικά οχήματα. Ζητήθηκε συνδρομή από αέρας, από αέρος, όπου και έγινε. Και ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά, εύκολα περιορίστηκε στη συνέχεια. Είχαμε και σύλληψη αλλοδαπού για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια την ίδια μέρα. Συνελήφθη αλλοδαπό στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Δραβίσκου, στο Δήμο Νεατζίχνης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν άνδρας προκάλεσε φωτιά κατά την καύση απορριμμάτων και συγκεκριμένα του εξωτερικού πλαστικού περιβλήματος ηλεκτρικών καλωδίων με σκοπό την πώληση των μετάλλων που περιείχαν. Η καύση πραγματοποιήθηκε πολύ κοντά σε υπαίσιο χώρο απόθεσης απορριμμάτων και φυσικά προκλήθηκε πυρκαγιά και γι' αυτό έγινε και η σύλληψη με το πρόστιμο. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Σερών. Και επιβλήθηκε και ένα πρόστιμο. Βέβαια, τι νόημα έχει τώρα αυτά τα διοικητικά πρόστιμα όταν υπάρχει πυρκαγιά και όταν υπάρχει τεράστια καταστροφή, το είδαμε και αυτές τις ημέρες, είναι ένας γενικότερος έτσι, προβληματισμός από όσο τελικά η αμέλεια ή ανοησία μπορεί να προκαλέσει τεράστια καταστροφή. Επίσης παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς για διακίνηση αλλοδαπών συνελήφθηκε ένας 23χρονος αυτές τις μέρες όταν διαπιστώθηκε ότι 4 ανθρώπους με 4 στοπών μπαγκάζ αυτοκινήτου του, νεαρός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για παράνομη μεταφορά προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απίθεια και εγκληματική οργάνωση. Αυτό έγινε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου. Ο νεαρός κινούνταν με το όχημά του σε περιοχή των Σερών. Δεν

0: συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί. Προσπάθησε αναπητυχώς να διαφύγει με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση και σύλληψή του. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, εκτός από τους 4 αλλοδαπούς στο χώρο των αποσκευών, βρέθηκε άλλο ένα στην καπίνα του οχήματος, ενώ όλοι τους στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έχουμε ευχάριστα από την περιοχή του Δήμου Αμφίπολης και τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, ήδη σας είχα ενημερώσει την περασμένη εβδομάδα για τα εγγένεια της αρχαίας ξύλινης γέφυρας στο Στριμώνα, τα οποία θα πραγματοποιούσε η Υπουργός Πολιτισμού, όπως και έγινε. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν τις υποδομές και αναβαθμίζουν τη φυσική και ψηφιακή εμπειρία των επισκεπτών, παρέδωσε στο κοινό η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου για τη συνολική αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου. Το πρώτο έργο αφορά στη μοναδική σωζόμενη αρχαία ξύλινη γέφυρα στο Στριμώνα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των ξύλινων πασάλων, κατάλοιπα της αρχαίας κατασκευής, η οποία χρονολογείται ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ., καθώς και η τοποθέτηση νέου στεγάστρου προστασίας. Το έργο πλαισιώνεται από πολυμεσικές εφαρμογές που ζωντανεύουν την αρχαία ξύλινη γέφυρα. Το δεύτερο έργο αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με κινητικές δυσκολίες και προβλήματα όρασης, με τη δημιουργία τριών κλάδων διαδρομών στην Ακρόπολη, στο Αρχαίο Γυμνάσιο και στο Βόρειο Τείχος, την εγκατάσταση αναβατορίου για άτομα με κινητικές δυσκολίες, πινακίδων με γραφή Μπράιλ και υποδομών εστάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Η Αμφίπολη αποτελεί μείζον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος από το 2019 βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη και βελτίωση της προσβασιμότητας. Στόχος μας είναι η διαχείριση του μνημιακού συνόλου της Αμφίπολης ως σύγχρονου, ολοκληρωμένου και διεθνώς αναγνωρίσιμου πολιτιστικού προορισμού με σεβασμό στην αυθεντικότητα των μνημείων και στις αρχές της επιστημονικής σεδεοντολογίας, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού. Γενικότερα θα πρέπει να πούμε ότι η Αμφίπολης έρχεται σε μια νέα φάση ανάδειξης με επίκεντρο τις εκτεταμένες εργασίες προστασίας, αποκατάστασης και συντήρησης που εξελίσσονται στον Τύμβο Καστά, το μεγαλειώδες αυτό μνημείο σε παγκόσμιο επίπεδο που αναμένουμε το πότε ακριβώς θα αποδοθεί στο κοινό και θα γίνει επισκέψιμο. Η Υπουργός επανέλαβε την ημερομηνία που είχε δώσει εδώ και καιρό, δηλαδή το 2028. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι εργασίες στο εσωτερικό του μνημείου προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται η εγκατάσταση του αναδόχου και την κατασκευή του μουσιακού κτηρίου, το οποίο αναμένεται να φιλοξενήσει μόνιμη έκθεση, αλλά και τις ψηφιακές εφαρμογές που θα πλαισιώσουν την εμπειρία του επισκέπτη. Τα έργα που αποδόθηκαν και για τα οποία σας είπα στην αρχή, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων ευρώ, έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνολικά στην Αμφίπολη υλοποιείται ένα πρόγραμμα επενδύσεων που υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία ΕΣΠΑ 2024-2020 και 2021-2027. Κατά τα άλλα διανύουμε μέρες θερινής ραστόνης, αλλά η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών παραμένει ανοιχτή. Ανοιχτή για το κοινό που θέλει να δανειστεί βιβλία για το καλοκαίρι, αλλά ανοιχτή και για τα παιδιά που υλοποιούνται καθημερινά προγράμματα, ούτως ώστε να μπορέσουν τα παιδιά αφενός να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους και αφετέρου να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με το βιβλίο και να αναπτύξουν τη φιλαναγνωσία. Θα πρέπει να σας πω ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών έχει ένα εξαιρετικό παιδικό τμήμα, εμπλουτισμένο με πάρα πολλούς τίτλους βιβλίων, επιτραπέζια παιχνίδια, υπολογιστές, αλλά και ένα τεράστιο μπλόφο ανάγνωσης, έναν χώρο που είναι κλιματισμένο σαφώς και το παιδί μπορεί να περάσει δημιουργικά το χρόνο του και οι γονείς να το αφήσουν εκεί με ασφάλεια. Τώρα όλο αυτό το διάστημα, με συνεργάτες και με θελοντές, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για παιδιά και ξεκινά αύριο μια ξεχωριστή δράση δημιουργικής γραφής με τίτλο «Το βιβλίο που είμαι». Είναι μια δράση που πραγματοποιείται στον πρώτο όροφο της βιβλιοθήκης, αφορά παιδιά ηλικίας από 8 έως 10 ετών και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και συγγραφέα Δημήτρη Σακισλίδη. Οι μικροί που θα συμμετέχουν θα δημιουργήσουν το δικό τους μικρό βιβλιαράκι, καταγράφοντας μια χαρούμενη ανάμνηση, μια ξέχαστη εμπειρία, ένα σημαντικό άνθρωπο της ζωής τους ή ένα μεγάλο τους όνειρο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, και ιδίως για την τελευταία είδηση που αφορά τους μικρούς, το μέλλον μας, τα μικρά παιδιά και τη βιβλιοθήκη. Και εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών να πάμε μια βόλτα προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικό. Τασούλα, καλό μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε.
2: Καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε και εμείς με την Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ράμας, η οποία επευθύνει θερμή έκκληση προς τον αγροτικό κόσμο της περιοχής για ενεργή συμμετοχή και συνδρομή στην αντιπυρική προστασία των οικισμών, των καλλιεργειών και του φυσικού πλούτου της περιοχής. Με σύνθημα λοιπόν «Μαζί προστατεύουμε τον τόπο μας, τις ζωές μας, τις περιουσίες μας», η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας υπογραμμίζει πως η συμβολή των τοπικών παραγωγών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και να κάνει τη διαφορά την κρίσιμη ώρα μιας πυρκαγιάς και καλεί η υπηρεσία όλους οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αγρότες να ενταχθούν στον τοπικό σχεδιασμό. Στην Καβάλα τώρα να σας πω πως αύριο θα συζητηθεί τελικά το θέμα της αφετηρίας του αστικού κτέλ Καβάλα στην οδό Δοϊράνης μέσα στο κέντρο της πόλης, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Καβάλας ο πρόεδρος του αστικού κτέλ, ο κ. Στράτος Μακρογιαννίδης, έχουν έρθει σε συμφωνία με το Σωματείο των Ιδιοκτητών Ταξί για τη χωροθέτηση της αφετηρίας, η οποία θα είναι στο σημείο όπου βρίσκονται οι δημόσιες τουαλέτες και σε καμία περίπτωση η αφετηρία δεν θα λειτουργήσει σε χώρο αναμονής στο ταξί, γιατί υπήρχαν διάφορες διαμαρτυρίες και προβληματισμός. Επίσης, να πούμε πως έχει ξεκινήσει στο Ανθή Καραγιάννη η πρώτη φάση εργασιών για το νέο ταρτάν του Στίβου. Οι εργασίες θα γίνουν σε δύο φάσεις. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη της απομάκρυσης του ταρτάν, θα ακολουθήσει η δεύτερη το Σεπτέμβρη για να μπει το τελικό υλικό, το οποίο δεν μπορεί να τοποθετηθεί τώρα που υπάρχουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως, όπως και να έχει, το έργο μας λένε πως θα παραδοθεί ολοκληρωμένο το Νοέμβριο. Και επίσης να σας πω πως υπάρχει μία βελτίωση της κατάστασης με τα αδέσποτα στο Δήμο της Καβάλας. Συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας έχουν απομακρύνει τις αγέλες. Μίλησε και στην ΕΡΤ Καβάλας ο αντιδήμαρχος ο κ. Χρήστος Τζιλικάκης, ανέφερε πως είναι ένας ο Δήμος Καβάλας από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας που έχουν ιδιωτικό κτηνιατρίο που φιλοξενούνται τα αδέσποτα και παράλληλα έχουν πολύ καλή συνεργασία με δύο φιλοζωικά σωματεία που προσπαθούν να βοηθήσουν και να κάνουν πολλές κοινές δράσεις, είτε με ενημερώσεις σε σχολεία, είτε με περισυλλογές και στηρώσεις ζώων. Οπότε έχει έρθει αυτό το καλό αποτέλεσμα και ελπίζουμε βέβαια σε κάτι καλύτερο στο ερχόμενο διάστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχεις. Και εμείς λέμε να ξαναγυρίσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ, καθώς εκεί ήταν την περασμένη Παρασκευή η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Στην παρουσία ήταν στη Ρούσα για τις φετινές εκδηλώσεις 2026 των Μπεκτασχίδων Αλληλεπιτών Μουσουλμάνων της Θράκης, ένα χρόνο μετά την επίσημη αναγνώριση τους από την ελληνική πολιτεία. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε.
3: Ναι, η ίδια μέρα από την ιστορική περσινή ημέρα. Ήταν Παρασκευή και είχαμε μόλις ψηφίσει το νομοσχέδιο, πλέον νόμος του κράτους μας, για την αναγνώριση των Αλεβιτών Μπεκτασίδων. Και βέβαια είμαι ξανά εδώ, ένα χρόνο μετά, γιατί και χθες κατατέθηκε επίσημα το αίτημα για την αναγνώριση του θρησκευτικού προσώπου, η νομική υπόσταση δηλαδή, στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης. Άρα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και θεωρώ ότι δείχνει και την πρόοδο που έχει καταγραφεί μέσα στη χρονιά. Ο νόμος δεν μένει στα χαρτιά, γίνεται πράξη και αυτό είναι πάντα πολύ έτσι ελπιδοφόρο. Το εξής όμως, και θα έλεγα και περισσότερο ελπιδοφόρο, είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μας για τον σεβασμό των δικαιωμάτων, για τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών και το μοναδικό μήνυμα ότι κάθε πολίτης όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα μας μετράει το ίδιο. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές η απομάκρυνση ή η απόσταση, να το πω καλύτερα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να δίνει την αίσθηση και των ανισοτήτων. Αυτό λοιπόν είναι η υποχρέωσή μας και στο σχολείο και στο δάσκαλο και στην υγεία και στις υπόλοιπες δουλειές καθημερινότητας να προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνέχεια τις συνθήκες. Για σήμερα όμως το μήνυμα είναι ισχυρό και είναι νομίζω εθνικό. Το ότι μπορέσαμε πέρσι να αναγνωρίσουμε και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή τους Αλεβίτες Μπεκτασίδες και ένα χρόνο μετά και μία μέρα μετά από την κατάθεση του αιτήματος για την αναγνώριση του προσώπου για τη θρησκευτική αναγνώριση, νομίζω είναι μια πάρα πολύ σημαντική και ελπιδοφόρα στιγμή.
1: Αυτά ήταν και οι δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Παιδείας και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη από τη Ρούσα στις φετινές εκδηλώσεις 2026. Και να γυρίσουμε στην περιοχή κοινότητα της Ευρώπης. Εδώ τώρα θα συναντήσουμε τους αγρότες. Μήνυμα κάλεσμα προς τα μέλη και όλους τους συναδέλφους τους για τη συνδρομή του προσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά την πρόληψη, όσο και για την απευθεία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο απεύθυνο αγροτικό συλλόγο της Χωμοτινής. Πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του συλλόγου, τον Νίκο Παντρέτσο.
4: Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι πρωτοβουλία δικιά μας. Είναι μια αφίση που μας έστειλε η ίδια η πυροσβεστική. Να είμαστε σε επαγρύπνηση. Μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά επειδή βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν φωτιές, καλό είναι να έχουμε κι εμείς όσο μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε εάν χρειαστεί.
5: Έχει εκδηλωθεί έτσι ενδιαφέρον από τα μέλη σας να δηλώσουν παρόν όσοι έχουν πραγματικά τα προαπαιτούμενα που αναφέρεται έτσι στην ανακοίνωση, τρακτέρ με άρωτρα, καρότσες με δεξαμενές? Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας συνάδελφοί σας και να σας πούν, πρόεδρε, εδώ είμαι, ό,τι χρειαστείς κτλ.?
4: Τώρα συγκεκριμένα να με πάρουν τηλέφωνο και να με πούν κάτι περισσότερο, όχι. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε και να είμαστε συνέχεια έτοιμοι είναι ότι μπορούμε να έχουμε το ψεκαστικό μας γεμάτο με νερό, τις δεξαμενές μας γεμάτες με νερό, και αν χρειαστεί κάπου κοντά το χωριό μας, το γειτονικό χωριό, να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε.
5: Εξάλλου και στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις είδαμε αγρότες στη μάχη με τις φωτιές, έτσι δεν είναι?
4: Πολύ σωστά. Όταν βλέπουμε μια μεγάλη πυρκαγιά, γενικά μια μεγάλη καταστροφή, οτιδήποτε είναι αυτό, όπως μπορούμε ο καθένας, καλό είναι να βοηθάμε. Φυσικά υπάρχουν οι πυροσβέστες μας, δεν θα πάμε μόνοι μας να κάνουμε κάτι. Σε συνεργασία μαζί τους και με μια σωστή καθοδήγηση, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε.
5: Από την εικόνα που έχετε εσείς, που είστε, ζείτε, δραστηριοποιείστε στην Ήπεθρο, τούτη τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν σημεία τα οποία χρήζουν παρέμβασης στο προληπτικό σκέλος, δηλαδή στο να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη ασφάλειας γύρω από έναν οικισμό, γύρω από μια τοποθεσία με το τρακτέρ, με το άρωτρο, ας πούμε?
4: Αυτή τη στιγμή είναι καλοκαίρι. Όποιος είναι και γυρνάει και περπατάει στην επαρχία, ναι, βλέπει και καταλαβαίνει ότι πάρα πολλά σημεία θα μπορούσαν να είναι ενδεχομένως έτσι μια αιστεία που θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρκαγιά. Καλοκαίρι είναι, στην επαρχία είμαστε, στην εξοχή, οπότε αυτά τα βλέπουμε καθημερινά. Να προσευχηθούμε, να ευχηθούμε να μην γίνει στον τόπο μας.
5: Μήπως έχετε εντοπίσει σε συνεργασία ενδεχομένως με την πυροσβεστική κάποια ευπαθή, επίφοβα σημεία ώστε να γίνει προληπτικά μια τέτοια ζώνη?
4: Όχι, κάτι περισσότερο με την πυροσβεστική δεν έχουμε πει.
5: Κατά μόνας δηλαδή, τώρα όποιος αγρότης βλέπει κάτι να αναλαμβάνει πρωτοβουλία, αυτό καταλαβαίνω ή όχι?
4: Αυτό ακριβώς, στην παρούσα φάση που δεν χρειάζεται να επέμβουμε κάπου συγκεκριμένα. Έχουμε και τα άρωτρά μας, όπως είπατε, έχουμε και τους καταστροφείς, μπορούμε να κόψουμε κάποια χόρτα άμα τα δούμε ότι είναι περισσότερο μεγάλα από όσο θα έπρεπε, και γενικά όπως μπορούμε, όπως είπα και πριν, να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Και από τη δική μας περιοχή, από την περιφερειακή ενότητα της Ευρώπης και τους αγρότες και τις πυρκαγιές και το κίνδυνο της πυρκαγιάς που έχουμε κάθε μέρα, θυμίζουμε ότι δεν χρειάζονται υπενθυμίσεις. Αν είμαστε μια φορά προσεκτικοί για τον εαυτό μας, όλη αυτή την περίοδο του Αυγούστου πρέπει να είμαστε 100 φορές προσεκτικοί και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Βλέπετε ότι καίγεται, δεν ξανάρχεται εύκολα πίσω. Πάμε τώρα και στο νησί της Θάσου. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματιών του Θάσου για να δούμε για την τουριστική κίνηση, τον Αναστάσιο Μπίλια. Να δούμε πού βρισκόμαστε φέτος και τι γίνεται κυρίως στην εστίαση.
6: Ελπίζουμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα βατό καλοκαιρινό περιβάλλον. Τώρα θα μας πείτε και θα πούμε και από την άλλη πλευρά ότι θα έχει πολύ ζέστη. Εντάξει, τι να κάνουμε, όλα αυτά τα επεξέλθουμε. Η κίνηση είναι αρκετά καλή. Φυσικά υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα δωμάτια τα οποία μπορούν να βρουν οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής. Όσον αφορά την εστίαση, έχουμε στο 1-1,5 γέμισμα από ό,τι βλέπουμε τα καταστήματα, ενώ παλιότερα είναι πολύ διαφορετικά. Είμαστε έτοιμοι όλοι οι επαγγελματίες, η συναμονή, και μέχρι στιγμής έχουμε μια σταθερή πορεία.
7: Μάλιστα.
6: Τα θέραμα. Τα θέραματα. Ούτε πάνω ούτε κάτω, τα θέρα. Μακάρι να πάει έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Λέμε ότι, από την, ότι είμαστε ήδη από τις 14 Ιουλίου, ότι είμαστε στην high season. Είμαστε στην αρχή της high season, να ξέρετε πάντως.
7: Μάλιστα.
6: Έτσι. Και για το λόγο ότι όλοι έχουν ελεύθερα δωμάτια, οι περισσότεροι που βλέπω, για το λόγο ότι μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει γύρω στις 2.000 καινούργια νέα δωμάτια. Δεν είναι λίγο, αυτό είναι στα 40 συγκοινωνιούντα δοχεία, να είμαστε στον ίδιο κόσμο, να έχουν μεγαλώσει οι σωληνώσεις, με αποτέλεσμα να πέφτουν, να πέφτουν τα έσοδα και οι κρατήσεις σε κάποιους και να έχουμε κρατήσει στα νέα καταλήματα. Mm-hmm. Αυτό έχει ο τουρισμός, αυτό έχει ο ανταγωνισμός. Καινούργοι επαγγελματίες στην πιάτσα της Θάσου. Είδαμε, όταν ένας τουρίστας μένει 10 με 15 μέρες με ολόκληρη οικογένεια, mm-hmm. άρα θα καταναλώσει όπως καταναλώνει και στον και στο κράτος στο οποίο είναι.
7: Έτσι.
6: Όταν θα έρθει ένας Έλληνας που θα πει ότι θα έρθει ένα διήμερο, θα καταναλώσει πολύ περισσότερα κατά την αναλογικά την ημέρα, έτσι. Για το λόγο ότι θα πει να ήρθα για να ξεσκάσω. Εμείς χρησιμοποιούμε το Έλληνο να ξεσκάζω.
7: Ναι.
6: Ο άλλος θα έρθει για να συνεχίσει την καθημερινότητά του όσον αφορά τα έξοδα, να αφαιρέσει την εργασία, να προσθέσει τη θάλασσα.
7: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, πολύ
6: ωραία. Άρα είναι οικογένεια όπως, όπως είναι και στις χώρες.
7: Έτσι καθημερινότητά
6: τους. Mm-hmm. Ξεκουράζονται, κάνουν τον μπάνιο τους, αλλά θα πάνε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν την καθημερινότητα.
1: Πες με, είναι η τουριστική κίνηση, φαίνεται κιόλας και στις δικές μας περιοχές. Και εμείς οι Θεοί να σας αποχαιρετήσουμε. Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Αύγουστος ο τίτλος του τραγουδιού από τη διαπαραστική φωνή της Έλλης Πασπαλά, η στίχη της Ελένης Γιώργα και η μουσική της Ευανθίας Μπούτσικα. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Η αθλητική περιφερειακή ενημέρωση από τις συχνότητες της ΕΡΤ με τους τέσσερις περιφερειακούς σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οραστιάδος, σε μια καθημερινή εκπομπή, και σιγά σιγά μπαίνουμε, ήδη έγιναν οι κληρώσεις, ξεκινούν οι διοργανώσεις όπου συμμετέχουν οι ομάδες της περιοχής. Να πούμε, η Ευαγγελία Θοδωρίου σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο, και όπως είναι γνωστό από την Παρασκευή που έγινε η κλήρωση, προλάβαμε και είπαμε ότι έχουμε με το καλημέρα πανσεραϊκός, πανθρακικός παιχνίδι μια και έξω, και βέβαια θα το συζητήσουμε με τον καθήλυνα αρμόδιο, τον άνθρωπο ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα περιγράψει και το παιχνίδι για λογαριασμό της ΕΡΑΣΠΟΡ, τον Βασίλη Αναστασιάδη, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει 17 ή 19 του μηνός, εκεί 17, 18, 19. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Καλό μεσημέρι.
1: Πιστεύω, καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Νομίζω θα γίνει Τετάρτη.
0: Άρα
1: δηλαδή,
0: 19 πάμε.
1: Γιατί νομίζω 19. Νομίζω. Δεν είναι σίγουρο ακόμα.
0: Όχι, δεν έχουμε ημερομηνία.
1: Για την Τρίτη, 17 δεν είναι την Τρίτη.
0: 17.
1: 17.
0: Τρίτη είναι, ναι. 17 ή Δευτέρα.
1: Α, Δευτέρα. Ναι. Ναι. Κοίταξε, εγώ νομίζω Τετάρτη θα γίνει, γιατί έχουν προτεραιότητα οι ομάδες Super Link.
0: Α, μάλιστα.
1: Ό,τι γνωρίζω. Μάλιστα. Δηλαδή οι ομάδες Super Link θα παίξουν Δευτέρα-Τρίτη και συνέχεια οι ομάδες που δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στο επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα, δεν είναι Super Link.
0: Ναι. Κοίταξε, αυτή τη φάση συμμετέχουν μόνο η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Θα δούμε πώς θα.
1: Καλαμάτα, Ηρακλής είναι και άλλες ομάδες. Όχι, στην πρώτη φάση, ναι.
0: Ναι, γιατί σε αυτή τη φάση όχι, δεν είναι.
1: Αυτό που έμαθα είναι ότι θα προηγηθούν οι ομάδες Super Link, δηλαδή έχουν προτεραιότητα χρονολογικά. Τώρα από εκεί και πέρα, πανσεραϊκός πανθρακικός, εντάξει, ωραίο παιχνίδι. Να σου πω ότι ο Κώστας Γεωργιάδης έχει ρίζες από τις Σέρες. Έτσι,
0: α, ναι.
1: Ο προπονητής του πανθρακικού έχει ρίζες από τις Σέρες. Αγωνίστηκε εδώ στον Εθνικό Γαζόρου, τότε που ο Εθνικός Γαζόρου είχε ανέβει και στην Football League. Και βέβαια θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Αν βλέπω σωστά την προϊστορία, έχουν από 4 νίκες και 5 ισοπαλίες. Όχι, 4 νίκες ο Πανσεραϊκός, 5 ο Πανθρακικός και 4 ισοπαλίες. Προηγείται μία νίκη ο Πανθρακικός. Αλλά εάν δούμε το ρόστερ των ομάδων, θεωρώ ότι εντάξει, δεν κερδίζει το φαβορί, αλλά φαβορί είναι ο Πανσεραϊκός, νομίζω. Είναι μια ομάδα που έπεσε.
1: Το ρόστερ του Πανσεραϊκού είναι.
0: Έπεσε από την πιο πάνω κατηγορία και έχει ρόστερ ανόδου, ενώ ο Πανθρακικός κοιτάζει να παραμείνει στην κατηγορία. Νομίζω ότι.
1: Ακριβώς.
0: Φαβορί είναι ο Πανσεραϊκός.
1: Έχει πάρει παίκτες. Βέβαια, ο Πανσεραϊκός έχει κάνει 15 μεταγραφές, αρκετές, έχει αλλάξει όλο το ρόστερ. Βέβαια, αυτοί που ήρθαν είναι όλοι παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει πρωταθλητισμό, έχουν κερδίσει πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια.
0: Ή έχουν παραστάσει στη Σούπερ Λίγκα.
1: Φυσικά, χθες ο Πανσεραϊκός έπαιξε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, το πρώτο του για φέτος,
0: με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου
1: στο Παραλίμνιο, ακριβώς. Ήταν 30 λεπτά τα ημίχρονα, 2-0 κέρδισε ο Πανσεραϊκός. Το πρώτο γκολ ο Γιάννης Πασάς, με το καλημέρα γκολ για τον Πασά, τον πολύ καλό αυτό ικανό σκόρερ. Και το δεύτερο γκολ ο Αλιατίδης, ο πρώην στόπερ της Καβάλας, με κεφαλιά το 2-0. Έτσι, πάνω κάτω το πώς παίζει ο Πανσεραϊκός, έχει τερματοφύλακες Τιναλίνη και Σακαλίδη. Ο Τιναλίνη λογικά θα είναι ο βασικός. Από τα δεξιά παίζει ο Τάχατος, πρωταθλητής με την Καλαμάτα. Στο παρελθόν έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Επίσης, δεξιά παίζει και ο Βαρσάμις, γιατί τις χώρες έβαλε 2 ενδεκάδες. Ο Βαρσάμις είναι ο νεαρός που ήρθε από τον Ολυμπιακό. Αριστερά είναι ο Αρμουγκόμ, που πέρυσι ο Γάλλος δεν κατάφερε να δείξει πολλά λόγω τραυματισμού, αλλά στο τελείωμα της χρονιάς έδειξε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Επίσης, αριστερά χθες έπαιξε ο Βασιλάκος. Στόπερ ξεκίνησαν Παντελάκης και Ηλιάδης, οι δύο στόπερ της Λάρισας. Επίσης, αγωνίστηκαν ο Αλιατίδης και ο Καρασαλίδης στο δεύτερο ημίχρονο. Μπροστά τους είναι ο Μορέιρα, που βέβαια σίγουρα θεωρώ ότι έχει θέση βασικού, ο Ουρουγανός που επιστρέφει στον Πανσεραϊκό. Με τον Οικονόμου που επίσης επέστρεψε, το Ρουμιάντσεφ. Ενώ ο Τεχέιρα ήταν δεκάρη στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο Τεχέιρα δεκάρι, μπροστά ο Πασάς, δεξιά ο Βερνάρδος, αριστερά ο Μασκανάκης, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο μπροστά ο Κοτσόπουλος, που δείχνει επίσης πάρα πολύ καλά στοιχεία, άλλωστε πολλά χρόνια στον Ατρόμητο, ο Μαρίνος δεξιά, ο Πολιτάκης αριστερά και ο Τσέλιος δεκάρι.
0: Οπότε ο Πανσεραϊκός αγωνίζεται με τριάδα μεσοεπιθετικών και έναν επιθετικό κορυφή.
1: 4-2-3-1. 4-2-3-1. Να σου πω ότι οι μεταγραφές που θα κλείσουν είναι ο Αλέξανδρος Αδάμ, 21 ετών, παίζει όλη τη δεξιά πλευρά, δεξί back half. Τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β δηλαδή, Super League 2, με 38 συμμετοχές, ένα γκολ και 5 ασίστ.
0: Τον θυμάμαι από τα παιχνίδια της Super League 2, απέναντι σε Καβάλα και Ενέστο.
1: Ο πατέρας του ήταν γυμναστής στον Πανσεραϊκό, ο Γιώργος Αδάμ, και έτσι... Γιατί ο πατέρας του ήταν στον Πανσεραϊκό, ουσιαστικά ο Αλέξανδρος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Πανσεραϊκού. Εκεί πρωτοκλώτησε μπάλα. Το 2018 πήγε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έπαιξε όλη τη μεταϋποδομή του ΠΑΟΚ και είχε καλές χρονιές στην Super League 2 με τον ΠΑΟΚ Β. Θα υπογράψει τον Πανσεραϊκό, θα είναι παίκτης του Πανσεραϊκού, αν και τον ήθελε ο Ηρακλής, είχε ακουστεί για τον Ηρακλή και για την Μικηβόλ, τελικά θα έρθει στον Πανσεραϊκό. Ενώ με τον Πανσεραϊκό θα υπογράψει και ο Ζορζίνιο, 30χρονος εξτρέμ, είναι διεθνής με τη Γουινέα Μπισάου, έχει πορτογαλικό διαβατήριο, είναι επιτυλικός χάφου, πέρυσι έπαιζε στην Ομόνια Αραβή, 33 συμμετοχή, 3 γκολ, 5 assist. Και βέβαια να σου πω ότι ξεκίνησε τις ακαδημίες Manchester City, έχει παίξει Παναγιώτη και κυρίες και κύριοι σε Βουλγαρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Γαλλία, Γεωργία, Αζερβαϊτζάν και Καζακστάν.
0: Πότε πρόλαβε να παίξει όλα αυτά.
1: Και Αίγυπτο.
0: Πότε πρόλαβε να παίξει όλα αυτά. Πάντως βλέπουμε μια στροφή.
1: Είναι 30 ετών. Από ό,τι φαίνεται, αλλάζει συχνά ο Μάρης.
0: Βλέπουμε μια στροφή 180 μοιρών από τη διοίκηση του Πανσεραϊκού όσον αφορά τις επιλογές παιχτών. Κοιτάζει και να έχει και δικά του παιδιά μέσα και όχι να παίρνει τον κάθε απίθανο, να έχει 15, επιλογές ενός προπονητή που αποδείχθηκαν αποτυχημένες με βάση το αποτέλεσμα.
1: Και νομίζω ότι κλείνουν και μεταγραφές, δηλαδή 15 μεταγραφές δεν θα γίνουν άλλες.
0: Μόνο αν παρουσιαστεί κάτι έκτακτο, κάτι πολύ καλό μόνο τότε.
1: Νομίζω όμως έτσι πως βλέπω όταν έχει δύο ενδεκάδες, νομίζω ότι είναι δύσκολο να αλλάξει.
0: Πέρυσι που ήταν στη Super League με την ομάδα που είχε ο Πανσεραϊκός, κατάφερε να αποκλειστεί από την Καβάλα, η οποία στη συνέχεια είδε τι έγινε στην Καβάλα.
1: Και εκεί βέβαια φάνηκε ότι ένας προπονητής, ο οποίος δεν ήταν προπονητής, ο Κριστιάνο Πάρη.
0: Νομίζω στα πέναλτι είχε αποκλειστεί. Στα πέναλτι είχε αποκλειστεί, νομίζω. Με στην Καβάλα ή στην παράταση. Ή στα πέναλτι ή στην παράταση, δεν το θυμάμαι.
1: Στην
0: παράταση, ναι, με ένα γκολ.
1: Το θέμα είναι ότι ο Κριστιάνο Μπάτσι έδειξε ότι δεν ήταν και προπονητές. Δεν είναι τυχαίο αυτό το σύστημα που εφάρμοζε στις εκτελέσεις φάουλ, που άφηνε ανοιχτό το τείχος. Αυτό ακόμα μιλάνε γι' αυτό. Δηλαδή άφηνε πάντα μία τρύπα στο τείχος. Αυτό δεν ξέρω πώς το έχει δει, το όνειρο. Τέλος πάντων έφυγε ο Μπάτσι. Από εκεί και πέρα να σου πω, Παναγιώτη, ότι για να κλείσουμε, ότι το Σάββατο ο Πανσεραϊκός θα παίξει το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι στις 8 στο Κλάνι Ζικελίδης με τον Άρη, Άρης Πανσεραϊκός, και στη συνέχεια 13 Αυγούστου θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ Β στις Αίρες και ακολουθεί βέβαια...
0: Πόσο του μηνός παίζει με τον Άρη, γιατί παίζει και ο Πανθρακικός με τον Άρη, γι' αυτό λέω, πόσο του μηνός...
1: Ο Πανσεραϊκός παίζει το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο.
0: Το Σάββατο που μας έρχεται τώρα, είναι πιο νωρίς, γιατί ο Πανθρακικός παίζει μετά. Ο Πανθρακικός, χθες είχαμε να σου πω, Νέστος Πανθρακικός 1-1, σε ένα φιλικό, Σαραντίδης.
1: 1-1, το είδα.
0: 1-1 το φιλικό παιχνίδι, το επόμενο είναι με τον Άρη στις 12 του μηνός, νομίζω, μετά τον Πανσεραϊκό, ή δεν ήξερα ότι υπάρχει του Πανσεραϊκού.
1: Κοίταξε, ο Κώστας Γεωργιάδης είναι πολύ καλός προπονητής, πιστεύω θα κάνει δουλειά.
0: Ναι. Το έδειξε και πέρυσι στην Νίκη Βόλα.
1: Στην Νίκη Βόλα έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, φυσικά.
0: Πρωταθλητισμό
1: έκανε. Είναι φιλόδοξος προπονητής. Έτσι είναι ένα παιδί έξυπνο που αγαπάει το ποδόσφαιρο, ξέρει από ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή των ανθρώπων του Πανθρακικού να κλείσει συμφωνία με τον Γεωργιάδη, να βοηθήσει την ομάδα.
0: Όπως ξέρεις, τα πάντα τα κρίνουν τα αποτελέσματα, έτσι, για τους προπονητές. Έτσι πάει και η εικόνα της ομάδος. Και οι δύο ομάδες, ο Πανσεραϊκός αναδημιουργήθηκε για να πρωταγωνιστήσει, ενώ ο Πανθρακικός μια ομάδα η οποία αναδημιουργήθηκε πάλι για να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, άνετα στην κατηγορία. Οπότε θα έλεγα ότι ναι, είναι φαβορεί ο Πανσεραϊκός, αλλά όλα θα κρυφθούν στο γήπεδο. Θα μας τα πεις και εσύ και περιμένουμε, γιατί θα έχω επιστρέψει τότε από την άδεια. Θα περιμένουμε τα ρεπορτάζ από το συγκεκριμένο παιχνίδι του κυπέλου και ας κερδίσει ο καλύτερος, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, σε αφήνω, γιατί έχω να πω για αρκετά και για το κύπελο Ερασιτεχνών και για τη Γάμα Εθνική που είχαμε την κλήρωση. Έχουμε καιρό για να τα λέμε αυτά τώρα που θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Θυμίζουμε 28 του μηνός, 28 Αυγούστου είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος και 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε, έτσι. Και παρακαλάμε, μην τύχει πρώτη αγωνιστική Ζάκυνθος, γιατί άντε να βρει ξενοδοχεία.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, ξέρω το έχει σε ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς. να πάμε για το φιλικό, όπως είπαμε και πριν, του Πανθρακικού. Ο Κωσόμα Βασίλη μας λέει για το φιλικό του Πανσεραϊκού. Φιλικό του Πανθρακικού με τον Έστω, οι δύο ομάδες της περιοχής οι οποίες αγωνίζονται στην Super League 2 μαζί με τον Πανσεραϊκό που υποβιβάστηκε. Η ομάδα του Πανθρακικού προηγήθηκε στο 53 μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζώνιου. Ο Σαραντίδης για άλλο ένα φιλικό μετά το Χάσκοβο σκόραρε με κεφαλιά, άνοιξε το σκόρ, έκανε το 1-0. Για τους γηπεδούχους σοφάρισε στο 87 με σούτ ο να αποκτηθείς ο Τουτόντα για τον Ανέστο Χρυσούπολης. Και να πούμε το δυνατότητα του Πανθρακικού είναι πριν, είναι την Τετάρτη 5 του μηνός τώρα, μεθαύριο, και όχι μετά το παιχνίδι του Πανσεραϊκού. Το Σάββατο παίζει ο Πανσεραϊκός με τον Άρη, την Τετάρτη παίζει ο Πανθρακικός στο Χλειάνθης Βικελίδης, και μετά έχουμε στις 12 Αυγούστου στην Κομωτινή Πανθρακικός Νέστος, είναι τα φιλικά παιχνίδια που κάνουν οι ομάδες. Τώρα, για το πώς αγωνίστηκε ο Νέστος Χρυσούπολης, ξεκίνησε με Αστρά, Τριμάτι, Μαϊδανό, Δερμιτζάκη, Παντεκίδη, Θωμαίδη, Τότσκα, Τσαπουτζή, Σέα, Κασέμι και Κωστίκα, αυτή την ενδεκάδα. Συνέχεια έγιναν αρκετές αλλαγές, όπως ο σκόρερ του Τόντα, ενώ ο Πανθρακικός ξεκίνησε με τον Σγουρή κάτω από τα δοκάρια, Ντουμάνης, Κολαράς, Σεμβαστίδης, Ζιούλης, Πέιος, Βουτσάς, Ζόνιος, Γκορδεζιάννη, Χρήστος Παχούμης και ο Τσιλέμ ήταν η ενδεκάδα του Πανθρακικού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σήμερα ευρωπαϊκές κληρώσεις για να δουν ή τον πρώτο τους αντίπαλο ποιον θα έχουν στην επόμενη φάση οι ελληνικές ομάδες, απαρτία και οι πέντε, στη μία η ώρα ξεκινά στην Ιόνη της Ελβετίας η κλήρωση για το Champions League, 2 η ώρα είναι το Europa League και μετά είναι το Conference, και θα μπουν στην κλήρωση για πρώτη φορά ο Όφι και η ΑΕΚ. Ο Όφι για τα play-off του Europa League σαν κυπελούχος, ενώ η ΑΕΚ θα μπει για τα play-off του Champions League, εκεί όπου αν πάρει την πρόκριση θα πάει κατευθείαν στον όμιλο, όπως και ο Όφι. Ο Όφι πτάνε στους ανίσχυρους όμως, καθώς δεν έχει ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία χρόνια, ενώ η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς. Περιμένουμε και τις ημερομηνίες για το κύπελο Ελλάδος. Να δούμε πότε θα οριστεί το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Ενώ ο Νέστος θα υποδεχθεί τον Απόλλων Καλαμαριάς σε παιχνίδια, όπως είπαμε, μία και έξω. Και από εκεί και πέρα, ο Νέστος προχώρησε σε διπλή κίνηση ενίσχυσης. Ο Ζέρμε Μέτογλου, ο οποίος έχει παίξει στην K17 του Ολυμπιακού, K19 του Άρη και στον ΠΑΟ Χριστόνης, ενώ ανανέωσε τη συνεργασία με τον 19χρονο γηγενή, τον Κώστα Βρίζα, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα των Ακαδημιών του Συλλόγου και παραμένει στην ομάδα μετά την περσινή σεζόν που είχε 1 ή 2 τέρματα, δεν θυμάμαι καλά, δεν το έχω μπροστά μου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Νέστος, που ο κύριος Καβακάς στις δηλώσεις του είπε ότι θέλουμε δουλειά και ενίσχυση και χρόνο, τον οποίο όμως χρόνο δεν έχουμε, οπότε πρέπει να δουλέψουμε και περιμένουμε την ενίσχυση. Και επίσης να πούμε τώρα ότι αυτό μας το είπε και ο Βασίλης Αναστασιάδης, 2-0 τον Απόλλων Παραλιμνίου ο Πανσεραϊκός στο φιλικό το οποίο έδωσε. Τώρα, από εκεί και πέρα, συνεχίζονται οι μεταγραφικές κινήσεις στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ο ΑΟΚΣ έχει κρατήσει το βασικό κορμό. ΑΟΚΣ και η Δόξα Δράμας, όπως λένε οι περισσότεροι, είναι τα φαβορή για την πρώτη θέση. Εκεί όπου έχει γίνει, όπως είναι γνωστό, η κλήρωση του κυπέλλου ερασιτεχνών. Και στις 9 με 10 Σεπτεμβρίου θα έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως έχουμε και το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας, εκεί όπου θα ξεκινήσει στις 28 Σεπτεμβρίου.

καθώς ξεκινούσε μετά το τέλος της εκπομπής την Παρασκευή, πρώτη αγωνιστική, 26 Σεπτεμβρίου, μέγας αετός ορφανού Ξάνθη, ντέρμπι με το Καλημέρα, δύο, μια ομάδα που θέλει να πάει για την άνοδο και μια από τις πολύ καλές ομάδες του πρώτου ομίλου. Η Δόξα Νέου Συντεροχωρίου θα υποδεχθεί τον Ορφέα Ελευθεριούπολης, οι δύο νεφώτιστες. Άλλες δύο έχουμε τον Άρθα Καστανέο να παίζει με τη Νέα Μισό, άλλες δύο νεφώτιστες. Η Δόξα Δράμας θα υποδεχθεί τον Απόλλων Παραλιμνίου, ενώ η Αθλητική Ένωση Θράκης θα υποδεχθεί την Καβάλα. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική σε ένα πρωτάθλημα που, όπως έχουμε πει, θα το πούμε πιο αναλυτικά αύριο, καθώς τώρα βλέπω δεν έχουμε αρκετό χρόνο, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο μόνο ο πρώτος πλέον θα πάει, ο πρώτος των play-off θα πάει στην επόμενη διαδικασία, στα μπαράζ για την άνοδο στην Super League 2, σε έναν όμιλο 5 ομάδων. Και θα κλείσουμε με το μπάσκετ, καθώς είχαμε την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ομάδα της Κομωτινής, ο ΓΑΣ, θα ταξιδέψει στην Αμαλιάδα, όπου στις 23 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει τον Κόρυβο για το Κύπελλο Ελλάδος. Ξεκινά στις 12 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή ομάδων National League 1 και 2, θα πούμε αύριο για αυτές. Και από εκεί και πέρα, μέσω διαδοχικών φάσεων, θα προκύψουν 4 ομάδες που θα αγωνιστούν στο Final Four, το οποίο είναι προγραμματισμένο για 19-20 Δεκεμβρίου. Αυτά λοιπόν και για το κύπελο, για το κύπελο μπάσκετ, για την κλήρωση, για τον ΓΑΣ. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα πούμε περισσότερα, μιας και έχουμε πλέον και την κλήρωση των πρωταθλημάτων με ρεπορτάζ και από τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί αύριο, λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε, γλυκό.
0: Δευτέρα, 3 Αυγούστου σήμερα, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, Άγιος Νεκτάριος και Κανδύλι, οι μεγάλες εστίες. Φωτιά στην ξηρόβρηση του Κιλκής, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, συναγερμός όμως και στην Πιερία, καθώς έχουμε φωτιά στην περιοχή Βροντού. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με 2 νεκρούς στα Ψάθα. Αυτοψία στις πυρόκλητες περιοχές της Φωκίδας από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Επιχείρηση ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις σε Μιλοπόταμο και Ζωνιανά. Έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο του Πύργου, στα όρια του το Τμήμα Αιμοδοσίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη με δύο βασικά μέτωπα. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Καντήλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε μέσα στον οικισμό. Όπως τόνισε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Τώρα, για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφου, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκα, στο Earth News, να τον ακούσουμε.
1: Ευελπιστούμε ότι με τις προσπάθειες όλων να μπορέσουμε το μεσημέρι και μετά να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η θερμοκρασία, η οποία ζεσταίνει όλα τα θερμά σημεία με τους ανέμους, πολλές φορές βγαίνουν νικητές σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον ανθρώπινο παράγοντα και με όλο τον μηχανισμό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το μεσημέρι, με τρεις που είναι οι υψηλότερες συνήθως θερμοκρασίες, τόσο στο έδαφος που απορροφά και κρατά θερμοκρασία, θα ξέρουμε πιο αργά το απόγευμα η πυρκαγιά αυτή σε τι επίπεδο θα είναι. Αισιοδοξούμε και εμείς όταν βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και η πυρκαγιά νικέται κάποιες φορές από το νερό που ρίχνουμε, από τα χωματουργικά μηχανήματα, από τις αντιπυρικές ζώνες. Ο άνεμος αυτός ξεπερνούσε όλες τις ζώνες που φτιάχναμε όλο αυτό το διάστημα, διότι οι ορούμενες κάφτρες δημιουργούσαν νέες πυρκαγιές, οι οποίες εκτινήσονταν σε 50, 100 και 200 μέτρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πάλι επαναδιάταξη δυνάμεων, πάλι οι σωλήνες στο αυτοκίνητο, πάλι το αυτοκίνητο να γεμίσει νερό, να μπορέσουν να έχουμε πρόσβαση, και όπου δεν έχουμε πρόσβαση, κάναμε εγκαταστάσεις και 1,5 χιλιόμετρο σε όλο το βουνό, σε όλο το πλαίσιο. Αυτό είναι μεγάλη πυρκαγιά. Και δυστυχώς, αφού δεν μπόρεσαν τα εναέρια μέσα τις δύο πρώτες μέρες να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά που κινούνταν αντίθετα από τον άνεμο, δεν μπορούσε ούτε ο άνεμος να την κατευθύνει βορειοανατολικά, ο βορειοανατολικός αυτός άνεμος, κινούνταν με την καύσιμη ύλη, με το συμπαγές αυτό δάσος σε όλο τον ορεινό όγκο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει προβεί τις τελευταίες 5 μέρες σε 33 συλλήψεις, κάποιες από αυτές προκάλεσαν σε πυρκαγιά, αποδόθηκαν σε όλες διοικητικά πρόστιμα. Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι συνάνθρωποι μας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία και όλη αυτή η ποινική αξιολόγηση, που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα αποδοθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πυρκαγιές, εξέλιξη πυρκαγιών και καταστροφές δεν θα υπήρχαν τόσες αν δεν υπήρχαν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε καθημερινά 50 πυρκαγιές, 68, 42. Είναι νούμερα τα οποία δυστυχώς πίσω από τα περισσότερα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην Δυτική Αττική, καθώς δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν σε αυτή συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου χθες το απόγευμα, στην Ψάθα συγκεκριμένα. Ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σώοι. Με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία, θα συνδεθούμε σε λίγο. Έχουμε την Πέγγι Μπρούσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πω ότι με εντολή εισαγγελέα η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση. Τώρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που έχει πέσει το ένα από τα δύο, το ένα μάλλον τύπου Bell ελικόπτερο, γιατί το άλλο προσγειώθηκε και έκανε αναγκαστική προσγείωση. Εξετάζουν οι ερευνητές όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ στο σημείο. Εξετάζεται ο στολισμός των πτήσεων, οι ιδιαίτερες συνθήκες πάνω από το πύρινο μέτωπο και τυχόν ανθρώπινο λάθος. Μιλάμε πάντα για την τραγωδία που έπληξε χθες την περιοχή εδώ της Ψάθας στη Δυτική Αττική, όταν δύο ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν διαδοχικές ρήψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στη Ψάθα, μετά από μία ρήψη βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ της απόσταση και συγκρούστηκαν στον αέρα και αμέσως έχασαν τον έλεγχο. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι είναι αυτά, ποια είναι τα σημεία τα οποία εξετάζονται, Είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Προσπαθούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τις τελευταίες κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και αυτό που εξετάζουν είναι η ακριβή πορεία και το ύψος πτήσης των δύο Bell λίγο πριν από τη σύγκρουση. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας κατά τη ρήψη νερού, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων με το συντονισμό των εναέριων μέσων και αν δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, τυχόν μηχανική βλάβη και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο και μαζί με τις καταθέσεις των διασωθέντων και των υπόλοιπων πληρωμάτων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και την έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Αυτοψία στις πυροπληκτές περιοχές της Φωκίδας έκανε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, και μάλιστα προανήγγειλε και αποζημιώσεις. Ο Πάνος Φωτεινόπουλος ήταν εκεί. Πάνο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Φωκίδα, εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τοπικό βουλευτή κύριο Πούγα. Έγινε ανάλυση της κατάστασης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί πάνω από 4.000 στρέμματα αγροδοτικών εκτάσεων, καθώς και 8 σπίτια και 8 αποθήκες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αυτοψία στο χωρίο Κλίμα από τον Υφυπουργό με όρο το Κλιμάκιο και όλους τους τοπικούς φορείς, όπου έγινε συζήτηση εδώ είδους στις ζημιές και προανήγγειλε την διαδικασία υπό την οποία θα αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι για να όσοι δεν έχουν να μείνουν. Να μπορέσουν να πάρουν ένα έκτακτο επίδομα για να μείνουν και στη συνέχεια τέλος Σεπτεμβρίου θα ανοίξει πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις από τους πληγέντες για να μπορέσουν να αποζημιωθούν εγκαίρως.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάνο. Και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλώς σας μεσημέρι κύριε Καραγιάννη και σας ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα κυρία Γέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι Διευθύνων Σύμβουλος, είμαι Διευθύνων Θέτος.
0: Μάλιστα, ωραία.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγγνώμη. Να πούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Βιωτία για παράδειγμα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας.
5: Κοιτάξτε, στην Βιωτία είδαμε μια πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά εξαιτίας του καυσίμου και κυρίως του αέρα.
0: Ναι.
5: Το καύσιμο, παρόλο το γεγονός ότι είχαν γίνει εκτεταμένα έργα δασοπροστασίας, δηλαδή καθαρισμοί της νεκρής βλάστησης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, διαβάζω ότι είχαν γίνει 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για έργα δασοπροστασίας στην περιοχή που είχαν περιλάβει έκταση 15-16.000 στρεμάτων. Ωστόσο αυτά αφορούν την νεκρή βλάστηση, έτσι, δεν αφορούν την ζωντανή βλάστηση, αν θέλετε, που ήταν αυτή που τελικά κάηκε. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από τον αέρα. Ο αέρας ο οποίος δημιούργησε διπλή δυσκολία δηλαδή με διπλό τρόπο, αφενός μεν μεταδίδοντας πολύ γρήγορα την πυρκαγιά, αφετέρου δε επειδή εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ξέρετε, λέμε ότι η φωτιά σβήνει με την αρβίλα του πυροσβέστη. Ωστόσο, για να μπορέσει ο πυροσβέστης, οι επίγειες δυνάμεις, ναι, δηλαδή να προσεγγίσουν, χρειαζόμαστε τα εναέρια μέσα τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς, χαμηλώνουν δηλαδή το ύψος της φλόγας, έτσι ώστε να είναι εφικτός στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν την φωτιά.
0: Δεν αρκούν πάντα όμως, κύριε Καραγιάννη, έτσι. Και η δυνατότητα επιχείρησής τους είναι και εκείνων δύσκολη.
5: Όταν φτάνουμε να έχουμε τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, ναι, στην πυρκαγιά, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι κανείς, τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, ναι, στην πυρκαγιά, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι κανείς, δεν

0: Το είδαμε πριν από δύο εβδομάδες, νομίζω, στην Γαλλία και στην Ισπανία.
1: Στις μεγάλες φωτιές.
0: Έτσι. Χώρες που ούτε τους έλειπαν τα εναέρια μέσα, ούτε τους έλειπαν οι πηγές δυνάμεις, ούτε τους έλειπε η τεχνογνωσία. Αντιθέτως και στα τρία αυτά στοιχεία, η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόρες χώρες στην δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Ούτε και εμάς μας έλειψαν τα εναέρια μέσα. Η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους αριθμητικά στόλους εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και εκτιμώ ότι πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό μας, το μέγεθος της οικονομίας μας. Διαλέξτε όποιον δεν θέλετε. Ωστόσο, όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, οι μεγάλες αυτές φωτιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να έλεγχουν.
1: Μάλιστα. Άρα... το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καραγιάννη.
0: Σωστό. Κοιτάξτε, το να μην φτάσουμε, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δύο μάλλον πολύ σημαντικά στοιχεία, είναι πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή και η πρόληψη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στα δύο. Πρώτον, η επιθετική πρώτη προσβολή. Ποια είναι η λογική της επιθετικής πρώτης προσβολής, η οποία έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι στα δύσκολα εκείνα σημεία, στα οποία ξέρω ότι είναι δύσκολη η φωτιά και ξέρω ότι θα έχω δύσκολες συνθήκες, δεν περιμένω να έχω τις πρώτες αναφορές από το πρώτο πυροσβεστικό που θα πάει, σηκώνω κατευθείαν εναέρια ή στέλνω κατευθείαν περισσότερες δυνάμεις. Μία πιο, αν θέλετε, έντονη μορφή της επιθετικής πρώτης προσβολής είναι η έμφορτη περιπολία, δηλαδή το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο που πετάει φορτωμένο με νερό, έτσι ώστε μόλις έχουμε την πρώτη αναφορά πάει και κατευθείαν και ρίχνει από πάνω.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, ξέρετε, υπάρχει και ένα όριο, φυσικό όριο, στον αριθμό των εναερίων μέσων που μπορούμε να έχουμε. Είδαμε τι μπορεί να γίνει όταν μαζεύουμε πάρα πολλά εναέρια γύρω από μια φωτιά. Και επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του κυβερνήτου και του πληρώματος που χάθηκαν έτσι ώστε να ζήσουν κάποιοι άλλοι.
1: Έχετε δίκιο, όλοι μας τα συλληπιτήρια φυσικά.
0: Το δεύτερο πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η πρόληψη. Στην οποία... εκτιμώ ότι υστερούμε, όχι σε επίπεδο κρατικών φορέων, αλλά στο επίπεδο του καθενός μας ξεχωριστά. Στην Ελλάδα έχουμε πετύχει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, που έχει σώσει ζωές. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε μάθει στα σπίτια μας να αγκυρώνουμε τα βαριά φορτία. Έχουμε μάθει να χτίζουμε τα σπίτια μας και να απαιτούμε από το μηχανικό που χτίζει το σπίτι μας να είναι χτισμένο με βάση τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουμε μάθει να μην κλέβουμε στα μπετά και στα σίδερα.
1: Ναι.
0: Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Το ίδιο δέντρο που μας δίνει ίσκιο και δροσιά, το ίδιο δέντρο μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Λέει η πυροσβεστική εδώ και αιώνες, και απολογούμε αν ακούγομαι σαν να κάνω διάλεξη. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, συγγνώμη, υπερέβαλα πριν. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, όπως και όλες οι άλλες πυροσβεστικές ανά τον κόσμο, απομακρύνεται τη βλάστηση στα 30 μέτρα.
1: Ναι.
0: Στα 30 μέτρα δεν πρέπει να υπάρχει βλάστηση. Άρα
1: έχετε
0: πρέπει
1: δίκιο.
0: Εμείς οι πολίτες να μάθουμε να ζούμε με την πυρκαγιά.
1: Έχετε δίκιο κύριε Καραγιάννη.
0: Όσα έργα και να κάνει το κράτος, όσα λεφτά, όσο δημόσιο χρήμα και να πληρώσει το κράτος σε καθαρισμούς, σε δημόσια γη, αν εμείς στο οικόπεδό μας, στο κτήμα μας, στο σπίτι μας δεν προστατευτούμε, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
1: Άρα λοιπόν είναι ένα μέρος και στο χέρι μας, φυσικά δεν μιλάμε για τους εμπρισμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραγιάννη, για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη που είχαμε. Καλό σας μεσημέρι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια καλή μέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού για μια έκτακτη ενημέρωση. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε λοιπόν δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στο Κλικής και η άλλη στην Βροντού Πιερίας. Και οι δύο είναι σε χαμηλή βλάστηση. Η πιο σοβαρή από τις δύο είναι αυτή του Κλικής, όπου προχωράει η κατάσβεση. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει πρόοδος στην κατάσβεση. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε απόσταση από το οικιστικό κομμάτι, οπότε αυτό είναι θετικό σημείο.
0: Ναι.
1: Και η βόρεια της ξηρόβρησης, στο σημείο επιχειρήσεων, 45 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην περίπτωση της Βροντού επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης και η χαμηλή δασική βλάστηση δυτικά της Βροντού, σε απόσταση επίσης από το οικιστικό κομμάτι. Οι δυνάμεις εκεί είναι 45 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Για ό,τι νότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μπέλα, για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου, που είπαμε, αναζητούνταν, καθώς παρουσιάστηκε βέβαια αυτοβούλος σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού.
2: Λίγο μετά τις 9 το πρωί παρουσιάστηκε ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, αυτοβούλος εδώ στον ανακριτή Ρεθύμνου μαζί με τον δικηγόρο του. Είχε εκδοθεί ήδη ένταλμα για την σύλληψή του. Ήρθε ωστόσο ο αυτοβούλος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 10 το πρωί. Κατηγορείται με το ίδιο κατηγορητήριο όπως και ο 62χρονος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο δια παραλήψεως πάρη. Σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρίας Βρύσης, αρνείται τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν έχει κάποια σχέση με το πόρισμα που έβγαλε ο δικαστικός πραγματογνώμονας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που αποφάνθηκαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα μετά από την ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο της Κρίας Βρύσης στο σημείο 0. Μένει αύριο να δούμε τι θα αποφασίσει η εισαγγελέας και ανακριτής για την ποινική του μεταχείριση. Θυμίζουμε ότι ο 62χρονος που απολογήθηκε το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα.
0: ...199 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ροδόπη κατά το πρώτο τρίμηνο της αντιπυρικής περίοδου. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, στον οποίο το ανακριτικό τμήμα οδήγησε και 3 άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπρισμό. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Δηλαδή... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπη σημειώνονται κατά μέσο όρο περισσότερες από 2 εστίες φωτιάς ανά 24ωρο. Συγκεκριμένα,
0: ναι,
3: από την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και τις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν 47 φωτιές το Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες, όπως είπες, αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτό το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης, καθώς συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις σηκώθηκαν εν αέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, όπως είπες, έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς, ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και 2 με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ταυτόχρονα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εντόπισαν 37 ιδιοκτήτες οικοπαίδων μη συμμορφούμενων με την υποχρέωση καθαρισμού τους και προώθησαν τις υποθέσεις αυτές στους οικείους δήμους για τον καθορισμό των συγκεκριμένων χώρων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Τέλος, να πούμε ότι εν ώψη των εκατοντάδων πύρινων εστίων σε όλη σχεδόν τη χώρα και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης προς εκείνες της Κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 άνδρων, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, καθώς συνελήφθη ένα 44χρονος για τη φωτιά. Μάλιστα, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και βέβαια, Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε σοβαρή ζημιά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Ναι.
0: Μας ακούς τώρα?
4: Τώρα σας ακούω τώρα.
0: Είχαμε, έλεγα νωρίτερα, τη σύλληψη ενός 44χρονου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο άνθρωπος, βέβαια, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και απ' την άλλη έχουμε και σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 5 οικισμών. Δεν ξέρω αν παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα.
4: Είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Ναι. Ο 44χρονος συνελήφθη την πρώτη μέρα και μάλιστα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα αδικήματα και μάλιστα έχει κάνει και φυλακή για αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του ΔΔΕ, είναι πολλές οι καταστροφές σε κολόνες και καλώδια και στις δύο τάσεις. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από συνεργεία τα οποία έχουν έρθει στο νησί και αντικαθιστούν τις καμένες κολόνες και τα λιωμένα καλώδια ρεύματος. Πέρα από τις πληγήσεις περιοχές, εκεί δηλαδή Κρεμμύδι, Πάστρα, Κατελιό και λοιπά και Μαυράτα, πρόβλημα έχει και η σκάλα, όπου δεν επλήγει από τη φωτιά αλλά ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη γραμμή. Η σκάλα είναι πιθανόν το πιο τουριστικό σημείο του νησιού σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
4: Έχουν έρθει τις ΔΔΕ, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, έχουν πάει στη σκάλα, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, ωστόσο δεν φτάνουν αυτές για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο των κατοικιών και των επιχειρήσεων στην περιοχή. Και αυτό, με αφορμή αυτό, υπάρχει πρόβλημα και στην υδροδότηση, γιατί δεν λειτουργούν οι αντλίες να υδροδοτήσουν. Το μισό, η μισή σκάλα έχει, ας πούμε, υδροδότηση και ρεύμα, η άλλη μισή δεν έχει.
0: Και εν μέσω καλοκαιριού, Ανδρέα, όλα αυτά, έτσι που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τουρίστες.
4: Υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη, για να λέμε και την άλλη πλευρά, ναι, γιατί κάναμε ένα ρεπορτάζ. Τώρα επιχειρήσεις μεγάλες, ξενοδοχεία, τα οποία είναι χτισμένα στη σκάλα ή οπουδήποτε αλλού, να μην έχουν γεννήτριες για παρενδεχόμενο.
0: Σωστά.
4: Νομίζω ότι είναι και στις υποχρεώσεις τους πριν να διοδοτηθούν. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
4: Τώρα να γυρίζουν οι τουρίστες, φανταστείτε ότι ακόμα και για το φαγητό υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν λειτουργούν πολλά τα περισσότερα καταστήματα, μόνο όσα έχουν γεννήτρια, και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα μπορέσουν να δώσουν ρεύμα απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές μιλάνε για αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης στο αστικό Ηράκλειο, που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν όλοι οι πολίτες. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται επίσης οι ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστολ, Λονδίνο, Φράιμπουργκ και Στουτγκάρδη. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις των πολιτών σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα αξιοποιηθούν από την πολιτική προστασία. Είναι ένα θέμα επίκαιρο με όλα αυτά που ζούμε και τις τελευταίες ημέρες και στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα αξιοποιηθούν λοιπόν από την πολιτική προστασία της κάθε περιοχής για έργα, υποδομές και άλλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων αυτών. Να πούμε ότι είναι μια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα από ένα ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και συντονίζεται από το ΙΤΕ, το οποίο έχει την έδρα, όπως είναι γνωστό, στις Βούτες Ηρακλείου. Το έργο θα μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς, πώς δηλαδή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει στους πολίτες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, την εξέλιξη της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος, και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, με υποκειμενική βέβαια άποψη, θα έχουν οι ίδιοι πολίτες, γιατί αυτοί θα συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Τίμος Φακαλής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία στον Όλυμπο. Έχουμε ένα νεκρό, έναν 32χρονο, μετά από βουτιά σε ρέμα.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Άδοξο τέλος έχει αναρρίξει για τουλάχιστον έναν από τους τρεις φίλους, οι οποίοι συναντήθηκαν χθες στην Πιερία. Ο άτομος 32χρονος από την Αμαλιάδα, οι άλλοι δύο φίλοι του από την Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν την αναρρίχηση στον Όλυμπο και στο σημείο Κόκκινος Βράχος, εκεί στο ρέμα Ορλιά, όπου δημιουργείται ένας από τους ωραιότερους φυσικούς καταράκτες του Ορύμπου, ο οποίος καταλήγει σε μία βάθρα. Σε αυτή την βάθρα βούτυξε ο 32χρονος, ήταν τόσο κρύα τα νερά που έπαθε ανακοπή και πνίγηκε ο 32χρονος. Άμεσα κινητοποιήθηκε μέσω του 112 η πυροσβεστική, την ειδοποίησαν το 112, ενημέρωσαν οι δύο φίλοι του. Μετά από περίπου δύο ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο τον 32χρονο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εκεί εξέλιξη, έκθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν και τυπικά τα αίτια θανάτου του 32χρονου. Όλο ένα και περισσότεροι ανεβαίνουν καθημερινά το βουνό του Ολύμπου, το βουνό των Θεών, και χρειάζεται προσοχή.
0: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, Τίμο, πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από τον Όλυμπο τώρα πάμε στην Σίμη, καθώς σώει και καλά στην υγεία τους είναι οι 8 Γερμανοί τουρίστες, για τους οποίους από χθες γινόντουσαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Η ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σίμη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς και οι 8 Γερμανοί τουρίστες που είχαν βρεθεί στη θάλασσα εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Όλα ξεκίνησαν όταν οι 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, αποφάσισαν να κάνουν νυχτερινό μπάνιο. Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το σκάφος τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι μέσα στο νερό, ανήκαν να επιστρέψουν σε αυτό. Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν δύο από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την περιοχή του Πανορμίτη και να ενημερώσουν για το περιστατικό. Αμέσως στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων, στην οποία συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Η εξέλιξη της επιχείρησης ήταν σταδιακή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια γυναίκα από την ομάδα κατάφερε επίσης να βγει μόνη της στην ακτή, ενώ η αγωνία έληξε τα ξημερώματα, όταν πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε σώους και τους τελευταίους 5 αγνοούμενους, βάζοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Εκτεταμένη τώρα επιχείρηση ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή του Μυλοποτάμου και ειδικότερα γύρω από τα Ζωνιανά, με εκατοντάδες κτηνοτροφικά στοιχεία να μπαίνουν κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Συνολικά κλήθηκαν να ελεγχθούν 195 κτηνοτρόφοι, ωστόσο μόλις 75 παραγωγοί προσήλθαν στη διαδικασία, ενώ 120 δεν εμφανίστηκαν για τον προβλεπόμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάσουν την επιδότηση της προηγούμενης χρονιάς. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. 120 δεν είναι και λίγοι. Και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας.
9: Βέβαια, δεν είναι και λίγοι και είναι και ιδιαίτερες οι συνέπειες, πρέπει να πω, που προβλέπονται για τους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους που, να θυμίσω, να πούμε ακόμη μία φορά, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για έλεγχο. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάρουν τις ενισχύσεις του 25, ενώ θα τους ξαναγίνει έλεγχος για την επόμενη χρονιά. Σε περίπτωση μάλιστα που ήδη έχουν λάβει ποσά με βάση το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο, αυτά θα θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αναζητηθούν. Θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένας έλεγχος τέτοιας κλίμακας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σε αυτούς τους ελέγχους συμμετείχαν 58 στελέχη της ΑΔΕ από διάφορες περιοχές και όλας της Ελλάδας. Πραγματοποίησαν ταυτόχρονες αυτοψίες σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε και η συνδρομή από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στα Ζωνιανά δηλαδή. Να σας πω επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν ενημερωθεί λίγες ώρες πριν από την άφιξη των ελεκτών για να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα έγγραφα που θέλανε και που τα απαιτούσε η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκαν 22 παραβάσεις με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου. Τα διασταυρώσαν εκεί με τα στοιχεία που είχε στο σερβερ η ΑΔΕ. Επίσης, θα σας πω ότι στη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν 322 εγωπρόβατα αναπαραγωγό. Ένας πλήρης έλεγχος σε κοπάδι περίπου 300 ζώων απαιτούσε περίπου 4 ώρες εργασίας από τους δύο ελεγκτές. Θα σας πω ότι υπήρξαν και εντάσεις, γιατί μιλάμε για τα Ζωνιανά και το Μιλοπόταμο την πρώτη μέρα, αλλά παρά τις εντάσεις ολοκλήρωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ το έργο τους, απερίσπαστη πρέπει να πω. Επίσης να σας πω ότι υπήρξε και η δήλωση του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή, που είπε ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές ενισχύσεις πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους και είναι και μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πτολεμαΐδα η αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο αλλοδαπών. Ο ένας εκ των δύο δραστών συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε σε περιοχές της Εορδέας και της Φλόρινας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση λοιπόν εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Εορδέας. Δύο αλλοδαποί, περίπου 50 ετών, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη και ο άλλος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εκμεταλλεύονταν εργασιακά και οικονομικά 57 αλλοδαπούς. Το 2025, που οι 57 αλλοδαποί είχαν έρθει στην Ελλάδα για εργασία, παρέδωσαν στον έναν δράστη που αναζητείται τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα για έκδοση βίζας έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τους υπέδειξε το χώρο που θα διέμεναν, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας τους μέρος από τη χρηματική αμοιβή τους κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη την Παρασκευή που πέρασε σε περιοχή της Εορδέας, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, άλλος ένας δράστης, 51 ετών και αυτός, που είχε το ρόλο του επιστάτη, παρακρατώντας ένα μέρος των χρημάτων που λάμβαναν ως αμοιβή τα θύματα από την εργασία τους. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν και τους 57 αλλοδαπούς, οι οποίοι έμεναν σε τρία σπίτια, σε περιοχή της Εορδέας 51 και σε ένα σπίτι σε περιοχή της Φλόρινας οι υπόλοιποι 6. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, 6 χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους. Σε βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και από την Κοζάνη τώρα πάμε στην Τολακαρνανία, που είχαμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 50χρονος επιτέθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο στο Λεπενού. Νίκος Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Βγήκαν και μαχαίρια, αν δεν κάνω λάθος.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς είναι. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό ενδογενειακής βίας, το οποίο σημειώθηκε στο χωριό Λεπενού της Εντολοακαρνανίας. Εκεί κάποιοι συγγενείς τσακώθηκαν μεταξύ τους με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος διαπληκτίστηκε με συγγενικό του πρόσωπο για οικογενειακές διαφορές και μάλιστα δεν δίστασε να τραβήξει και μαχαίρι με το οποίο απείλησε τον συγγενή του. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες φαίνεται να ήρθαν στα χέρια με τον 50χρονο να καταφέρνει χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στον συγγενή του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όμως δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι το οποίο είχε στην κατοχή του. Στη συνέχεια, ο 50χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και για ενδοκρινιακή βία, αλλά και για την παράνομη αυτή οπλοκατοχή την οποία είχε, με το μαχαίρι το οποίο είχε δηλαδή στην κατοχή του. Να πούμε ότι το θύμα της επίθεσης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και συνέχεια αποχώρησε, καθώς δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, Νίκο, γιατί βλέπουμε πολλά να γίνονται το τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, αρκετά σημαντικό, πολύ σημαντικό, καθώς αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις είναι το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Πύργου, με το ιατρικό προσωπικό αλλά και τη διοίκηση ουσιαστικά να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες, όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα. Βέβαια, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, το τμήμα λειτουργεί στα όρια του. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι είναι όπως είπες και εσύ. Το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου λειτουργεί πραγματικά στα όρια του. Να πούμε ότι τη θερινή περίοδο η εξυπηρέτηση των πολιτών και των ασθενών με διάφορες παθήσεις είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από την κανονικότητά του, με αποτέλεσμα αυτές οι αυξημένες ανάγκες να δημιουργούν και αντιστοίχως μεγάλες ανάγκες για μονάδες αίματος. Οι μονάδες αυτές είναι ελάχιστες όμως στο τμήμα αιμοδοσίας και για να αντιμετωπιστούν προγραμματισμένα περιστατικά αλλά και τα έκτακτα. Γι' αυτό κάνουν έκκληση λοιπόν και οι διοίκησοι του νοσοκομείου και οι γιατροί του τμήματος αιμοδοσίας, κυρίως προς τους εθελοντές να συνδράμουν αυτή την περίοδο, αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν, για να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ναι. Αυτό αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η καθυστέρηση στη χορήγηση αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και χρειάζονται το αίμα για να ζήσουν, καθώς και σε περιπτώσεις καρκινοπαθών.
0: Πολύ σοβαρές περιπτώσεις και οι δύο,
12: βεβαίως, και ειδικότερα κάνουν έκκληση όποιος έχει τις ομάδες αίματος α θετικό, α αρνητικό και 0 αρνητικό να προσέλθουν στο νοσοκομείο. Εκπέμπουν SOS για αυτές τις τρεις ομάδες αίματος που σχεδόν λείπουν από το τμήμα αιμοδοσίας παντελώς. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπαμε, οι ασθενείς είναι αρκετοί. Δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με τις υπάρχουσες φιάλες αίματος και ζητείται αυτή η βοήθεια, ναι, από τους εθελοντές. Έχουμε εθελοντικές ομάδες, έχουμε εθελοντικές αιμοδοσίες. Παρόλα αυτά, τη θερινή περίοδο δεν επαρκούν οι φιάλες που δίνουν και χρειάζονται περισσότερες για να αντιμετωπιστούν αυτές, κυρίως οι έκτακτες ανάγκες που έχουμε κατά την θερινή περίοδο.
0: Αν μας ακούει κάποιος, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε πόλη κάποιος και να πει ότι είναι για το νοσοκομείο.
12: Για λογαριασμό του νοσοκομείου.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι στον Πύργο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
12: Από οπουδήποτε να είναι. Έτσι. Ειδικά για αυτές τις ομάδες που είπαμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής με βασικό αίτημα να σταματήσει η εγκατάλειψη του πολυλιμνίου και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το φυσικό μνημείο να καταστεί ξανά ασφαλές και προσβάσιμο. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων της Χαραυγής και Καζάρμας, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τώρα και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο χωριό, ενώ προχώρησαν μάλιστα και σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Μεσσήνης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία και την αποκατάσταση του χώρου. Τώρα, όπως δήλωσε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής, ο κ. Στάσος Γραμματικόπουλος, τα πρώτα έργα πρόσβασης στο Λίμνη άρχισαν πριν από περίπου 30 χρόνια από τον τότε Δήμο Βουφράδος και συνεχίστηκαν από το Δήμο Μεσίνης. Κατασκευάστηκαν υποδομές, ασφαλιστοτρώθηκε ο δρόμος και δημιουργήθηκε αναψυκτήριο για τους επισκέπτες. Ωστόσο, η Ειρήνη, μετά από ένα δυστύχημα το 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα επισκέπτρια από την Πάτρα έχασε τη ζωή της από το σφράχο, ο χώρος σύμφωνα με τον ίδιο εγκαταλείφθηκε και όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και έχουν αφαιθεί τα πάντα στην τύχη τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, καθώς υποδομές, γεφύρια αλλά έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη διαδρομή ιδιαίτερα δύσκολη και σε αρκετά σημεία επικίνδυνη, ενώ ακόμα και σήμερα χιλιάδες κόσμου καθημερινά το επισκέπτονται. Ναι. Το Πολυλίμνιο, να κλείσουμε λέγοντας ότι βρίσκεται κοντά στη Χαραυγή του Δήμου Μεσίνης και αποτελεί ένα εντυπωσιακό φυσικό σύμπλεγμα από λίμνες και καταράκτες. Είναι ένα από τα πιο ένας από τους δημοφιλέστερους ψηλατρικούς προορισμούς της Μεσσηνίας και προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους φερνούς μήνες, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλης προσοχής.
0: Έτσι και είναι ένα πανέμορφο μέρος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα από την Καλαμάτα στο Γιάννη Γιάτσια από την ΕΡΤΑ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στην Κομισιόν προσέφηκε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
14: Δύο καταγγελίες έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Τσαντούλης, μιλώντας στην ΕΡΤΑ Λάρισας. Μία είναι το Σύνδεσμο και η δεύτερη εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου. Αυτό που ζητείται είναι η διερεύνηση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με θεμελιώδες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου που διέχουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση ουσιαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ, ξεκινήσαμε ανάποδα. Δηλαδή, παράγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανανεώσιμες πηγές και δεν μπορούμε βεβαίως να την αποθηκεύσουμε και να τη διαχειριστούμε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα βεβαίως ο τελικός αποδέκτης κούρας καταναλωτής να ακριβώς πληρώνει το ρεύμα. Αυτό που είπε ο κ. Σαντούλης είναι βεβαίως ότι οι παράτηση σε συμβάσεις που έχουν υπογράψει με την πολιτεία η παραγωγή, η μικρομεσαία παραγωγή από φωτοβολταϊκά, γιατί έχουν προχωρήσει και σε τραπεζικό δανεισμό βεβαίως για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν βεβαίως τις επενδύσεις λόγω των χρεών, είτε αναγκάζονται σε περιόδους αιχμής, όπως τώρα το καλοκαίρι το μεσημέρι, να κατεβάζουν τους διακόπτες, ή να μην πληρώνονται βεβαίως για την ενέργεια που παράγουν. Το καθεστώς αυτό βεβαίως το εκμεταλλεύονται οι γειτονικές χώρες εδώ στα Βαλκάνια, όπως η Βουλγαρία, η οποία έχει σταθμούς αποθήκες ενέργειας, η οποία παίρνει την ενέργεια από την Ελλάδα και μετά την ακριβοπληρώνουμε εμείς εδώ, μας τη μοσχοπουλάει κυριολεκτικά, όπως είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών, ο οποίος ζητάει βεβαίως να υπάρξει εναρμόνιση και αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα μπορούν να αποθηκεύεται ενέργεια και βεβαίως να μην παρέχονται, να μην γίνονται άδειες μέχρι να εξισορροπήσει η αγορά για επέκταση και δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών ή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
0: Μάλιστα.
14: Και υπάρχει βεβαίως και το δεύτερο, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει την προσφυγή. Υπάρχει και παρέμβαση εδώ σε τοπικό επίπεδο εντός ελληνικής επιτρέπειας, όπου το επόμενο βήμα που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης είναι να κατατεθούν βεβαίως αγωγές για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις. Βρίσκεται ήδη, όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, του Σαντούλης, στο τελικό στάδιο σχετική διαδικασία. Αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της πολιτείας όλων των μελών του συγκεκριμένου συνδέσμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να επιστρέψουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο σε έναν από τους πιο απαιτητικούς νομούς της χώρας, με δύσβατες ορεινές περιοχές, εκτεταμένους δασικούς όγκους και αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας. 409 πυροσβέστες καλούνται να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων, όπως είπαμε, έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Όμως η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Η συζήτηση βέβαια επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Κόνιτσας.
15: Στους 409 ανέρχονται πυροσβέστες και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών που υπηρετούν συνολικά τον νόμο Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Αγγελίδης.
0: Αλεξάνδρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν μας.
15: Δεν έχω ακουστικά.
0: Α, απλά δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε καλά, γι' αυτό. Ωραία, συνέχισε.
15: Επειδή είμαστε λίγο καθοδόν σε άλλο ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ, γι' αυτό ίσως δεν έχει καλό σήμα.
0: Δεν έχει καλό σήμα. Συνέχισε, ναι. Συνέχισε, σε ευχαριστούμε.
15: Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή και απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Έξαρχος, με αφορμή τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στην περιοχή της Κόνιτσας και τις συχνές επεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Το συνολικό αριθμό των 409 ατόμων περιλαμβάνονται μόνιμοι πυροσβέστες, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, καθώς και εποχικοί υπάλληλοι. Ειδικότερα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας υπηρετούν συνολικά 28 υπάλληλοι. Το Υπουργείο σημειώνει ότι για την κατανομή του προσωπικού λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, το ιστορικό των πυρκαγιών και οι περιοχές του αυξημένου κινδύνου, αλλά και η οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτήσουν, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάμεων από όμορους νομούς και από άλλες περιφέρειες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ναι, εμπλοκή στη διαδικασία νομότυπης λειτουργίας των καταστημάτων στο Άλσος της Γαρίτσας, στην πόλη της Κέρκυρας, δημιουργεί η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για προσωρινή αδειοδότησή του. Πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι η πόλη των καταστημάτων εστίαση Χάλκη, Γαρίτσας και άλλοι νομίλοι που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας, στο παραλιακό της μέτωπο, ξεκίνησε με την προσπάθεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να θεσπίσει ειδικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος επέτρεπε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έως 45 τετραγωνικά, ώστε να εξυπηρετεί η λειτουργία των επιχειρήσεων σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, ο κανονισμός προσλήθηκε δικαστικά και τελικά ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να υπερισχύσει της δασικής νομοθεσίας που διέπει τα δύο άλση. Μετά την εξέλιξη αυτή, η δασική υπηρεσία θεώρησε ότι οι επιχειρήσεις στερούνται νόμιμης άδειας κρίσης του κοινόχρηστου χώρου και άρχισε να διενεργεί ελέγχους, επιβάλλοντας υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας προσωρινή διαταγή ως την εκδίκαση της κύριας προσφυγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα, αφήνοντας τις επιχειρήσεις χωρίς προσωρινή δικαστική προστασία. Έτσι, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, τα καταστήματα λειτουργούν πλέον υπό τη διαρκή απειλή νέων προστήμων και διοικητικών κυρώσεων, ενώ δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Και από την Κέρκυρα στα Τρίκαλα, καθώς έργα οδοποιία σε αγροτικούς δρόμους έρχονται, εντάσσονται στο πρόγραμμα ουσιαστικά τρεις από τους τέσσερις δήμους. Μιλάμε για 11 έργα συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Μιλάμε βέβαια για αγροτικούς δρόμους και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αγροτικοί δρόμοι και πόσο μεγάλο είναι το έργο που πρόκειται να γίνει.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς είχαμε την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του συνολικού έργου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια για 11 παρεμβάσεις που γίνονται σε τρεις δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για τους δήμους Μετεώρων, καθώς επίσης τους δήμους Πύλης και, το Δήμο Πύλης και τον Δήμο Φαρκαδόνας, έργα αγροτικής οδοποιίας που τα έχουν ανάγκη τόσο οι αγρότες όσο βεβαίως και οι ιδιοκτήτες των ποινιοστασίων, και μιλάμε για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2023, καθώς επίσης και άλλες ζημιές που είχαν προκληθεί από διάφορα καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα τρία χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην ουσία το περίμεναν πώς και πώς οι ίδιοι οι εκτρόφοι και οι οργοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις,
0: ναι.
17: Προκαλώντας πάρα πολλά προβλήματα μέχρι στιγμής το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοια έργα υποδομής. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με βάση τις τότες εκτιμήσεις, αναμένεται να γίνει και εκτανίση των πρώτων κονδυλίων, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα, αφού βεβαίως υπάρχουν σχετική ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, αίτηση αναγνώρισης των Πεχτασίδων Αλεβιτών κατέθεσαν στην Θράκη. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
18: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Συμπληρώθηκε πριν από λίγες μέρες ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία περί της αναγνώρισης θρησκευτικής κοινότητας των Αλεβιτών Πεχτασίδων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, επισκέφθηκε ξανά την περιοχή της Φρούσας, όπως και πέρυσι, υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την εισήγηση της οποίας έγινε η αναγνώριση της κοινότητας. Η Παρασκευή ήταν η μέρα που κατατέθηκε, προχθές δηλαδή, στο πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, η επίσημη αίτηση αναγνώρισης των Αλεβιτών. Ήταν μια μέρα κατά την οποία οι επεκταθήτες ξεκινούσαν και τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής τους. Χίλια, έτσι ονομάζεται,
0: ναι.
18: Με τους αγώνες της πάλης με λάδι που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή του στη γη Ιταλή Σουλτάνο, το κέντρο του οποίου βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, που αποτελεί ιερό τόπο για τους Ελεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας για το θέμα με αφορμή την παρουσία της εκεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό, αναφορικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών, και το μοναδικό μήνυμα είναι ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, μετράει το ίδιο. Μιλάμε για μια κοινότητα περίπου 4.000 μελών, οι Ελεβίτες, οι οποίες, που, όπως σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, αποδεικνύουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μοσαϊκού της Θράκης και του θρακικού Ισλάμ, με παραδόσεις που διαφέρουν από το σουνετικό πρότυπο και ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στο Λεωνίδιο της Κινουρίας, στο 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου της Τσακωνιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Το 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ειρήνη, και ολοκληρώνεται 7 Αυγούστου. Ο διοργανωτής είναι το Αρχείον Τσακωνιάς. Οι δράσεις υποστηρίζονται από το Δήμο Νότιας Κινουρίας, πραγματοποιούνται δρόμενα για παιδιά και για ενήλικους. Η Τσακώνικη Υφαντική, η Τσακώνικη Διάλεκτος, ο Τσακώνικος Χορός, η λαογραφία της περιοχής, η τοπική ιστορία, οι Τσάκωνες αθλητές, τα τοπικά προϊόντα είναι μερικές από τις θεματικές του σχολείου. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Προέδρου Δημήτρη Τσιγκούνη και βέβαια στην μνήμη του Γεωργίου Πίλιουρα. Το Αρχείο Τσακωνιάς κάνει ειρήνη ούκο λίγα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, μια αξιόλογη πρωτοβουλία να διατηρηθεί ο ιδιωτικός βίος ή παραδόσεις των τσακώνων της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη της εκπομπής ήταν ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μια ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βέβαια, μπορεί σε γενικές γραμμές να εμφανίζεται βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, όπως λένε βέβαια σε όλους τους τόνους και οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αρχινιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι, εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 νέα μέσα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Πυρκαγιά και στη Βροντούπη Ερία, στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας καταγράφηκε την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σήμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η ψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενώ στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα και σήμερα το καταλαβαίνουμε, είναι στραμμένα στα πύρινα μέτωπα, με τα οποία δίνουν μάχη σε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από ξηράς και αέλος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μια μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολή στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, με τις επίγειες και ναέρες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νιαστία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
1: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε ρίχνει νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
2: Προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
1: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
3: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
0: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν και περνούν ακόμα, δηλαδή, εφιαλτικές ώρες. Ακούσαμε μάλιστα κάποιους από αυτούς τι είπαν στην κάμερα του ΕΡΤ News. Βέβαια, εντωμεταξύ, παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα και όπου επιχειρούν και ενέργεια μέσα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε στους απεσταλμένους μας. Ξεκινάμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
4: Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην Αγία Σκέπη, στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων, εδώ που γίνεται μια προσπάθεια από τα αέρια μέσα κυρίως, γιατί τα ενεργά μέτωπα είναι σε δύσβατες περιοχές και μόνο με τα αέρια μέσα μπορούν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν αυτά τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Είναι σε διάφορα σημεία διάσπαρτα πάνω στο βουνό και αυτό δυσκολεύει, θα έλεγα, τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της Αγίας Σκέπης, εκεί όπου φωτιά τα ξημερώματα πέρασε μέσα από τον οικισμό. Ευτυχώς δεν προκάλεσε έτσι, ήταν από θέμα τύχης ή ο αέρας την πέρασε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην καούν τουλάχιστον σπίτια, ή αν υπάρχουν πολύ μικρές ζημίες, όπως μας έλεγαν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το μοναστήρι Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης, και δίπλα στο μικρό πεδίο βολής του πυροβολικού, γιατί υπάρχει και το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και γίνεται προσπάθεια από τα νερά μέσα. Κυρίως τα καναντέρ, τα ελικόπτερα έριξαν εκεί που είναι ακόμη πιο δύσβατες οι περιοχές. Τα Σινούκ που είναι στο όρος Πατέρα, που είναι ακριβώς απάνω από την Αγία Σκέπη και είναι το βουνό που θα λέγα που χωρίζει την Αγία Σωτήρα με την Αγία Σκέπη, γιατί ο φόβος ήταν των πυροσβεστών μην πάει η φωτιά προς την άλλη πλευρά, και προσπαθούσαν με τα ελικόπτερα αλλά και με τα πεντζετέλ, τα αεροσκάφη, να περιορίσουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες. Και από την άλλη πλευρά τα μηχανήματα και ο στρατός προσπαθούσαν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην περάσει τη διάβαση του Καντιλίου. Και ίσως να ακούτε τώρα έτσι τα ελικόπτερα.
0: Βεβαίως,
4: που ακούγεται έτσι ο Ελίκας, και μάλιστα εκεί στο πεδίο βολής υπάρχουν δύο δεξαμενές. Το πρωί, λόγω του αέρα, δεν μπορούσαν να πάρουν άπαντες δεξαμενές νερό και αναγκαζόταν να πάνε πολύ πιο μακριά στη θάλασσα για να κάνουν τον ανεφοδιασμό. Τώρα μέσα από τις ειδικές δεξαμενές παίρνουν το νερό και επιστρέφουν στο σημείο δηλαδή και κάνουν τις ρήψεις για να καταφέρουν, όπως είπαμε, να σβήσουν αυτά τα μέτωπα. Από την άλλη πλευρά, τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο που βλέπουμε εκεί, από το σημείο που είμαι τώρα, βλέπω και άλλο μέτωπο έτσι, γιατί ανάλογα με την διεύθυνση που έχουν οι άνεμοι, ενισχύεται και η φλόγα τα πύρινα μέτωπα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σύμμαχος της φωτιάς, και από την άλλη θα λέγω εχθρός των δασοπυροσβεστών και όλων που προσπαθούν και παίρνουν μέρος στην κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Και είναι, όπως είπα, διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία και δύσβατα σημεία περισσότερο, γιατί είναι ένα βουνό, πετρώδες θα έλεγα, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και η πρόσβαση για να μπορούν να πάνε οχήματα μέχρι τα σημεία εκεί που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα, όπως είπα, εκεί που πέρασε μέσα από τους οικισμούς, τουλάχιστον δεν προκάλεσε ζημίες, τουλάχιστον στην Αγία Σκέπη. Τώρα στους υπόλοιπους έχουν εκκαινωθεί, όπως γνωρίζεις, και γίνεται η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα ενεργό μέτωπο που είναι από το σημείο που είμαστε. Δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα Έριξον, τουλάχιστον αυτά κάνουν. Γιατί είναι.
0: Μιλάς για τον κρύο πηγάδι, έτσι, Βαγγέλη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή πάνε τον αφοντιασμό, ρίχνουν και ξαναγυρίζουν πάλι για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν και να μην αφήσουν τη φωτιά να επεκταθεί.
0: Μακάρι
4: να
0: τελειώσει πολύ γρήγορα ο εφιάλτης, Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, θέα μας στη διαρκή επικοινωνία για να σου δώσουμε προτεραιότητα αν προκύψει οτιδήποτε από το μέτωπο αυτό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στην περιοχή. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό τώρα. Εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαραγιανοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό τελικά. Δεν μας επιτράπη από τις δυνάμεις αστυνομίας.
0: Α, δεν σε άφησαν να περάσεις, μάλιστα.
5: Για κανένα. Είμαστε στο κρύο πηγάδι και έχουμε θέα τον Κυθερώνα. Η φωτιά εδώ και περίπου 2 ώρες έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει την πλαγιά κατευθύνει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Μία περιοχή όπου οι φλόγες έφτασαν χθες στην είσοδο του χωριού και δεν πέρασαν, με αποτέλεσμα της ισχυρής προσπάθειας των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων. Σήμερα ωστόσο το μέτωπο της φωτιάς που κατεβαίνει μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από τις εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έρχεται από την πίσω μεριά του Κυθερώνα, από Χαράδρες, από την πλευρά που είναι η...
0: Και φυσούν και δυνατοί άνεμοι, γιατί τους ακούμε το θόρυβο, περνάνε μέσα από τη σύνδεσή μας, περνάνε μέσα από το ακουστικό σου, το ακούμε πολύ καθαρά.
5: Έχει αέρα πολύ.
0: Έχει αέρα, δυστυχώς.
5: Το τελευταίο 2 ώρο περισσότερο από ό,τι όταν ήρθαμε, που ήταν σχετικά σε άδεια. Πριν από 4 ώρες δηλαδή. Τελευταίο 2 ώρες αρχίζουν να ανεβαίνουν οι άνεμοι. Οι επιχειρήσεις, οι εναέριες είναι συνεχείς. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα Έριξον που επιχειρούν το ένα μετά το άλλο. Βγαίνουν μέσα από τις Χαράδρες, μπαίνουν και χάνονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, στο σύννεφο αυτό πάνω από τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω βλέπω ακόμα μία ρήψη. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. και να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν βλέπουμε τις φλόγες. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε συνεχώς πολλές φλόγες κατά μήκος της κορυφογραμμής αλλά και της πλαγιάς προς τα κάτω. Και ήταν πολύ απογοητευτικό σαν εικόνα.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η σύνδεσή μας. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να γίνουν οι επικοινωνίες αυτή την ώρα και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ μας, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα εδώ και όλες τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τη Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν μας βοήθησε στο τέλος η σύνδεσή μας να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, αλλά πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τώρα στην Αγία Σκέπη. Εκεί η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί. Οι κάτοικοι έλαβαν τα ξεμπερνότητα μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Αγία Σκέπη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας ακριβώς πίσω μου, αλλά και από την παράπλευρη πλαγιά και κατέβηκε τα ξημερώματα με ιδιαίτερη ορμή λόγω και των καιρικών συνθήκων προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου. Να πούμε όμως πως ο εκθαύματος δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ζημιά, καμία σοβαρή ζημιά στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά, να πούμε πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της Μονής της Αγίας Σκέπης, αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών, το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο, όπως επίσης και όλες οι κατοικίες. Τώρα, το κάρβουνο που έχει αφήσει η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια, σε αυτόν τον τοίχο, ο οποίος είναι φτιαγμένος από τσιμεντόλιθους, σε αυτή την οικία. Αυτή η εικόνα είναι η ίδια σχεδόν σε όλα τα σπίτια εδώ στην περιοχή της Αγίας Σκέπης. Είναι πραγματικά ευχής έργων αυτό που συνέβη σήμερα.
0: Τώρα, για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, έκανε λόγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή πρωινή παρέα με τον Ιωάννη Χατζημιχάλη, ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης. Για να τον ακούσουμε.
7: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτοσυμβατικής έκτασης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πέρκου ως βιολόγος. Τέλος πάντων δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
0: Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει ότι η οικολογική καταστροφή μέχρι στιγμής δυστυχώς είναι ανυπολόγιστη. Να μείνουμε εμείς στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε δύο νεκρούς μετά τη σύγκρουση του ενός ελικοπτέρου με ένα άλλο πυροσβεστικό τύπου Μπέλ. Εξετάζονται η πορεία των δύο ελικοπτέρων, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα από την ελληνική αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, να μην αλλοιωθεί κανένα από αυτά, για να ρίξουν φως στην υπόθεση, στην τραγωδία που είχαμε με την πτώση και αναγκαστική προσγείωση των δύο ελικοπτέρων. Προηγήθηκε η σύγκρουση, βέβαια, στον αέρα, όπως έχουμε δει στο βίντεο που κυκλοφορεί αμέσως μετά που.
0: Και το βλέπουμε ξανά και ξανά και δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη, Πέγγι, σε κάθε περίπτωση.
8: Ήταν φοβερό όλο αυτό που έγινε με έναν κοφαντικό κρότο, με μία λάμψη. Ακολούθησε και η έκρηξη, βέβαια, που έγινε. Όπως επίσης συγκλονιστικά ήταν μετά και τα βίντεο που δείχνουν τους δύο ανθρώπους, τους διασωθέντες, να φεύγουν από το ένα ελικόπτερο, να τρέχουν δηλαδή για να σώσουν τη ζωή τους. Δύο άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι. Τα άλλα δύο έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται ιατρικές βοήθειες να σώσουν τη ζωή τους. Δύο άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι. Τα άλλα δύο έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται.

0: το πώς μπορεί να συνέβη αυτό και δύο ελικόπτερα σε συνθήκες, εντάξει, πολύ δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε καλή ορατότητα στην περιοχή. Πώς συνέβη το μοιραίο?
1: Η ορατότητα, ναι, μεν ήταν καλή εκείνη την ώρα, δηλαδή κατά διαστήματα, γιατί υπήρχε αρκετός καπνός και θα ήθελα να πω, Γρηγόρη, από νωρίς το πρωί, από τις 10 περίπου και μετά, αυτό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, τα ελικόπτερα πραγματικά δεν είχαν σταματημό. Δεν είχαν σταματήσει καθόλου το να κάνουν υδροληψίες και να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες για να μην κατέβει η φωτιά στην ψάθα. Αυτή η φωτιά που έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και εξελισσόταν εκείνη την ώρα. Δυστυχώς τώρα είχαμε αυτή την τραγωδία, περιμένουμε όμως και τα αίτια. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι σήμερα επιχειρούν κανονικά. Εχθές είδαμε να καθυλώνονται τα ελικόπτερα για να βοηθήσουν έτσι και το κομμάτι των ερευνών και να μην υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Σήμερα έγιναν κανονικά ρήψεις και αυτή την ώρα η φωτιά που υπήρχε εδώ στην περιοχή φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ εικόνα καλή. Μόνο καπνούς βλέπω έτσι σε κάποια σημεία, χωρίς φλόγες, που σημαίνει ότι μάλλον πάμε προς οριοθέτηση. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να ζήσει αυτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα μετά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν που βρίσκονται και τι κάνουν και πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα. Πέκκι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολλά τα γιατί και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων χθες και το θάνατο των δύο ανθρώπων, των δύο πυροσβεστών. Ο αντιπιτέραρχος στην αποστρατεία, Γιάννης Αναστασάκης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Newsroom 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζή και έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας. Να τον ακούσουμε.
2: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα.
3: Δηλαδή, τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
2: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή του κυρίου Αναστασάκη για τον νεκρό τομέα. Ένα σημείο που δεν μπορούσε να δει το ένας πιλότος τον άλλο. Θα περιμένουμε και τα επίσημα απορίσματα βεβαίως στις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από την Ψάθα και την τραγωδία εκεί. Πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Φωκίδα. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας πραγματοποίησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία συσκέψη στο Δημαρχείο Εφπαλίου για την αποκατάσταση των ζημιών και τη δρομολόγηση και των αποζημιώσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι από σήμερα ξεκινάει υποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Λοιπόν, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποίησε ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Πάμε ευθύς αμέσως στη Φωκίδα. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη με τις αυτοψίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Εφπαλίου με τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Παρόν επίσης και ο υφυπουργός κ. Μπούγας, ο οποίος είναι και τοπικός βουλευτής, ο δήμαρχος και η αντιπεριφερειάρχης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο μέγεθος του προβλήματος. Είναι 4.000 καμένα στρέμματα τουλάχιστον, η πρώτη εκτίμηση αγροτοδασικών εκτάσεων και 8 κατοικίες και αποθήκες στο χωρίο Κλίμα. Ακολούθησε αυτοψία του υφυπουργού στο χωρίο Κλίμα που μίλησε με κατοίκους. Αυτό που τόνισε είναι ότι άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι κάνουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκηση σε περίπτωση που δεν έχουν κάπου να μείνουν και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα κρατικής αρρωγής για να κάνουν την αίτηση για να πάρουν με τη βοήθεια και του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλης ηλικίας και δυσκολεύονται σε αυτό, για να υπάρχουν την κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή των σπιτιών. Ειδικά αν είναι κύρια κατοικία, είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό για την αποζημίωση, είναι στο 100% οι αποζημιώσεις. Παράλληλα, Δήμος και Περιφέρεια ετοιμάζουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά τα αντιπλημμυρικά, διότι το βουνό αυτή τη στιγμή είναι απογυμνωμένο από τη φωτιά, οπότε μια βροχή το χειμώνα θα προκαλέσει και πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δρόμους που

0: καταστραφεί, θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις για τα τεχνικά δελτία από την αυτοδιοίκηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτά τόνισε σε γενικές γραμμές ο Υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να αποζημιωθούν τόσο οι πολίτες που επλήγησαν, όσο και η αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί εν ώψη χειμώνα, να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στις πρώτες βροχές.
1: Μακάρι, αυτό είναι ευχής έργο. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά είπε αναφορικά με τα όσα γίνονται στην Φωκίδα. Βέβαια, αυτοψίες δεν ξεκινούν μόνο εκεί. Πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές και σε άλλες περιοχές που περιμένουν? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την Αττική? Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής Κώστας Ζόμπος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.
2: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα, βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας. Θα γίνει καταγραφή και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
1: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρίκος.
3: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
1: Λοιπόν, στην πολιτική διάσταση τώρα της όλης υπόθεσης, σειρά συσκέψεων λοιπόν και συντονισμένων ενεργειών ξεκίνησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις περιφέρειες, έχει προγραμματιστεί σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύσκεψης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και βέβαια εντός δρόμων αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και να μην και να καταγραφούν όλα τα αιτήματα εκείνα. Είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των αιτημάτων. Το απόγευμα λοιπόν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αντικείμενο είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπάρχουν συνολικά από όλη την Ελλάδα και αφορά την αποκατάσταση κυρίως των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που έγιναν που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Στις συνεδρίες θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν και συνολικά οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγήσεων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε, αναφέρθηκε και εσύ στα όσα υπογράμμισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος σήμερα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε εκπομπή συνδέσεις, αφού εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο δύο πιλότων. Αναφέρθηκε σε όλες τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει με τις αυτοψίες της πληγής περιοχής από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας. Όπως ανέφερες, υπάρχουν συνεχείς σκέψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με την Γενική Σύσκεψη, προκειμένου να καταγραφούν συνολικά οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Μάλιστα, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημίες, διευκρίνησε ο κ. Κατσαφάδος πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογο το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί ορισμένα ακατάλληλη για χρήση, οι πολίτες θα πάρουν και μια επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 300 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Θα υπάρχει επίσκεψη μετά και τη σημερινή σύσκεψη. Επίσκεψη η οποία θα αφορά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τις ζημίες σε κτηριακές υποδομές, αλλά και κυρίως την παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν οι πολίτες στην κανονικότητα με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως τόνισε ο κ. Κατσαβάδος. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε τις αναφορές που είχαμε από πλευρά του Πρωθυπουργού και όχι μόνο βέβαια όλων των κομμάτων, αλλά και τη κ. Σοδελάιν για το χθεσινό δυστύχημα, τη θλίψη, την τραγωδία που σημειώθηκε, αναφέρθηκε και εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Σημείωσε δε πως τα δύο ελικόπτερα που στήριξαν και η διαδικασία και το τραγικό δυστύχημα που στήριξε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως είπε, υπό αντίξερες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενιαία μέσα. Τόνισε πως μας γεμίζει όλους σου δίνει και εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειές του.
1: Από την κυβέρνηση, με εντωμεταξύ, λένε σε όλους τους τόνους ότι έχει ενισχυθεί αρκετά ο πυροσβεστικός μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα, αλλά απλά είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.
4: Το είδαμε και με τις αναφορές του Πρωθυπουργού ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτησή του, λέγοντας πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
1: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό κομμάτι τώρα, είχαμε συλλήψεις, αρκετές δεκάδες συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρες, τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές. Ο Ζώσης Καβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Για πόσες συλλήψεις μιλάμε συνολικά μέχρι στιγμή, Ζωή?
5: 33 συλλήψεις από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση, μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, όπως ανέφερε χθες και στις δηλώσεις ο Βασίλης Βαταπεργένης, που είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της Πυροσβεστικής, περιλαμβάνεται η πάρος με 4 συλλήψεις. Στο Φίχτη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, είχαμε ασπινθήρα, αποτέλεσμα εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι 2 υπέτη εντοπίστηκαν και στην Ελίσσα. Οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό στην Κεφαλονία. Θυμίζουμε, είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό από πρόθεση. Στη Βιωτία τώρα, μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από εκεί και
1: τη μεγάλη φωτιά, εδώ, βέβαια.
5: Εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Ορίστηκε λοιπόν, προσδιορίστηκε ο σημείο έναρξης η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο ταλαντώσης καλωδίων. Διεχθεί και μετά σπινθήρες πήθε στο έδαφος και από εκεί ξεκίνησε με βάση την πρώτη, επαναλαμβάνω, έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά. 2 οι συλλήψεις. Ο ένας που συλλήφθη με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίλυση του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος, που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η όλη υπόθεση, Γρηγόρη, βρίσκεται στα χέρια πια της δικαιοσύνης. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.
1: Βεβαίως, και εντωμεταξύ έχουμε εμπλοκή και της αστυνομίας στις έρευνες. Έχει αναλάβει μάλλον η αστυνομία τις έρευνες για το δυστύχημα που είχαμε χθες, αυτή την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα.
5: Ενημέρωση του εισαγγελέας και την αστυνομία να αναλάβει την προανάκριση. Η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο αυτό, φρουρείται, φυλάσσεται ο χώρος εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Τώρα θα δούμε ποια υπηρεσία θα αναλάβει, αν θα είναι η ασφάλεια ή το υλικό FBI, δηλαδή η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Εννοείται πως θα οριστούν πραγματογνώμονες, θα γίνουν αυτοψίες στο χώρο, θα ληφθούν καταθέσεις και βέβαια θα γίνει και επεξεργασία του οπτικού υλικού που ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας από χθες που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
1: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
6: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων. σε όλη αυτή την διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι συγκλονιστικό, είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
1: Ακούσαμε νωρίτερα και από το πολιτικό ρεπορτάζ για αυτά που λένε από την κυβέρνηση, ότι είναι καλά στελεχωμένοι οι πυροσβεστικοί σε έμψυχο υλικό. Τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι ίδιοι, οι ήρωες των ημερών? Ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Μάκη Πολάτο και εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
7: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς όσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες. Πώς είναι στη Μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
8: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
7: Είναι ακόμη χειρότερο, ναι. Γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν η μάχημη υπηρεσία,
8: ναι.
7: Είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό,
8: σωστό,
7: και κάποιες άλλες υπηρεσίες, οι μετεωρολόγοι,
8: ναι.
7: Οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι η υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5 και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες και να το
8: περίπου 4.500 μάχημοι.
7: 4.500 πυροσβέστες οι οποίοι πρέπει να είναι
8: ανά
7: 24ωρο στη βάρδια.
8: Ναι, ναι.
7: Στο 24ωρο στη βάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
8: Για να υπάρχει εναλλαγή. Να ξεκουράζεται.
7: Ναι, να λείπει σε.
8: Να ξεκουράζεται.
7: Σε μερίσεις αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες.
1: Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να επανέλθει το ρεύμα. Πάμε στην Κεφαλονιά και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Γεια σας, γεια σας από την Κεφαλονιά. Είχαμε, πριν πάμε στο δικτύο, είχαμε μια αναζωπήρωση στον Κατελιό.
1: Ναι.
9: Όπου αρχικά υπήρξε μια ανησυχία, τώρα έχουν πάει όλες οι πύγες δυνάμεις και επιχειρούν εκεί, είναι κοντά στο σημείο που έχει μείνει ακόμα αυτό ένα μικρό κομμάτι εκεί στον Κατελιό. Έχουν πέσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να την κατασβέσουν και αυτή. Είναι αναμενόμενο ότι για τις επόμενες ώρες και να μην πω μέρες, και επειδή έχει και ένα αεράκι το οποίο ο άνεμος εκεί, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σαν λαγκάδι, αλλάζει φορά κάθε τόσο, γι' αυτό ήταν και τόσο δύσκολη η κατάσβεσή της. Τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο? Έχουν έρθει συνεργεία και προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, από το ξημέρωμα της Κυριακής δηλαδή, όπου δεν έκαιγε, να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις καμένες κολόνες αλλά και τα λιωμένα καλώδια. Υπάρχει πρόβλημα και στις δύο τάσεις. Την σκάλα που είναι το τουριστικό κομμάτι της περιοχής της συγκεκριμένης, η οποία δεν έχει πληγεί, ευτυχώς βέβαια, από τη φωτιά, είναι αρκετά μακριά, δεν υπάρχει ρεύμα. Ρεύμα δεν έχουν οι οικισμοί οι οποίοι κινδύνευσαν από τη φωτιά, δηλαδή Μαρκόπουλο, Κατελιό, όπως είπαμε, Μαυράτα και τα Πάστρας και αυτοί οι οικισμοί. Κινδύνευσε να μείνει χωρίς ρεύμα και ο πόρος, ωστόσο έγινε ένα bypass και έχει πάρει από την Σάμι. Έχουν φέρει 4 γεννήτριες στη σκάλα, οι οποίες προφανώς και δεν αρκούν για να ηλεκτροδοτήσουν όλη την σκάλα και τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις και μονάδες ξενοδοχειακές ή πανσιόν, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να το συζητήσουμε για να το δούμε, δεν έχουν γεννήτριες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι περίεργο. και γίνεται αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει προφανώς και στην ίδρυψη, γιατί τα αμπλιοστάσια δεν έχουν ρεύμα για να δώσουν νερό. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση το απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές από αλμοεπιτρέπεται και όχι απεσιόδοξοι κάνουν λόγο για αποκατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.
1: Μακάρι να τελειώσει αυτό ο εφιάλτης, γίνεται πιο γρήγορα. Αντρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολα ήταν τα προηγούμενα 24 ώρες στην Κεφαλονιά και είναι ακόμα οι ώρες δηλαδή. Ποιος το λέει αυτό, αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς, ο κ. Σωτήρης Κούρης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Όταν άναψε η φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνευσε να εκεί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Κρεμμύδι, το Μουσκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς και γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
1: Λοιπόν, πάμε και στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και πότε επιτέλους θα πέσουν οι άνεμοι. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και πώς θα είναι οι άνεμοι στις περιοχές που μένονται δυστυχώς ακόμα τα πύρινα μέτωπα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε τα ευχάριστα νέα αρχικά για την πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική. Όταν λέω ευχάριστα, ενώ μόνο για το γενικό ανεμολογικό πεδίο, καθώς από χθες έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Εκεί στην περιοχή πνέουν με μέση ένταση 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές επιμένουν κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά χθες οι ρηπές είχαν ξεπεράσει ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα στην περιοχή. Επομένως, σίγουρα οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα είναι πιο καλές. Και καθώς μάλιστα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες, εκεί γύρω στις 8 με 9 θα εξασθενήσουν και άλλο οι άνεμοι και δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι για εκείνη την περιοχή μόνο όμως θα εξελιχθεί και η Τρίτη.
1: Και αυτό που λες είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη και έχω μπροστά μου μια έρευνα, μια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Όλγα, το οποίο κάνει λόγο για ρεκόρ ρηπών τα προηγούμενα 24 ώρα και κρίσιμη δοκιμασία για τις φωτιές.
11: Ακριβώς. Είχαμε πραγματικά ρεκόρ ρηπών ανέμου. 150 χιλιόμετρα από Αξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα στην Πεντέλη πάνω.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
11: Και ήταν και ιστορικές. Δεν έχουν καταγραφεί σχεδόν ποτέ οι περισσότερες από τότε που λειτουργούν φυσικά οι σταθμοί του αστεροσκοπείου. Αυτό το επεισόδιο, το πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε συνθήκες άπνοιας. Φυσικά τα Μελιτένια υπάρχουν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Αιγαίο. Μάλιστα από αύριο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο αύριο. Απλά η ισχυρή ζώνη επιρροής τους θα είναι στο Αιγαίο. Δεν θα είναι τόσο πολύ στα ηπειρωτικά. Γι' αυτό όμως θα είμαστε πάλι σε πορτοκαλί συναγερμό. Αττική, στα νότια τμήματα της Εύβοιας, καθώς επίσης και προς το Ανατολικό Αιγαίο, στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ φυσικά και το υπόλοιπο Αιγαίο επιμένει στην κατηγορία 3, με εξαίρεση λίγο το βόρειο και επίσης σε αρκετές περιοχές στον υπηρετικό κορμό. Επειδή έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά θερμή εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κάθε μέρα, θα ανεβαίνουμε κατά έναν βαθμό Κελσίου. Μέχρι και την Παρασκευή, αυτά είναι έτσι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ζέστη και κατά τόπους ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, πλέον θα επιστρέψουν και λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από αύριο θα ξεκινήσουν. Αύριο θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά και την Τετάρτη στα βόρεια ορεινά. Την Πέμπτη λίγο περισσότερες στα ορεινά της βόρειας χώρας και της δυτικής. Πάντως, μέχρι και την Παρασκευή, δυστυχώς θα είναι πολύ απαιτητικές οι πυρομετρολογικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρού μελιτενιού στο Αιγαίο.
1: Οπότε ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Για μία ακόμα φορά θα το πούμε. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δουλεύουν σε περιοχές όπου έχουν πληγεί από τις φωτιές. Η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
12: Μας προστατεύει απλή μάσκα?
13: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καυστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
1: Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, πολύ δύσκολες, δεν το συζητάμε, ώρες για το περιβάλλον, πολύ δύσκολες ώρες όμως και για τα ζώα. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων, συντροφιάς Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
14: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, απεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
12: 145
14: ζώα, ναι, ακριβώς.
12: Γιατί τόσα πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
14: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κόσμοι που ταλαιπωρείται από τα όσα γίνονται. Να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κάλυψη και τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στην Ένθο Σύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει μια συνολική εικόνα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να καλύπτουν, και μάλιστα είναι από τα πρώτα τους θέματα, το θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και το τραγικό συμβάν με τη συντριβή του ελικοπτέρου και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Μάλιστα, τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την συντριβή του ελικοπτέρου και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα το Bloomberg σε ρεπορτάζ του επισημαίνει ότι αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει και υπογραμμίζει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα, και που είδαμε και προηγούμενα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Πορτογαλία και σε άλλα μέρη. Επίσης, και με συνεχή ρεπορτάζ, και το πρακτορείο Reuters και το Associated Press καλύπτουν την εξέλιξη των πυρκαγιών που εστιάζουν και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως εδώ στη Δυτική Αττική, λέγοντας ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή διότι αναμένεται να υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας και λόγω της ξηρασίας αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Και επισημαίνουν μάλιστα αυτές τις μεγάλες δυσκολίες της επιχείρησης κατάσβεσης των πυρκαγιών γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται δυστυχώς και φέτος, Έλενα.
16: Ακριβώς, Γρηγόρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη, και μάλιστα είμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, στον τρίτο μήνα μόλις μπήκαμε του καλοκαιριού, και οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από νωρίς, και επίσης η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα καύσωνα. Αυτό έχει προκαλέσει 25 πόλεις της Ιταλίας να βρίσκονται σε συναγερμό, σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα και βεβαίως και το ενδεχόμενο πυρκαγιών και εκεί. Στη Γαλλία οι φωτιές δεν έχουν σβήσει ακόμη, είναι βέβαια σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης. Και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα το βρούμε και μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, έχει προκύψει με τη μείωση της στάθμης των υδάτων λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας στον Δούναβη και το Ρήνο. Ειδικά η μείωση των υδάτων στο Δούναβη που είναι σε επίπεδο ρεκόρ έχει προκαλέσει και ένα άλλο πρόβλημα, πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας PAX στην Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι από τα 2 MW που είναι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας του συγκεκριμένου εργοστασίου που κατασκευάστηκε την Σοβιετική εποχή, τώρα είναι στο 10% αυτής της ικανότητας παραγωγής και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει εντελώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Τόσο άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
16: Ναι, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται από το συγκεκριμένο εργοστάσιο, παρέχει το 30-50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και αυτό επαναλαμβάνουμε επειδή δεν υδροδοτείται αρκετά ώστε να υπάρξει ψήξη των αδραστήνων λόγω της πτώσης στο επίπεδο.
1: Κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μεταφέρεις. Πολύ σημαντικό και το δημοσίευμα, το Financial Times, Έλληνα.
16: Να κλείσω μισό λεπτάκι λέγοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως το δούμε και σε άλλα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης, πυρηνικά εργοστάσια εννοούμε, και είδαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την απειλή που υπήρχε και λόγω των πυρκαγιών.
1: Κατανοητό. Και αυτό επίσης σημαντικό, το δημοσίευμα του Financial Times που δείχνει ότι το κόστος αποκατάστασης από τις πυρκαγιές σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αναμένει να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
16: Ναι, οι Financial Times κάνουν τις εκτιμήσεις τους βασιζόμενοι σε μεθοδολογία και μοντέλα της Ευρωπαϊκής Υπολογισμού αυτών των ζημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρουν τα 3,1 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα και αναφέρουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υπολογίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος. Και μιλάμε πάλι για τους 2 πρώτους μήνες του καλοκαιριού.
1: Και επίσης, εκτός ελέγχου, μένονται πολλές πυρκαγιές, να μην το ξεχάσουμε, και στην Ουάσιγκτον, στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη χιλιάδες τρέμματα δασικής έκτασης, Έλενα.
16: Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, εκεί μένονται 15 πυρκαγιές και στο μεγαλύτερο τους αριθμό ανεξέλεγκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης υπάρχει κοντά στην πόλη Σποκέιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον. Έχουν καεί συνολικά πάνω από 600 κτίρια και χιλιάδες τρέμματα δασικής έκτασης, όπως είπες, ενώ πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να επαναφέρει την τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κάθε πτώση που ξεπερνά ακόμα και το 5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, η τιμή του Brent υποχωρεί από νωρίς το πρωί περισσότερο από 5% κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ξαναρχίζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές είχαν καταγράψει σε μηνιαία βάση τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου τον Ιούλιο, πάνω από 20%. Επίσης, οι πετρελοπαραγωγές χώρες του OPEC Plus έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία για τη σταθερότητα της αγοράς, επισημένοντας ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, ενώ οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο στα στενά Γρηγόρη του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, οι ελεύθεροι αυτοί πτώσεις που καταγράφουν από νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, οι διεθνείς τιμές, καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ξεκίνησε από 1η του μήνα θα γίνει περισσότερο ορατή στους καταναλωτές. Προς το παρόν, πάντως, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών έρχεται τη στιγμή που η μέτρηση πανελλαδική τιμή του ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη η μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και τις επόμενες. επόμενες μέρες, δεδομένου δε Γρηγόρη ότι ο ανεφοριασμός των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, αλλά ανάλογα με τα αποθέματα του κάθε πρατηρίου, παρατηρούνται ήδη από την πρώτη μέρα εφαρμογής της επιδότησης μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Τώρα, στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκίνησε από τη μέση τιμή, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ από 2,06 4 λεπτά, δηλαδή χαμηλότερα η μέση τιμή. Βεβαίως βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια. Να πούμε τέλος ότι η αγορά χοντρικής αναμένει περαιτέρω πτώση από αύριο για την αμόλυβδη, ωστόσο περιμένει αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης, με παράγοντες της αγοράς Γρηγόρη να επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη ζήτηση για ντίζελ και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ενεργειακό προϊόν στη διεθνή αγορά, που έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζεται άμεσα τόσο από την έκρηξη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις, όσο βεβαίως και από τις δυνατότητες που πλέον έχουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Αντικρώμενα συνεχίζουν εκεί να είναι τα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα επανακινήσουν σήμερα, αλλά από την άλλη πλευρά το Ιράν να διαψεύει ότι μιλάμε με τις ΗΠΑ, αλλά να επιβεβαιώνει τις επαφές του με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ευβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
18: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως είχε δηλώσει ότι προετοιμάζεται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και το Ιράν ζήτησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και είπε ότι θα αρχίσουν σήμερα το απόγευμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εδώ και 7-8 μέρες, όπως είπε, βρίσκεται σε επαφές με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, και αυτές οι συνομιλίες, όπως είπε, είναι επικοδομητικές και προχωρούν χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνεννόηση ή πιθανή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στην ιστορική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς από σήμερα 3 Αυγούστου οι παλαιούτοι υποελληνικές αριθμητικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται στο ταξιδιωτικά εγγραφά για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές καινούριες αστυνομικές ταυτότητες? Το ερώτημα τέθηκε στον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
19: Θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάσταση από αυτή που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό, όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε αυτές τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MZ. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, οι ταυτότητες ή οι παλιές συμβατικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κανείς και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν είναι και ένα διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας νέα προθεσμία.
8: Να ρωτήσω κάτι, επειδή
19: καταλαβαίνετε που πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για την απώλεια του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης πολιτικής του πορείας, διετέλεσε υφυπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Εμπορίου, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης. Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάνο. Άγη.
4: Το τελευταίο δίο λοιπόν στον Γιάννη Βαλουτσιό ότι θα δοθεί αύριο στην κηδεία το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό στις 12 το μεσημέρι να εκφωνεί τον επικίδιο, ενώ μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαλουτσιώτη στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Βαλουτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας, του είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά το 2009, και να σημειώσουμε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας τον προηγούμενο χρόνο του μεταξύ του Μιστρά και του σπίτι του στη Φιλοθέα που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως άλλη μια προσωπικότητα η οποία στράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης ήταν ο Ιωάννης Βαλουτσιώτης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε και πάλι. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού από την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Να πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία έχει τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε απλά, Ευγενία, ότι ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή με βαρύτατες εχμές. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς. Με εχμές λοιπόν τώρα για ηγομανία, απάντησε ο μέχρι πρώτην ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, καθώς χθες η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στη διαγραφή του. Όπως είπες και εσύ, είχε παραιτηθεί με πολλές αιχμές την προηγούμενη Τετάρτη, κάνοντας λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούν ως παράλληλο γραφείο τύπου εν αγνία του. Ωστόσο, η Μαρία Καριστιανού, αφού και τυπικά χθες τον απομάκρυνε από το κόμμα, κάνοντας αναφορά σε διχαστικές δηλώσεις και κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό, Γρηγόρη, όπως αντιλαμβανόμαστε, την κρίση στο κόμμα. Είχε προηγηθεί και μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, μέσω της οποίας άφηνε πολλές αιχμές για τον Θανάση Αυγερινό. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την αναταραχή που δημιουργήθηκε στο κόμμα, ο Θανάσης Αυγερινός σήκωσε το γάντι και προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση με φωτογραφία το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείτε ελπής», ενώ χωρίς να κατονομάσει κάποιον έγραψε στην ανάρτησή του «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε».
1: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλκιάς, ένας από τους πλέον σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, με τη σεμνότητα και το ήθος που το χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρεί στενή σχέση με τις νεότερες γενιές. Στην καλλιτεχνική του πορεία, που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, ο Λάκης Καλκιάς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός της χώρας.
15: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, αγωνία τέλος για τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν με ποιους κληρώθηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
21: Καλησπέρα. Για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκάιρατ. Εύκολη σχετικά η κλήρωση. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που ονομάζεται Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμ ή Σεν Ζιλουάζα από το Βέλγιο, δύσκολη εδώ η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σχέση με το ζευγάρι της ΑΕΚ, τον ηθημένο που λέει στη Σόφια Σκαϊράτ. Ο Όφη Μακάμπι ήρθε σε Κασόφια στον νικητή και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να βγει και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa, στο Conference League μάλλον.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί αγροτές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλιστα το πρώτο της εβδομάδας από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωδινής στους 98,1 και 91,2 αλλά και από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά και από το ΕΡΤΕΚΟ από όπου μεταδιδόμαστε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Το μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα, 3 με 4, από Δευτέρα και Παρασκευή. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε σήμερα με το εξαιρετικό Going Down South, ένα ατμοσφαιρικό blues κομμάτι που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά από τον θρυλικό μουσικό της, του Βόρειου Mississippi, τον R.L. Burnside, και επανεκτελέστηκε από αυτό το εξαιρετικό δουέτο τους Black Keys, αποτελείται από τον Dan Auerbach και τον Patrick Kearney, για το 10ο άλμπουμ τους με τίτλο Delta Cream. Είχε βγει το 2021 αυτό το άλμπουμ μέσα στον κορονοϊό και δημιουργήθηκε ως ένας ειλικρινής φόρος τιμής στις μουσικές ρίζες της μπάντας που είναι αυτές εκεί στο Δέλτα του Mississippi. Και περιλαμβάνει αποκλειστικά διασκευές σε κλασικά Hill Country Blues κομμάτια που τους ενέπνευσαν για την πορεία και την καριέρα τους. Φανταστική η φωνή, έτσι, και αυτό το φαλσέτο τραγούδισμα του Auerbach με τα εθιστικά slide κιθαριστικά riff και τα ακατέργαστα τύμπανα του Kearney. Η εκδοχή των Black Keys στο Going Down South καταφέρνει να διατηρήσει την αυθεντική σκοτεινή ενέργεια του R.L. Burnside, αναδεικνύοντας παράλληλα την αριστοτεχνική χημεία του ντουέτου που τους καθιέρωσε ως ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της ηλεκτρικής blues σκηνής, θα πω εγώ. Και για τη συνέχεια θα πάμε στο Dancing Till Dawn, ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι που συνδυάζει πολλά είδη και στοιχεία, στοιχεία από soul μουσική, από funk ηχόχρωμα, από ψυχεδελική rock, ερμηνευμένο από τον εξαιρετικό και γνωστό και μη εξαιρετικό Lenny Kravitz, ο οποίος είναι γνωστός για την ικανότητά του να γράφει, να κάνει παραγωγή και να παίζει σχεδόν όλα τα όργανα στις ηχογραφήσεις του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο 8ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο It is Time for a Love Revolution. Έτσι λέγεται ο δίσκος. Είχε βγει το 2008 και είναι μια δουλειά που ο Lenny Kravitz επιστρέφει στον κλασικό vintage ήχο που τον καθιέρωσε στη δεκαετία του 90. Χαλαρό και εθιστικό το ρυθμικό μέρος, φοβερά φωνητικά και ένα χαρακτηριστικό σόλο στην κιθάρα. Με όλα αυτά τα στοιχεία το τραγούδι αποτυπώνει την αισθησιακή και ανέμελη πλευρά του Kravitz, αναδεικνύοντας τη διαχρονική του ικανότητα να αναμειγνύει τη ρετρό αισθητική του της δεκαετίας του 60 και του 70 με τη σύγχρονη rock κουλτούρα. Αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 4 για πολλά μουσικά κοκτέιλς.

Είχαμε πολύ καιρό να παίξουμε Deep Purple, οπότε βρήκαμε και ένα ατμοσφαιρικό μελωδικό hard rock κομμάτι αυτών των θρυλικών Βρετανών, το οποίο γράφτηκε από τον μπασίστα τον Glenn Hughes και τον τραγουδιστή τον David Coverdale πριν ακόμα ενταχθούν πλήρως στην μπάντα. Περιλαμβάνεται στο 10ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Come Taste the Band. Είχε βγει το 1975 και το συγκεκριμένο άλμπουμ σηματοδότησε τη μοναδική δουλειά της ιστορικής σύνθεσης που λέγεται Mark IV, η σύνθεση αυτή του συγκροτήματος με τον ταλαντούχο Αμερικανό κιθαρίστα Tommy Bowling να αντικαθιστά τον Ritchie Blackmore και να φέρνει ένα πιο funky soul αέρα στο σκληρό ήχο τους, δίπλα στα σταθερά μέλη τον John Lord στα πλήκτρα και τον Ian Pace στα τύμπανα. Είναι πιο μεγάλο το κομμάτι, εμείς παίξαμε την Radio Edit εκδοχή που είναι φτιαγμένη για ραδιόφωνο. Αναδεικνύονται οι μαγευτικές διπλές φωνητικές ερμηνείες των Coverdale and Hughes και το υπνοτιστικό μπάσο και τα αισθητικά έτσι, πλήκτρα που κατέστησαν το τραγούδι ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα διαμάντια της μεταβατικής αυτής περίοδου των Deep Purple. Τώρα θα μείνουμε εκεί, μάλλον όχι, θα προχωρήσουμε αρκετά χρόνια μετά. Το 1998 ένας εξαιρετικός Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός, ο Corey Stevens, έγραψε ένα φορτισμένο blues κομμάτι, I Play the Blues for You, έτσι λέγεται. Χαρισματικός μουσικός ο Stevens, επηρεάστηκε βαθιά από θρύλους όπως ο Stevie Ray Vaughan και ο Eric Clapton, αλλά και ο Albert King. Και με το I'll Play the Blues for You καταφέρνει να παντρέψει τα κλασικά ηλεκτρικά blues με τη σύγχρονη rock αισθητική που την είχε ζήσει αυτή την αισθητική και αυτό το κύμα. Στίχη γεμάτη συνέστημα, εκφραστικά βραχνά φωνητικά, δυναμικά γεμάτα ψυχή σόλα της κιθάρας και το κομμάτι αποτυπώνει την ουσία του καλλιτέχνη και τον αναδεικνύει ως έναν από τους πιο αυθεντικούς εκπροσώπους της μοντέρνας blues σκηνής των τελών της δεκαετίας του 90. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτίνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, για το Βόρειο στους 100.

Λοιπόν, αυτό ήταν το In My America, ένα δυναμικό και κοινωνικά ευαισθητοποιημένο blues κομμάτι από έναν Αμερικανό κιθαρίστα και τραγουδοποιό ονόματι Albert Castilla. Αποτελεί το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του, ένα άλμπουμ που λεγόταν, μάλλον δεν αποτελεί το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ, το άλμπουμ λεγόταν Big Dog 2016. Αλλά ήταν ένα τραγούδι που εκφράζει τις προσωπικές του παρατηρήσεις για την αμερικανική πραγματικότητα, την ελπίδα και τους αγώνες της καθημερινότητας. Ο Καστίλια είναι ένας από τους ακατέργαστους και παθιασμένους εκπροσώπους της σύγχρονης blues σκηνής. Ξεκίνησε την καριέρα του δίπλα στο θρυλικό Junior Wells και ξεχωρίζει για την εκρηκτική του ενέργεια με επιθετικά κιθαριστικά σόλα, βραχνά γεμάτα ψυχνή ψυχή φωνητικά, και φυσικά η παραγωγή είναι ενός καταξιωμένου μουσικού παραγωγός, δηλαδή εδώ σε αυτό το άλμπουμ ήταν ο Mike Zito. Το τραγούδι συνδυάζει την παραδοσιακή blues αισθητική με τη σύγχρονη ορμή της rock μουσικής και αναδεικνύει την ικανότητα του Καστίλια να μετατρέπει τις κοινωνικές ανησυχίες σε αυθεντική ηλεκτρισμένη μουσική κατάθεση. Τώρα το Only One είναι ένα εκρηκτικό γεμάτο ενέργεια blues κομμάτι από τους Αμερικανούς Rival Sons. Αυτό το κομμάτι περιλαμβάνεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Great Western Valkyrie. Είχε βγει το 2014. Οι Rival Sons είναι ένα συγκρότημα από την Καλιφόρνια. Είναι γνωστοί για την αναβίωση του κλασικού hard rock ήχου των δεκαετιών του 60 και του 70. Αποτελείται από έναν χαρισματικό τραγουδιστή, τον Jay Buchanan, με φωνητικά γεμάτα ψυχή, και είναι εντυπωσιακός ως τραγουδιστής. Έναν κιθαρίστα, τον Scott Holiday, ακατέργαστα riff, και ένας μπασίστας, ο Dave Bust, και ένας drummer, ο Michael Malley. Εθιστικός ρυθμός, ατμοσφαιρική παραγωγή του Dave Gobb και η χαρακτηριστική vintage αισθητική, το τραγούδι αυτό συμπυκνώνει απόλυτα την ταυτότητα της μπάντας και αναδεικνύει την μπάντα αυτή ως, νομίζω, έναν από τους αυθεντικούς και δυναμικούς συνεχιστές της μεγάλης ηλεκτρικής blues παράδοσης στη σύγχρονη εποχή. Όλα αυτά βέβαια εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του λογαριασμού της ΕΡΤ Κομωτινής εκεί. ΕΡΤ Κομωτινής, το ΕΡΤ με κεφαλαία και το Κομωτινή με ελληνικά μικρά εκτός από το πρώτο κάπα. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, ο Φώτης Ζάντσας.

Εξαιρετικό slide και εξαιρετική slide κιθάρα και εξαιρετικό slide blues ήχος σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Where They Will. Το Where They Will είναι ένα τραγούδι του Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιοποιού Sonny Landreth. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που είχε βγάλει το 1992, Outward Bound. Ο Landreth είναι γνωστός στο μουσικό κόσμο ως ο βασιλιάς της slide κιθάρας, Slide King. Είναι διάσημος για τη μοναδική τεχνική του να παίζει με το slide, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τα δάχτυλα του πίσω από αυτό για να πατάει χορδίες και νότες και δημιουργεί έναν εντυπωσιακά πλούσιο πολυεπίπεδο ήχου. Στο κομμάτι αυτό, ο καλλιτέχνης παντρεύει αριστοτεχνικά τις παραδοσιακές blues ρίζες της Λουιζιάννα με στοιχεία ζάιντεκο και ροκ, και η παραγωγή του άλμπουμ φέρει τη σφραγίδα του σπουδαίου John Hyatt, στο συγκρότημα του οποίου έπαιζε ο Landreth, αναδεικνύοντας τη μοναδική δεξιοτεχνία, το βραχνό συνέστημα στα φωνητικά και την απαράλληλη κιθαριστική ταυτότητα που καθιέρωσαν τον Landreth ως έναν από τους πιο σεβαστούς μουσικούς, ιδιαίτερα στα blues για τη γενιά του. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα βετεράνο Αμερικανό κιθαρίστα και τραγουδοποιό, τον Tinsey Ellis, και ένα κομμάτι που λέγεται Everything and Everyone. Ένα έτσι πολύ ατμοσφαιρικό και συναισθηματικό blues, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Ice Cream in Hell. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2020. Ο Ellis είναι ένας από τους πιο σταθερούς και σεβαστούς εκπροσώπους της νότιας blues σκηνής. Είναι από την Ατλάντα, εκεί από την Τζόρτζια. Είναι γνωστός για την εκρηκτική του δεξιοτεχνία στην κιθάρα, τους ειλικρινείς στίχους και τα ακατέργαστα βραχνά φωνητικά του. Στο συγκεκριμένο τραγούδι ο καλλιτέχνης ξεδιπλώνει μια πιο εσωτερική και εκφραστική πλευρά, συνδυάζοντας την κλασική ηλεκτρική blues αισθητική με ένα καθελωτικό αργό groove, όπου τα μελωδικά και παθιασμένα σόλο της κιθάρας του αναδεικνύουν τη μακρόχρονη μουσική του εμπειρία και την αυθεντική ψυχή του που χαρακτηρίζει ολόκληρη την καριέρα του.

Αυτός ήταν ο Michael Barks. What are you doing to me? Έτσι λέγεται το κομμάτι. Οπωσδήποτε ένα εκρηκτικό rhythm and blues. Από αυτόν τον κλειπώντα, έτσι, Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιστή. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Iron Man. Είχε βγει το 2008. Ο Barks, ο οποίος απέκτησε το προσωνύμιο Iron Man λόγω της σωματικής του διάπλασης αλλά και των ασταμάτητων εξαντλητικών εμφανίσεών του στη σκηνή, υπήρξε ένας από τους πιο παθιασμένους και δυναμικούς εκπροσώπους της σύγχρονης blues σκηνής, με έντονες επιρροές βέβαια από θρύλους όπως ο Albert King και ο Freddie King. Στο συγκεκριμένο τραγούδι ο καλλιτέχνης ξεδιπλώνει όλο του το ταλέντο μέσα από αυτά τα ηλεκτρισμένα σόλο της κιθάρας, αυτά τα βραχνά φωνητικά και ένα κατηγιστικό ρυθμό, και προσφέρει ένα αυθεντικό δείγμα του ισχυρού και ασυμβίβαστου blues ύφους που χαρακτήρισε ολόκληρη την πορεία του μέχρι τον πρόωρο χαμό του το 2012. Τώρα θα πάμε στο 2015 να ακούσουμε το Trapped, ένα ατμοσφαιρικό και γεμάτο συνέστημα blues κομμάτι από ένα αμερικάνικο super group, τους Royal Southern Brotherhood. Το κομμάτι, το Trapped, περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Don't Look Back. 2015 έχει βγει, σας είπα. Το συγκρότημα αυτό αποτελεί έναν εκρηκτικό συνδυασμό νότιων blues, funk και soul ακουσμάτων. Δημιουργήθηκε από ένα σπουδαίο τραγουδιστή και κρουστό, τον Κίριλ Νέβιλ. Ξέρετε ότι είναι μέλος των περίφημων Neville Brothers και αδερφός του Aaron Neville. Έναν έμπειρο μπασίστα, τον Charlie Wooton. Και στο συγκεκριμένο άλμπουμ τη μοναδική διπλή κιθαριστική γραμμή συνθέτουν ο ταλαντούχος Bart Walker και ένας καταξιωμένος κιθαρίστας, ο Tyron Vaughan. Είναι γιος του Jimmy Vaughan και ανυψός του Stevie Ray Vaughan. Η ηχογράφηση του άλμπουμ πραγματοποιήθηκε στα ιστορικά FM Studio στο Muscle Shoals της Αλαμπάμα, και την παραγωγή, για την παραγωγή μάλλον ευθύνεται ο Tom Humbridge, και στο τραγούδι αυτό η μπάντα ξεδιπλώνει όλη της την αριστοτεχνική χημεία και συνδυάζει καθελωτικά κιθαριστικά σόλα, ρυθμικό βάθος και ακατέργαστες γεμάτες ψυχή ερμηνείες που χαρακτηρίζουν την αυθεντική μουσική παράδοση του Αμερικανικού Νότου. Με αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θα κλείσουμε και θα σας ευχηθούμε ένα καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ, και θα σας πάμε εκεί στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να ακούσουμε και την εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα μηνύματα εκένωση στάλησαν από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κινηθούν για Νέο Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη μέρα η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσυσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα και καλύπτει αποζημιώσεις για ζημιές εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, οχήματα και μέσα παραγωγής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, συνοδευόμενες από πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση των ζημιών. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου σύμφωνα με τη μονάδα Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρηπές ανέμου που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ όπως 150 χιλιόμετρα την ώρα στη Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα την ώρα στον Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα την ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στη Πεντέλη και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρηπές από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη, οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμη γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεφ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εύρυος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Εύρυος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλή εβδομάδα σε όλους σας, καλό μήνα να πούμε επίσης. Αυγουστιάτικα πια τα λέμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, δηλαδή 4 και λίγα πρώτα λεπτά μετά. Είναι η δεύτερη ώρα της απογευματινής περιφερειακής ζώνης του δικτύου των σταθμών της ΕΡΤ από την Οριστιάδα μέχρι και τις Σέρες, δηλαδή ΕΡΤ Οριστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο στην ώρα αυτή, Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. (22) 52 022 751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα αν θέλετε να κάνετε κλήσεις διαφορετικά προς τη μεριά του Ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, ενταμώνομαι στο Facebook. Οι συχνότητές μας θα μας βρείτε στον ομό Σερών στους 101,5, στον ομό Καβάλας και της Δράμας επίσης στους 96,3, στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2, στον ομό Εύρου στους 101, στο βόρειο κομμάτι του στους 103,5 στο νότιο, φυσικά αν μας ακούτε από κάποια ηλεκτρονική συσκευή τότε στο rteco.gr στα link των περιφερειακών σταθμών ανταμόμουμε. Είναι και μία περίοδος που λίγο πολύ ηρεμούν τα πράγματα, είναι οι άδειες, είναι οι περιοδίες των καλλιτεχνών και όλα αυτά, οπότε αυτόν τον μήνα θα έχουμε λιγοστές συναντήσεις με καλλιτέχνες, με δημιουργούς, με συγγραφείς και τα λοιπά. Θα επανέλθουμε βεβαίως, όχι ότι δεν θα υπάρχουν καθόλου, θα υπάρχουν, θα είναι λιγότερες από ότι το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα θα ακούσουμε μουσική και μερικές φορές ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, μπορεί να αρχίσει από μια λέξη όπως για παράδειγμα μάτια και μετά η λέξη αυτή να γίνεται βλέμμα, μετά να γίνεται έρωτας, να γίνεται μνήμη, να γίνεται ένα πρόσωπο που δεν βρίσκεται πια μπροστά μας αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μέσα μας. Μπορεί να γίνεται και ένα αστέρι, να γίνεται ένα παραμύθι που πρέπει εμείς να φτιάξουμε, να γίνεται χειμώνας. Μέσα από τον Δεκέμβρη του 1903, ένα ποίημα του Καβάφη στην μουσική και στην μουσική μνήμη που έρχεται αυτό έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να γίνεται πατρίδα, παιδί, αυτό το παιδί που κάποτε υπήρξαμε. Και στο τέλος νύχτα, μια νύχτα που μπορεί να είναι σκοτεινή, μπορεί όμως να είναι και η αρχή για κάτι καινούριο. Κάπως έτσι θα είναι η σημερινή μας μουσική διαδρομή. 12 έχω επιτιμάσει, δεν ξέρω αν προλάβω να ακουστούν όλα, ευελπιστώ, τραγούδια, 12 διαφορετικές ιστορίες αλλά με έναν κοινό παρανομαστή. Τα σημερινά είναι έναν άνθρωπο που ψάχνει να συναντήσει κάτι που βρίσκεται λίγο πιο πέρα από αυτό που βλέπουν τα μάτια. Και ένα από εκείνα τα τραγούδια όπου ο έρωτας δεν παρουσιάζεται ως λογική υπόθεση, καθώς τα μάτια γίνονται ένας ολόκληρος εσωτερικός χώρος. Μάτια δίχως λογική. Από το άλμπουμ του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, το διάλειμμα κρατάει δυο ζωές του 2001, με λόγια του Ισάκ Σούση.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

από τα μάτια που δεν έχουν λογική, θα πάμε σε κάτι που βρίσκεται ακόμη και πιο πέρα από τα μάτια. Έρχεται ο Χρήστος Θηβαίος, μελοποιεί Άλκη Αλκαίου και δημιουργεί ένα τραγούδι για την απόσταση, τη μνήμη, τον έρωτα και εκείνη την παράξενη, αν θέλετε, ικανότητα του ανθρώπου να βλέπει κάτι που δεν βρίσκεται μπροστά του. 2007, για πρώτη φορά κυκλοφορεί στους τροβαδούρους της καρδιάς μου το άλμπουμ του Άλκη Αλκαίου. Αργότερα κυκλοφορεί και ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Και ο Άλκης Αλκαίος, εδώ που γράφει πραγματικά τα όνειρα, για τα όνειρα μάλλον που σκορπίζουν, για τις πολιτείες του Βορρά, για πρόσωπα που επιμένουν να υπάρχουν στη μνήμη, και ο Θηβαίος δίνει πραγματικά ζωή, δίνει ελπίδα και κινείται μεταξύ νοσταλγίας και ελπίδας όλο το κομμάτι που ξεκίνησε ήδη.

Και κάποια στιγμή ξύπνησα. Τι εφιάλτης κι αυτός. Είπα να ανοίξω λίγο την τηλεόραση. Ήσουν εκεί, Καρίν. Σε είδα. Αλλά δεν μπόρεσα να σου κρατήσω το χέρι. Κρατούσες μια πέτρα φορώντας ένα σορτσάκι και μια ταλαιπωρημένη μπλούζα και ένα χαμογελό ατρόμητο. Κάποιοι μαδιάτριτες στολές και απαραβίαστες ψυχές σε σημάδευαν. Πόσο σε φοβούνται, Καρίν. Τι έχει λαχτάρα σου για ζωή που τους τρομάζει. Η πέτρα σου τους μοιάζει για βράχος και ο χτύπος της καρδιάς σου αλλοιώνει την άρθιμη ύπαρξή τους. Χαμογέλα, Καρίν. Ας να κλαίω εγώ για σένα. Να φοβάμαι εγώ για σένα. Να τραγουδάω εγώ για σένα.

0: Κι αν κατά λάθος ζήσω εγώ αντί για σένα, θα φροντίσω το όνομά σου να τυχεί στον δολοφόνο σου τους εφιάλτες. Στον αιώνιο ύπνο τους.
1: Καταπληκτικό, Αλέξης Τσιόνης, Καρύμ. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, η ελληνική μουσική αποχαιρετά μια από τις πολύ μεγάλες χαρακτηριστικές φωνές της. Αναφέρομαι στο Λάκη Χαλκιά, λίγο πολύ θα το έχετε μάθει. Έφυγε από τη ζωή χθες στην ουσία, στα 82 του χρόνια. Μια φωνή τόσο δωρική και βαθιά και αυθεντική, μια φωνή που μπορώ να πω ότι κουβαλούσε μέσα της την Ήπειρο, το δημοτικό τραγούδι, το λαϊκό, αλλά και ολόκληρη την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, καθώς συνδέθηκε με ένα κομμάτι της σαν ερμηνευτής. Υπήρξε ένας άνθρωπος που έβαλε τη φωνή του δίπλα στα τραγούδια που έγιναν μνήμη κυριολεκτικά, και ανάμεσα στα τραγούδια στα οποία ερμήνευσε ήταν και το «Μαλαματένια Λόγια» του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου, ένα τραγούδι που γράφτηκε μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή και κατάφερε να χωρέσει μέσα σε στίχους την ιστορία, την απώλεια, τους αγώνες, τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και την ανάγκη μιας ολόκληρης γενιάς να αφήσει πίσω της τα δικά της μαλαματένια λόγια. 1974 ήταν στη θητεία του Μαρκόπουλου μαζί με τον Λάκη Χαλκιά, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης και η Τάνια Τσανακλείδου. Μια ηχορεύση που έμεινε κυριολεκτικά στην ιστορία της σαν στολίδι, σαν κομμάτι της Ελλάδας, και σήμερα που ο Λάκης Χαλκιάς δεν είναι πια εδώ, ελάτε να ακούσουμε τη φωνή του όπως θα θέλαμε να τον θυμόμαστε, έτσι με δύναμη, με αξιοπρέπεια, με εκείνη τη δωρικότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Στα μαλαματένια λόγια ταξιδεύουμε.

0: Λάκης Καρκιάς, και ίσως αυτό ήταν ο καλύτερος τρόπος έτσι για να αποχαιρετήσουμε αυτόν τον σπουδαίο ερμηνευτή, όχι με πολλά λόγια, με τη φωνή του. Λάκη Χαλκιά, πραγματικά σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες για το ελληνικό τραγούδι. Είναι όμως σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 4, οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα με διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο.
0: Ειδήσεις με ρυθμό.
6: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
6: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό, με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
15: Στο σκακιστικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
16: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
15: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
16: Say Chess!
15: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
17: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Και τώρα βήθη στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

Δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστία Δακομοτηνή, Καβάλα και Σέρε, σε κοινό πρόγραμμα προς τη μεριά του ανέμου και αυτό το απόγευμα, όπως και κάθε μέρα 4 με 5, με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο στις επιλογές και τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη φροντίδα του ήχου σήμερα. Να, αυτό εδώ το τραγούδι, σαν μια προτροπή ήρθε να φτιάξουμε το δικό μας παραμύθι, όχι επειδή η πραγματικότητα είναι εύκολη, αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ δύσκολη, με την παιδική χοροδία, την υπέροχη του Σπύρου Λάμπρου, που έδωσε, αν θέλετε, μια δεύτερη ανάγνωση στο τραγούδι του Διονύση Τσακνή με τα λόγια της Μαριανίνας Κριεζή. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους σας, και συνεχίζοντας το σημερινό μας μουσικό ταξίδι, ένα τραγούδι έρχεται που έχει κάτι από ερωτική εξομολόγηση, κάτι από κινηματογραφική σκηνή, κάτι από όνειρο. Αναφέρομαι στο τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Βίτα, ο οποίος γράφει μουσική πάνω στους στίχους του Γιάννη Παλαμίδα, το ερμηνεύει με έναν τρόπο πραγματικά ξεχωριστό. Γράφτηκε για την παράσταση Angel Baby σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλογρίδη, και αργότερα βέβαια πήρε και άλλες μορφές όταν το ακούσαμε και από τον Ορέστη Χαλκιά μέσα από την τηλεοπτική σειρά του Παπακαλιάτη, το Μαέστρο.

Ένα εξαιρετικό τραγούδι του Γιάννη Παλαμίδα και του Κωνσταντίνου Βίτα. Και από τον έρωτα που δεν εξηγείται, πάμε σε έναν έρωτα που έχει γίνει μνήμη πια. Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, ο Δεκέμβρης του 1903, ένα ποίημα που μιλά για έναν έρωτα που δεν περιγράφεται ευθέως, δεν χρειάζεται να υποθεί το όνομα ούτε και να περιγραφεί ο άνθρωπος. Ο έρωτας έχει ήδη περάσει μέσα στη μνήμη, έχει γίνει φωνή, έχει γίνει πρόσωπο, έχει γίνει λέξεις και εικόνες, και αυτό ακριβώς, φίλες και φίλοι, το τραγούδι έχει μελοποιηθεί από περισσότερους δημιουργούς. Την εκτέλεση εδώ που διάλεξα να ακούσουμε έρχεται από τη μελοποίηση του Δημήτρη Παπαδημητρίου και την ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη, όπως υποθήκε στο διπλό άλμπουμ «Συνάντηση» του 2006. Φυσικά το είπε με το δικό του τρόπο ο Σωκράτης Μάλαμας, αλλά και άλλοι ερμηνευτές. Δεκέμβρης του 1903, το χειρόγραφο του ποίηματος μάλιστα μπορείτε να το βρείτε στο ψηφιακό αρχείο Καβάφη του Ιδρύματος Ωνάση.

το πρόσωπό σου που κρατώ μες στη ψυχή. Ο ήχος της φωνής σου που κρατώ

Άλλο ένα τραγούδι τώρα που ανήκει στη συλλογική μνήμη, Μάνου Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Τσαστέρι του Βοριά. Η εκτέλεση που θα ακούσετε εντάσσεται σε μια ευρύτερη μουσική συνάντηση γύρω από την ποίηση στο ελληνικό τραγούδι με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής στην ΕΡΤ υπό την διεύθυνση του Ανδρέα Πιλαρινού. Ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος έχουν δημιουργήσει ένα τραγούδι που μοιάζει να ταξιδεύει μαζί με το Βοριά. Έχει μέσα το δρόμο, έχει την απόσταση, έχει την νοσταλγία και όλα εκείνα που κοιτάζει ο άνθρωπος μπροστά του. Η Μυρσίνη Κατσιναβάκη το ερμηνεύει μέσα από την συναυλία που είχε δώσει η Μαρία Φαραντούρη με την ποίηση στο ελληνικό τραγούδι και τη συμμετοχή της Μυρσίνης Κατσιναβάκη, του Ζαχαρία Καρούνη και των Ελένης και Σουζάνας Βουγιουκλή. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ υπό τον Ανδρέα Πιλαρινό η διεύθυνση.

Λέγα ότι θα προλάβουμε να ακούσουμε καμιά δωδεκαριά τραγούδια. Δεν θα προλάβουμε φυσικά. Θα κλείσω με τη νύχτα του Ευγένιου Αρανίτση, του Γιάννη Σπάθα και του Βασίλη Λέκα από τα σύντομα όνειρα. Αύριο και πάλι μαζί, έτσι, για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι μας στη μουσική, στον ελληνικό κύριος χώρο. Περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: νύχτα αυτή θα είναι μόνο η αρχή.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Παρά την εκτόνωση που παρουσίασε το πρωί η φωτιά, υπάρχουν νέες αναζωπηρίες στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη, ενώ κατευθύνεται, οι φλόγες κατευθύνονται προς την Ψάθα. Νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Νέα μηνύματα εκένωσης στάλθηκαν από το 112. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ ενεπίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά σε αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χρωτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βροντού Πυρίας. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη. Καλύτερη είναι και η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρησης του Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίκλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη, η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Red News ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά από αυτοψία στο μνημείο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΣ, Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στη Ρουμανία ανατείναξαν μεγάλο βράχο για να στείλουν νερό σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφρασί της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, εξαίροντας τη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊράτ Αλμάτι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Όφη, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάπι Τελ Αβίβ Τσέσεκα Σόφια. στα play-off του Champions League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτα Αλμάτι, το ίδιο ζευγάρι που θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει να ημέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Τέλος, στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Τζέσεκα 1948, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο από το ζευγάρι Χράδες Κράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Εκενώθηκε η ψάθα μετά από μήνυμα το 112, ενώ οι φλόγες καίνε τα σπίτια. Το 112 ήχησε και για απομάκρυση από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική είχε σχετικά εκτονωθεί το πρωί, αλλά γρήγορα αναζωπυρώθηκε. Από το πρωί επιχειρούν σε 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά σε αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για αυτή την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρησμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βροντούπη Ιερίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέκαψε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Καλύτερη είναι και η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρησης στο Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν σε 45 πυροσβέστες και είχαν κινητοποιηθεί και δύο αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά από αυτοψία στο μνημείο, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΥΣ, Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Είναι ο οργανισμός που θα αναλάβει και τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις, πάντα με σεβασμό στην ιστορία του μνημείου. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δίναβη, ενώ στη Ρουμανία ανατινάζουν μεγάλους βράχους για να στείλουν νερό σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, εξαίροντας τη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Σόφη, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσεκα Σόφια. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη, το ίδιο ζευγάρι που θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει να ημέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Μπόντο Κλίμπτ. Τέλος, στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την CSKA 1948, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο από το ζευγάρι Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μπουφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη. Let's make

0: kissed.
1: I fell.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών παραμένει η χώρα μας. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Εκενώνεται η ψάθα μετά από μήνυμα το 112, ενώ οι φλόγες καίνε τα σπίτια. Το 112 ήχησε για απομάκρυνση από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και Βιπέ Μεγάρων. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και περίπου 200 οχήματα έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα. Υπό έλεγχο τέθηκε ωστόσο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βροντού Πιερίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέκαψε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Καλύτερη είναι και η εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρησης στο Κιλκής. Στο έργο κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρησμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην ψάθα. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο αεροπορικό δυστύχημα και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Στην κατευθείαν συνάντηση με τα μέλη του πληρώματος, τους ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, μεταφέροντας παράλληλα το ειλικρινές ενδιαφέρον και τις ευχές της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες ειδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που κατά αυτόν αρχίζουν σήμερα, ανήγγειλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να ξεκαθαρίσει το πού και το ποιοι θα συμμετάσχουν. Προηγουμένως, γνωστοποίησε την απόβασή του να αναβληθεί από κοινού επίθεση που σχεδίαζαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση να κλειστεί συμφωνία και μάλιστα γρήγορα. Η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών στην ελληνική αγορά. Η υποχώρηση της τιμής του Brent που ξεπέρασε το 5% και διαμορφώθηκε κάτω από $83 το βαρέλι αποδίδεται στις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν έσχεση μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Ποιο
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Φίλες και φίλοι, ως γνωστόν μεταξύ σοβαρού και αστείου, να πούμε ότι η εκπομπή υπερασπίστηκε με σθένος όλα αυτά τα χρόνια όλες εκείνες τις δυνάμεις που όρθωσαν τα στήθη τους στην πολιτική των Αυσβούργων, οι οποίοι βύθισαν την Ευρώπη σε ένα σκοτάδι βαθιά συντήρησης. Υπήρξαμε όμως δίκαιοι. Ανέκαθεν, διότι αυτό το βαθιά συντήρηση είχε την επιχειρηματολογία του, την ιστορική κιόλας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης

Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον αγαπημένο Φάνη Λιάκο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Το πρώτο μισό της εκπομπής, φίλες και φίλοι, οι παλαιότεροι και έμπειροι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, θα ακολουθήσει το λεγόμενο σύστημα puzzle. Κομμάτι-κομμάτι θα φτάσουμε στην ημερομηνία που ψάχνουμε. Ξεκινήσαμε με το «Cielo e Mar» από το «La Gioconda», από την όπερα «La Gioconda» του Αλμικάρε Πονκέλη. Σε μια μεταγενέστερη, όπως αντιλαμβάνεστε, παραγωγή του Θεάτρο Αλα Σκάλα του Μιλάνου. Τη Σκάλα του Μιλάνου, όπως είναι κοινώς γνωστή στον τόπο μας. Έπαιξε η ορχήστρα του Θεάτρου Αλα Σκάλα υπό τη διεύθυνση του Αντωνίνο Βότο και ακούστηκε ο τενόρος Πιερ Μιράντα Φεράρο. Ένα έργο, φίλες και φίλοι, το οποίο έκανε πρεμιέρα εκεί στο Θεάτρο Αλα Σκάλα στις 8 Απριλίου του 1876. Οι πρώτες όπερες στο Μιλάνο χτίστηκαν στην αυλή του Παλάτσο Ρεάλε. Η δε πρώτη αίθουσα που πήρε το όνομά της από την Μαργαρίτα της Αυστρίας, σύζυγο του Φιλίππου του Τρίτου της Ισπανίας, αναγέρθηκε το 1598, αλλά καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 5 Γενάρη του 1708. Ένας δεύτερος ιστορικός χώρος ήταν το Ρέγιο του Χαλτάτρο, το οποίο χτίστηκε το 1717 με έξοδα της αριστοκρατίας του Μιλάνου, έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα Γιαν Ντομένιο Μπαρμπιέρι. Ένα έργο το οποίο δυστυχώς και αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι όπερες αυτές από την πρώτη στιγμή άρχισαν να ανεβάζουν έργα πολύ μεγάλων συνθετών της εποχής, όπως τον Νικόλα Πόρπορα και το έργο του Σιφάσε, του Τομάζο Αλμπινόνι με το «La Fortezza al Cimento», του Βίλμπαλντ Γκλουκ με τον Αρταξέρξη, τον Ιπόλυτο, τον Δεμοφόντι και τον Σοφονίσμπα, του Μίσλιβεσεκ με το Γκράντα Μερλάνο, του Τζοβάνι Παϊζιέλο με το Σισμάνο Νελμογκόλ και την Ανδρομέδα, και βέβαια κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά του μεγάλου Wolfgang Amadeus Mozart με τον Μηθριδάτη, βασιλιά του Πόντου, το Ασκάνιο in Alba και Λούτσιο Σίλλα. Και όλα αυτά μέχρι τη στιγμή, φίλες και φίλοι, που ακούστηκε ο περιηγητής Thomas Jones, συγγραφέας του έργου του 18ου αιώνα Il Diario d'Artista, να φωνάζει. Προς μεγάλη μου έκπληξη, είδα ότι κατεδάφιζαν μία εκκλησία για να ανοίξουν χώρο για ένα θέατρο. Ούψ, θα πείτε εσείς, γκρεμίζουν κάποιοι κάποια εκκλησία, επιτρέπεται κάτι τέτοιο? Για την ιστορία μας είναι απαραίτητη, φίλες και φίλοι, μία κυρία της υψηλής αριστοκρατίας του Μιλάνου. Βρισκόμαστε στα χρόνια εκείνα στα οποία η αριστοκρατία μιας πόλης έβαζε βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αναβάθμιση των περιοχών, τόσο σε πολιτικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Πραγματικοί μεκίνες που δεν προσέβλεπαν σε μελλοντικό κέρδος. Η κυρία λοιπόν αυτή είναι η δούκισσα Μπεατρίσε Ρεζίνα Ντε Λα Σκάλα, γεννημένη το 1331 στη Βερόνα, ύστερος μεσαίωνας, Ήταν το μικρότερο τέκνο του Μαστίνο του δεύτερου Ντε Λα Σκάλα και της Ταντέα Ντα Καράρα. Μεγάλη οικογένεια της Βερόνας η Σκάλα. Είχε τρία μεγαλύτερα.

Να, δεν άργησε να γίνει και λέδι και στο Μιλάνο, όταν παντρεύτηκε τον άρχοντα της πόλης Μπερναμπό Βισκόντι, αιώνιο εχθρό του παπισμού και υποστηριχτή της πολιτικής του αυτοκράτορα, που ήθελε να απελευθερώσει κατά κάποιο τρόπο τις ιταλικές πόλεις από την επίγεια εξουσία του Βατικανού.

Από μια τέτοια εκπομπή, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσε να λείπει ο μεγάλος Τζουζέπε Βέρντι, η όπερα του οποίου Ναμπούχο έκανε πρεμιέρα στις 9 Μαρτίου του 1842 στο Θεάτρο Αλα Σκάλα του Μιλάνου. Από το συγκεκριμένο έργο ακούσαμε το «Gli Arredi Festive» με την χοροδία του θεάτρου, την ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Κλαούντιο Αμπάντο. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι το λιμπρέτο της όπερας είχε γράψει ο Τεμιστόκλες Σολέρα. Μόνο που αρχιτέκτονες και μηχανικοί, φίλες και φίλοι, της εκκλησίας Σάντα Μαρία ντε λα Σκάλα είχαν κάνει ένα λάθος. Την έκτισαν κοντά σε ένα κανάλι, το οποίο με το πέρασμα των αιώνων αποδείχθηκε εξόχως επικίνδυνο. Η διάβρωση του εδάφους, σε συνδυασμό με τα ελλειπή μέσα συντήρησης της εποχής, οδήγησαν τις αρχές της πόλης στη σκέψη κατεδάφισης της εκκλησίας το 1776. Τι έχουμε όμως το 1776? Έχουμε τη Μαρία Θηρεσία να διαφεντεύει όχι μόνο την Ιταλία, ολάκερη την Ευρώπη.

Σχεδόν. Εμείς εδώ είχαμε Τούρκους. Σας το είπα πάντως ότι οι Αμπσβούργοι είναι παντού. Βέβαια, το αίτημα για κατεδάφιση, όπως είπαμε και νωρίτερα, προήλθε από τις αρχές του Μιλάνου και δεν ήταν ιδέα της Μαρίας Θηρεσίας. Για όσους θα ασπεύσουν να πούν «αμάν, πάει ένα κομψοτέχνημα», πάνε τόσες εικόνες, τοιχογραφίες κτλ. Να σας πω και ας θυμώσετε μαζί μου πως οι Ιταλοί από τότε που γεννήθηκαν άφησαν όλους τους άλλους και εμάς αφώς αιώνες πίσω σε ό,τι αφορά τη συντήρηση αρχαιοτήτων. Δεν αγιοποιούμε τίποτα. Απλά κάποια πράγματα είναι έτσι και κάποια πράγματα είναι αλλιώς. Έτσι λοιπόν έβγαλαν με προσοχή όλες τις εικόνες, αποκόλλησαν με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή τις τοιχογραφίες και όλα αυτά τα μετέφεραν στην κοντινή εκκλησία του Σαν Φεντέλε και τα υπόλοιπα αριστουργήματα τα τοποθέτησαν στο μουσείο του Καστέλο Σφόρτσα, που δεν έχει τσιμέντο γύρω-γύρω και δεν το διαχειρίζεται κάποια ιδιωτική εταιρεία, αλλά μόνο το Ιταλικό κράτος. Και σαφώς βέβαια δεν διατίθεται για πριβέ πάρτι νεόπουλ των μικροαστών μετά τον Sugar Babe τους, πόσο δε μάλλον για γάμους, ε? Θα σηκωθούν οι Σφόρτσα από το μνήμα και δεν θα αφήσουν κανένα ζωντανό. Και το μαχαίρι Σφόρτσα το δούλευαν καλά. Το θέμα της στατικότητας βόλεψε τη Μαρία Θηρεσία, φίλες και φίλοι, που στην περιοχή ήθελε να χτίσει μια μεγαλοπρεπέστατη όπερα. Τη γνωστή σε όλους μας πια, Σκάλα του Μιλάνου, ή όπως σας είπαμε και ακούτε το σύνορα, Θεάτρο αλλά Σκάλα. Οι αιώνες είχαν περάσει και το θέμα της στατικότητας μπορούσε να ξεπεραστεί σε συνδυασμό με τα καινούργια δομικά υλικά που θα μπορούσαν με τη σειρά τους να εξασφαλίσουν ένα κτίριο γερό. Και έτσι υπέγραψε το σχετικό διάταγμα, έσταξε το κατακόκκινο κερί της, έβαλε τη βούλα της και ανέθεσε το έργο στον αρχιτέκτονα Τζουζέπε Πιερμαρίνι. Τη χρηματοδότηση ανέλαβε η οικογένεια του Δούκα της Μόντσα, Τζιαν Ζάκομο Ντουρίνι, που ως επιθεωρητής του παλιού θεάτρου Ρέγιο Ντουκάλε, αποφάσισε να ξαναβάλει το χέρι στην τσέπη, ζητώντας αυτή τη φορά ένα μικρό ποσοστό στις εισπράξεις των ταμείων. Οι αρχές της πόλης το δέχτηκαν, όπως επίσης και η Θηρεσία. Την εικονογραφική διακόσμηση ανέλαβαν οι Τζουζέπε Λεβάτι και Τζουζέπε Ρέινα, ενώ ο Ντομένικο Ρικάρντι ζωγράφισαν ταυτού την αυλαία, αναπαριστώντας προφανώς κατόπιν πρότασης του Πιερίνι, τον Παρνασσό. Ο νεοκλασικιστής αρχιτέκτονας Πιερμαρίνι, κατά ψέματα, έκανε υπέροχη δουλειά, στηριζόμενος κατά πολύ στο παλάτι της Καζέρτα, ένα από τα μεγαλύτερα ανάκτορα που αναγέρθηκαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Και κάπως έτσι, στις 3 Αυγούστου του 1778, ημέρα Δευτέρα τότε, πραγματοποιούνται, φίλες και φίλοι, τα εγγένεια της Σκάλας του Μιλάνου, όπως την ξέρουμε σήμερα, περίπου, και θα δούμε το γιατί, με την όπερα σε 2 πράξεις του Αντώνιο Σαλιέρι, «L'Europa Riconosciuta», δηλαδή «Η Αποκαλυφθήσα Ευρώπη», σε λιμπρέτο του Ματία Βεράτσι. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς σε... για μια ακόμη φορά, μέχρι το τέλος έτσι θα είναι, παραγωγή της Σκάλας του Μιλάνου του 2004, αυτή τη φορά, να ακούσουμε το «A Losento» από το συγκεκριμένο έργο του Αντώνιο Σαλιέρι, το οποίο ουσιαστικά εγγενίασε την όπερα στα 1778. Τραγουδά η Ντιάνα Νταμπράου.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία πριν από λίγο έφτανε στην 3η Αυγούστου του 1778, η μέρα κατά την οποία έγιναν τα εγκαίνια της Σκάλας του Μιλάνου. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Όπως πάντα όμορφη παρέα μας, αγναντεύοντας τη θάλασσα από το πανέμορφο Σούνιο, στέλνει το μήνυμά του ο αγαπημένος Άκης. Ούτε παραγγελία να ήταν, αγαπημένη μου, έτσι, να αγναντεύεις τη θάλασσα και να ακούς αυτήν την πάρα πολύ όμορφη μουσική. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα και στον Στέλιο, στην αγαπημένη την Πατρίτσα και στη Λιάνα που ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς βέβαια. Μια γλυκιά καλησπέρα και να ευχαριστώ τόσο στην αγαπημένη φίλη την Ντέμπορα Μπαρμπάλη, μια σημαίνουσα προσωπικότητα στις τέχνες και στα γράμματα, αρχαιολόγος στο μουσείο τη Σιένα που βοήθησε κατά πολύ με τις πληροφορίες της για τη σημερινή εκπομπή, όπως βέβαια και στην καθηγήτριά μου τον Ατέλα Ρίσο από τα όμορφα χρόνια του Ιταλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, που επίσης βοήθησε να φτάσουμε σήμερα σε αυτήν την ημερομηνία με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον αγαπημένο τον Δημήτρη, στην Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία, η οποία, φίλες και φίλοι, διεύθυνση της Σκάλας του Μιλάνου τι έκανε, διότι η συγκεκριμένη παράσταση, όπως είπαμε και νωρίτερα, της όπερας του Σαλιέρη «L'Europa riconosciuta», ήταν του 2004. Γιατί? Διότι επέλεξε η διεύθυνση της Σκάλας ξανά το συγκεκριμένο έργο στο άνοιγμα σε μια άλλη φάση της Σκάλας του Μιλάνου, διότι το 2001 είχε κλείσει προκειμένου να γίνουν μια σειρά από εργασίες στο εσωτερικό του θεάτρου. Και όταν λοιπόν άνοιξε ξανά η Σκάλα το 2004, επιλέχθηκε, όπως είπαμε, το συγκεκριμένο ιστορικό έργο. Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, στις 3 Αυγούστου του 1778 ξεκινά μια λαμπερή πορεία. Τον 19ο αιώνα η Ιταλική όπερα γνωρίζει μεγάλη ακμή και χαρακτηρίζεται βέβαια από την παρουσία σπουδαίων συνθετών, όπως ήταν ο Γκαετάνο Ντονιτσέτη, ο Βισέντσο Μπελίνι και άλλοι. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα κυριαρχεί ο Τζουζέπε Βέρντι, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε τη λαμπρή καριέρα του από τη Σκάλα του Μιλάνου. Εκεί πραγματοποίησε, όπως είπαμε, το ντεμπούτο του το 1839 με την όπερα «Ομπέρτο Κόντε τη Σαν Μπονιφάσιο», η οποία είχε τεράστια επιτυχία, και στις 9 Μαρτίου, όπως είπαμε νωρίτερα, του 1842 θα γίνει η πρεμιέρα της αριστουργηματικής όπερας «Ναμπούο». Τεράστια επιτυχία του συγκεκριμένου έργου συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση της φήμης του Βέρντι στην Ιταλία. Η σχέση αυτή του κορυφαίου συνθέτη με τη Σκάλα μαρτυρείται και από τα πορτρέτα του, καθώς και από το άγαλμα που υπάρχει στο διάσημο θέατρο. Μετά την ενοποίηση του Ιταλικού κράτους τα 1870, η ανερχόμενη αστική τάξη θέλει όχι απλώς να κάνει αισθητή την παρουσία της, αλλά και να εδραιωθεί επί της αριστοκρατίας, μη μπορώντας να αντέξει το κόμπλεξ του αποκλεισμού της από το κάλος. Και ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος να το πετύχει? Μα να της επιτραπεί η είσοδος στη Σκάλα του Μιλάνου, διότι μέχρι τότε δεν μπορούσε. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς με τη σειρά μας, φίλες και φίλοι, να πούμε πως το θέατρο αλλά Σκάλα, εκτός από ένα θέατρο, υπήρξε και ο καθρέφτης των αλλαγών της ιταλικής κοινωνίας. Λόγω όμως της ανάγκης εξυγχρονισμού της χώρας και των εξόδων, που ήταν πολλά λόγω των πολέμων, το Ιταλικό κράτος αποφάσισε να μειώσει τα κόστη. Η πολιτική κατάσταση που ήταν ασταθής, σε συνδυασμό με την αντίληψη ότι
Τα θέατρα ήταν ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από όλη την κοινότητα, αλλά όμως μπορούσαν να εισέρχονται σε αυτά μόνο τα μέλη της ανώτερης κοινωνικής τάξης, οδήγησε στην ακύρωση της σεζόν 1897-98, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Μιλάνου αρνήθηκε την οικονομική στήριξη της σκάλας. Τότε λοιπόν έμεινε, που λέτε, στην ιστορία μια επιγραφή που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του θεάτρου. Τι έγραφε? Κλειστό λόγω θανάτου του συναισθήματος της τέχνης, της αξιοπρέπειας του πολίτη και της κοινής λογικής. Ακολούθησαν και άλλες δυσκολίες, δεν ήταν μόνο αυτές. Κάποια στιγμή θα ξεσπάσει στα 1914 ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι οδυνηρές συνέπειες του πολέμου, του μεγάλου πολέμου, θα οδηγήσουν εκ νέου στο κλείσιμο του θεάτρου. Πολύ περισσότερο καταστροφική όμως, φίλες και φίλοι, ήταν η νυχτιά της 15ης προς 16ης Αυγούστου του 1943, είμαστε πλέον στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν η σκάλα του Μιλάνου θα βομβαρδιστεί, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή και να προκληθούν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι επισκευές ξεκίνησαν γρήγορα, η αλήθεια είναι, ωστόσο υπήρξε μια σχετική βιασύνη, όπως επίσης υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην έβρεση συγκεκριμένων εξαρτημάτων που να κουμπώνουν, που να έχουν βάση τα πρωτότυπα. Αποτέλεσμα όμως όλων αυτών, φίλες και φίλοι, ήταν η ακουστική να μην είναι πλέον η ίδια με εκείνη που είχε το θέατρο πριν το βομβαρδισμό. Η σκάλα θα ξανανοίξει τις πύλες της στις 11 Μαΐου του 1946. Μια βραδιά που είχε στην εναρκτήρια συναυλία ως διευθυντή τον μεγάλο συνθέτη και μαέστρο Αρτούρο Τοσκανίνη. Η παρουσία του Τοσκανίνη ως καλλιτεχνικού διευθυντή ήταν εξόχως σημαντική. Πραγματοποίησε ριζικές μεταρρυθμίσεις στο θέατρο, μετεξελίσσοντάς το όχι μόνο σε οργανωτικό επίπεδο, αλλά δίνοντας παράλληλα έμφαση και στη σχέση πλέον του θεάτρου με το ίδιο του το κοινό. Συν της άλλης, παρουσίαζε πολύ συχνά έργα τόσο του Βέρντε όσο και του Βάγνερ, διατηρώντας, θα λέγαμε, τη συγκεκριμένη μουσική κληρονομιά, ενώ βέβαια διεύρυνε κατά πολύ το ρεπερτόριο της ορχήστρας. Το 1965 πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη Σκάλα ένας από τους πιο σεβαστούς Ιταλούς μαέτος του 20ου αιώνα, ο Κλαούντιο Αμπάντο, και 7 χρόνια μετά θα ανακηρυχθεί μαέστρος της ορχήστρας του Τεάτρο Αλλα Σκάλα. Ώρα για Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και το «Non ci dà follia maggiore» από την όπερα «Il Turco in Italia» του μεγάλου Ροσίνη, ένα έργο που έκανε πρεμιέρα εκεί στις 14 Αυγούστου του 1814. Εμείς ακούμε μια παραγωγή της Σκάλας του 1955 υπό τη διεύθυνση του Γιανανδρέα Καβατσίνη.

Η δεκαετία του 70 αποτέλεσε μια σημαντική περίοδο για τη Σκάλα, τότε υπό τη διεύθυνση του Πάολο Γκράσι. Σηματοδοτήθηκε μεγάλη παραγωγικότητα του θεάτρου με περίπου 300 παραστάσεις τον χρόνο. Και το 1981 θα πραγματοποιήσει εκεί τον ντεμπούτο του ένας εκ των κορυφαίων μαέστρο, Ρικάρτο Μούτι, ο οποίος από το 86 μέχρι και το 2005 υπήρξε μουσικός διευθυντής. Πολλές οι κρίσεις, άλλες τόσες οι δυσκολίες, αλλά η Σκάλα παρέμεινε και παραμένει από τα πιο όμορφα και δημοφιλή οπερατικά θέατρα σε όλο τον κόσμο. Βλέποντας κανείς την πρόσωψη του κτηρίου, παρατηρεί ότι είναι σχετικά απλή, νεοκλασικό στυλ. Όταν όμως μπαίνει στο εσωτερικό, αισθάνεται την ιστορία να τον αγγίζει, καθώς αναδύεται ένα άρωμα επιβλητικότητας, πολυτέλειας, αξέχαστης ομορφιάς. Τότε διαπιστώνουμε το μεγαλείο του κτηρίου. Μπαίνοντας, παρατηρούμε ότι η αίθουσα είναι στολισμένη με εντυπωσιακότατους πολυελαίους, με πρωτομές επιφανών συνθετών, ενώ εντυπωσιακή είναι η σειρά από κείονες που βρίσκονται στην αίθουσα, οι χρυσές λεπτομέρειες στην κορυφή. Παντού κυριαρχεί το χρυσό, το κόκκινο, το βελούδο, όπως φυσικά και στην αίθουσα του θεάτρου, η οποία είναι πανέμορφη, δημιουργώντας στο θεατή την αίσθηση ότι ίσως να ζει μέσα σε ένα γλυκό παραμύθι. Η αρχιτεκτονική του χώρου είναι μεν περίπλοκη και ιδιαίτερα προσεγμένη, αλλά ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει αυτό που διαδραματίζεται στη σκηνή ανεμπόδιστα. Με λίγα λόγια, όπου και να κάτσεις, βλέπεις. Στο δικό μας το μέγαρο εδώ, αν πας εξώστη, έχεις πάντα συντροφιά ένα κάγκελο να σου κρύβει τα πόδια των καλλιτεχνών. Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Η οροφή εξίσου θαυμάσια, στολισμένη με έναν εντυπωσιακό πολυέλαιο από κρίστελο βοημίας, ο οποίος αποτελείται από 383 λάμπες. Η σκηνή τεράστια δίνει ελευθερία κίνησης στους καλλιτέχνες. Το κινούμενο πάτωμα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο αποδεικνύει την προσεγμένη δουλειά που κρύβεται πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα, διότι δεν αρκεί μόνο το όμορφο. Μοναδικό και το τεράστιο αμφιθέατρο, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ξύλο και καλυμμένο με κόκκινο βελούδο, που κατά κάποιο τρόπο έσωσε την ακουστική μετά το λάθος που έγινε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια αρχιτεκτονική που αντιπροσωπεύει έγκλη, αρχοντιά, κομψότητα και ρομαντισμό. Όπερα Λαβάλι, φίλες και φίλοι, του Αλφρέντο Καταλάνι, σε λιμπρέτο Λουίτζι Ιλίκα. Έκανε πρεμιέρα στις 20 Γενάρη του 1892. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, σε μια παράσταση τη σεζόν 1953 υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κάρλο Μαρία Ζουλίνι. Ερμηνεύει η Ρενάτα Τεμπάλντι.

Άξιζε, πιστεύω, φίλες και φίλοι, και η θαμπάδα στον ήχο και το χρατς χρουτς. Γιατί ξέρετε, δεν είναι όλα AI. Είναι και ο χρόνος που περνάει και αφήνει τα δικά του σημάδια. Είναι και οι ανθρώπινες φωνές. Είναι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πια, που άφησαν όμως την δικιά τους ιστορία. Η Σκάλα, με στόχο την κατάρτιση σε κλάδους δημιουργικότητας, παραστάσεων και παραγωγών, θα ιδρύσει κάποια στιγμή την Ακαδημία του Θεάτρου με τμήματα μουσικής, χορού, τεχνικών θεμάτων και διαχείρισης, υποστηρίζοντας έτσι την εξειδίκευση στον καλλιτεχνικό επαγγελματικό χώρο. Εδώ και 25 χρόνια έχει ξεκινήσει ένα πλάνο ξεναγήσεων στα εργαστήρια παρασκηνίων της όπερας. Τι έκαναν? Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα εργαστήρια Ανσάλντο στεγάζονται, που λέτε, στον πρώην βιομηχανικό οικισμό Χαλιβουργίας Ανσάλντο στο Μιλάνο, έκτασης 20.000 τετραγωνικών μέτρων. Είναι διαιρεμένα σε τρεις χώρους και μπορούν να φιλοξενήσουν το μεγαλύτερο μέρος της δεξιοτεχνίας των σκηνικών, τις αίθουσες πρόβας της χοροδίας και έναν χώρο αντίστοιχο με την ίδια τη σκηνή που είχε φτιάξει ο μεγάλος αρχιτέκτονας Περμαρίνη. Με λίγα λόγια, και επειδή έτσι γίνονται σοβαρές δουλειές, ο σύνδρυμα που επιθυμεί να ενσωματώσει τη μακρά ιστορία και παράδοση της όπερας στο σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθε, η Σκάλα έχει εξελιχθεί και εκμοντερνιστεί, ακολουθώντας αυτό που λέμε τις αρχές της πολιτιστικής διπλωματίας και προωθώντας βέβαια την κουλτούρα της χώρας της, ώστε να παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς φιλότεχνων. Εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι, με τον μεγάλο Πουσίνη και το Νεσούν Ντόρμπα από το έργο του Τουραντό που είχε κάνει πρεμιέρα στις 25 Απριλίου του 1926. Διευθυντής Τούλιο Σεραφίν. Το λιμπρέτο είχε γράψει ο Τζουζέπε Αντάμι και ο Ρενάτο Σιμόνι. Παίζει η όπερα La Scala, ακούγεται η χοροδία της και ο τενόρος Eugenio Fernandi. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Η φωτιά έχει ήδη μπει στην Ψάθα, ενώ εστάλει και μήνυμα 112 για εκένωση μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα και για το ανατολικό μέτωπο και συγκεκριμένα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο, να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο Τραγανό Ηλίας και οι αρχές έχουν κλείσει την Εθνική Οδό Πάτρας Πύργου στο ρεύμα προς Πύργο. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρων. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Ο ένας συλληφθής είναι ο ηλεκτρολόγος που υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου και ο δεύτερος ο εργολάβος που κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο αεροπορικό δυστύχημα και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, όπως δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες ειδικής καταγωγής ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνια-Ιβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες μέσω της εφαρμογής Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ως απίστευτα διπρόσωπη, σημειώνοντας ότι ζήτησαν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
5: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026. Το πρώτο του Αυγούστου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία. Με κάνει νοήματα και με μπερδεύει επίτηδες. Στη ραδιοσκηνοθεσία Ανδρέας Κοράνης που κουνάει χέρια, πόδια εκεί απέναντι. Μόλις επέστρεψε από άδεια. Αυτό θα έλεγα αμέσως μετά, αφού σας πω το τηλέφωνο του Viber, λοιπόν, το 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για τα μηνύματά σας, φωτογραφίες ή βίντεο. Μόλις επέστρεψα από διακοπές ο Ανδρέας Κοράνης και δεν είναι δυνατόν 3 Αυγούστου, την εβδομάδα πριν από το 15 Αυγούστο, να μποτιλιαριζόμαστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έλεος δηλαδή. Εμείς γι' αυτό δουλεύουμε τον Αύγουστο, για να απολαμβάνουμε τη Θεσσαλονίκη άδεια. Αλλά τι έγινε φέτος ρε παιδιά, δηλαδή το λέγαμε την Παρασκευή, άντε την Παρασκευή ήταν τελευταίες μέρες Ιουλίου, okay. Φτάσαμε αρχές Αυγούστου 3 και ακόμα έχει κόσμο. Ναι, staycation αντί για vacation πλέον, όπως λέει ο Ανδρέας Κοράνης, έχει δίκιο. Έχει πάρα πολύ κόσμο η πόλη και δεν έχει κόσμο μόνο τουρίστες, έχει Θεσσαλονικείς που δεν έχουν φύγει. Είχα μποτιλιάρισμα σήμερα το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό και δύσκολη κίνηση το απόγευμα όταν ερχόμουν εδώ στο ραδιόφωνο. Τι γίνεται, δεν έχουμε φύγει διακοπές, δεν θα φύγουμε, δεν θα πάμε έστω τη μια εβδομάδα του Αυγούστου. Να φύγετε, να ξεκουραστείτε, να το απολαύσετε. Γιατί μετά στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έχουμε αρχές Σεπτέμβρη έκθεση. Περάσαμε ένα εφιαλτικό Σαββατοκύριακο, το οποίο ο εφιάλτης του δεν τελείωσε, γιατί ακόμα και αυτή την ώρα δίνεται μάχη από τους πυροσβέστες με τις φλόγες εκεί στη Δυτική Αττική, στην Αττικοβιωτία. Είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς. Τρεις μετρούσαμε μέχρι πριν από λίγες μέρες, συν δύο νεκροί, πέντε από αυτές τις φωτιές που εδώ και μια εβδομάδα ταλανίζουν ολόκληρη την Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα ακόμα και αυτή την ώρα για τους πυροσβέστες, για τη μάχη που δίνουν με τις φλόγες. Ελπίζουμε κάπου να τελειώσει όλο αυτό, αν και δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα και οι επιστήμονες λένε πλέον ότι αυτές οι μεγαφωτιές που δύσκολα αντιμετωπίζονται θα είναι μια πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι. Και ύστερα έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.

Και την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν σήμερα το μεσημέρι μάχη με τις φλόγες, υπήρχε ένα διανόητο περιστατικό. Όπως κατήγγειλαν στη σελίδα τους οι εποχικοί πυροσβέστες, όσο επιχειρούσαν στα μέτωπα την Κυριακή έγινε το περιστατικό, προσπαθώντας να περιορίσουν τις φωτιές και να σώσουν περιουσίες και να αποτρέψουν τις φλόγες να μπουν σε κατοικημένες περιοχές, άγνωστοι λαιλατούσαν τα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, μπήκαν στο πάρκινγκ του πυροσβεστικού σώματος στη Μαγούλα, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν άδειο, αφού όλοι οι πυροσβέστες ήταν στο πεδίο, και έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων.

μέτρων για φύλαξη των εγκαταστάσεων της πυροσβεστικής καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων και πλήρη αποζημίωση των πυροσβεστών που υπέστησαν ζημιές. Και επειδή αυτή είναι η μαύρη πλευρά αυτών των προσπαθειών, υπάρχει και ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης, ο οποίος την ώρα που έδινε μάχη με τις φλόγες στα Βίλια Αττικής μαζί με συναδέλφους τους για να προστατέψει σπίτια και περιουσίες ανθρώπων, το δικό του σπίτι πήρε φωτιά και μάλιστα δεν υπήρχε ούτε ένας για να του ρίξει έστω και λίγο καιρό νερό, όπως είπε ο ίδιος. Άβρεχτο έφυγε το σπίτι, καταστράφηκε η περιουσία του, το σπίτι που ζούσε, την ώρα που ο ίδιος έδινε μάχη για να σώσει τις περιουσίες άλλων.

Και μιας όπως λέγαμε μείναμε πολύ στην Θεσσαλονίκη, έχετε το νου σας γιατί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω flyover στον περιφερειακό και αύριο βράδυ Τρίτη και Τετάρτη, η οποία θα είναι και δυσκολότερη. Λοιπόν, Τρίτη αύριο από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9 Κωνσταντινούπολη.

Αττικά και Τούμπα είναι αυτό. Θα το ρεύμα προς δυτικά μόνο. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί, θα υπάρχουν σημάνσεις και τροχονόμοι, θα τους ακολουθήσετε. Την Τετάρτη ωστόσο τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Τις ίδιες ώρες, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, θα εφαρμοστεί αρχικά σταδιακά αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας και στα δύο εδώ, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Επίσης, την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K12 Κωνσταντινούπολιτικα και Τούμπα. Οπότε την Τετάρτη το βράδυ θα έχουμε διακοπή σε δύο σημεία και προς το Παπαγεωργίου και στα δύο ρεύματα και στα Κωνσταντινούπολιτικα στο ένα ρεύμα προς δυτικά. Την Τρίτη μόνο στο ένα ρεύμα προς δυτικά στα Κωνσταντινούπολιτικα. Έχετε το νου σας, θα υπάρχουν μεν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά αν υπάρχει κίνηση, γιατί πολλοί και δι' Βαλκάνοι είναι αυτοί που προτιμούν να ταξιδεύουν νύχτα έτσι ώστε να κερδίσουν τις μέρες, τη μέρα ολόκληρη όταν θα φτάσουν στον προορισμό τους προς Χαλκιδική κυρίως. Εκεί είναι ο προορισμός, οπότε μπορεί να έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία. Έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να μποτιλιαριστείτε.

Το Σάββατο 2 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών, έφυγε από τη ζωή μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, ο Λάκης Χαλκιάς. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχάλης Χαλκιόπουλος και γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Ήταν μέλος της τέταρτης γενιάς της ιστορικής οικογένειας των Χαλκιάδων και γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, συνεχίζοντας μια μουσική παράδοση που άφησε σημαντικό σημάδι στη δημοτική μουσική. Ξεκίνησα πολύ μικρός να ασχολείται με τη μουσική, με το τραγούδι, με μουσικά όργανα όπως η κιθάρα, το μπουζούκι, το λαούτο, το τζουρά και το ούτι. 1961 με 1967 ήταν η λεγόμενη χρυσή δεκαετία του 1960. Συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Σωτηρία Μπέλου, Στέλιος Καζατζίδης, Γρηγόρης Πιθικότσης, Γιώργος Ζαμπέτας, αλλά και με κορυφαίες μορφές του ρεμπέτικου όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τιτσάνης. Παράλληλα δεν ξέχασε την καταγωγή του και τη μουσική παράδοση του τόπου του, συμμετέχοντας τα καλοκαίρια με το οικογενειακό συγκρότημά του σε παραδοσιακά πανηγύρια και γιορτές της ελληνικής υπαίθρου.

πότε θα παραδοθεί η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά? Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είπε, δεν πρόκειται να δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία, όχι γιατί δεν έχω εικόνα της πορείας του έργου, αλλά γιατί η πραγματικότητα με διέψευσε και δεν έχω κανένα λόγο ούτε και θέλω να εκτεθώ στον ίδιο κίνδυνο, όσο μικρός και αν είναι αυτός. Ο Αύγουστος πάντως είπε ότι είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Και όπως εξήγησε, το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας. Το διέπει άλλη τεχνολογία, η επέκταση της Καλαμαριάς, όπως και η βασική γραμμή, είναι ένα αυτόματο μετρό, όπου η επαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε σειρμός, εξηγεί, δεν είναι μια αυτόνομη μονάδα την οποία χειρίζεται ένας οδηγός, αλλά κομμάτι ενός συνόλου που ελέγχεται και καθοδηγείται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Για να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση, πρέπει να αποδειχθεί ότι όλα μαζί τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν άψογα ως ενιαίο σύνολο και να εκδοθεί το πιστοποιητικό ασφαλείας που είναι απαραίτητο. Από εκεί και πέρα είπε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα σταματήσει στην Καλαμαριά, αλλά η επέκταση της Καλαμαριάς είναι η αρχή για την επόμενη φάση ανάπτυξή του, προτεραιότητα η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Τώρα τι είναι βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, θα δούμε. Προς Σταυρούπολη ή προς Εύοσμο. Τέλος πάντων, δυτικά θα πάει η επόμενη διακλάδωση του μετρό, η επόμενη επέκταση θα πάει και προς τα εκεί, επιτέλους θα έλεγα εγώ. Την ίδια στιγμή έχει βγει η ανακοίνωση ότι τις αμέσως επόμενες μέρες στα τιμόνια των νέων λεωφορείων του ΟΑΣΤ θα καθίσουν 171 νέοι οδηγοί, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί οι προσλήψεις τους στους πίνακες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών και στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν αναλάβει όλη η υπηρεσία. Άλλωστε το Σεπτέμβριο θα βγουν στους δρόμους και τα 50 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία. Ποιος μας πιάνει?

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει δουλειά ξεδουλειά εμείς εδώ και στην Ατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της με μήνυμα φωτογραφίας. Παίζουν Scrabble εκεί, οπότε να πω τι λέξη μπορείς να κάνεις με τα γράμματα που μου έχεις στείλει. Να σε βοηθήσω. Ε, θα μπορούσα βέβαια, αλλά εντάξει. Ας μην βοηθάμε τους ανθρώπους που είναι εδώ και κλέβουμε τους απέναντι. Ωραία γράμματα. Πολύ ωραία γράμματα. Θα μπορούσα, εγώ θα άλλαζα το ένα, αλλά τέλος πάντων, ας μην προτρέχουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα στο 693-00-78-228. Τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Και πάμε να δούμε λίγο τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Και όπως φάνηκε από την κλήρωση, είναι μια ιδανική χρονιά για να κάνει η Ελλάδα το 5 στα 5 όσον αφορά τις προκρίσεις στους ομίλους όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, η ΑΕΚ της φέρθηκε η κληροτίδα πολύ ευνοϊκά και αντιμετωπίζει για να περάσει στους ομίλους του Champions League, του League Face όπως λέγεται πια, το νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 18-19 Αυγούστου εκτός έδρας, είτε στη Σόφια είτε στο Αλμάτι. Η ρεβάνς 25-26 Αυγούστου στην Αθήνα. Και τώρα ποιο είναι το παιχνίδι της κληροτίδας? Ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει πρώτα την Άντερλεχτ και εφόσον την περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα της ΑΕΚ. Αυτός δεν είναι λοιπόν άλλος από τη Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι. Αυτόν θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ και έχουμε αυτό το παιχνίδι της κληροτίδας. Αν δεν αποκλείσει την Άντερλεχτ θα παίξει για το Conference League και θα αντιμετωπίσει το ζευγάρι που θα προκύψει από τον αγώνα Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με το ζευγάρι, με τον νικητή του ζευγαριού Μπότο Κλίμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Με την Μπότο Κλίμπτ είχε πριν από λίγο καιρό δύσκολα, του είχε βάλει η νορβηγική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο όνομα στο δρόμο του, αλλά δεν θα το βρει απέναντί του. Ο αντίπαλος θα προκύψει εφόσον αποκλείσει την Τζεσεκά, θα παίξει με τον ιτημένο του Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Οπότε είναι δύσκολο η Μπεσίκτας, που είναι το μεγάλο όνομα, να έρθει στο δρόμο του. Δύσκολα θα αποκλειστεί από την Χράντετς Κράλοβε. Ο δε Όφι, για να περάσει στη League Phase του Europa League, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Καλή επιτυχία σε όλους. Έχουμε χρόνια να δούμε 5 ομάδες σε ομίλους. Ας ελπίσουμε ότι θα τους δούμε φέτος.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού αποχωρίστηκε το ατιμέλητο μαλλί και εμφανίστηκε κουρεμένος σαν νεοσύλλεκτος στρατιώτης, μπήκε σε ένα γυράδικο εκεί στην περιοχή της Βεστφαλίας στο Ντόρτμουντ και παρήγγειλε αντί για γύρο τον αριθμό της φανέλας του στα ελληνικά. Τη φανέλα με το νούμερο 19, λοιπόν, 19 δεν είναι. Ναι, θα φοράει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος αποτελεί τη μεταγραφή της γερμανικής ομάδας που κόστισε σχεδόν 33 εκατομμύρια. Στο βίντεο αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται να κερνά γύρους τους οπαδούς της Ντόρτμουντ που βρέθηκαν στο εκεί για να δουν το γύρισμα. Στο δε διαφημιστικό που ανέλαβε, που παρουσίασε στα social media η γερμανική ομάδα, πρωταγωνιστεί και ο Kevin Groskowitz, ο οποίος άρχισε να αγωνίζεται από τα τμήματα υποδομής της Dortmund και φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας σε 236 αγώνες με απολογισμό 27 γκολ και 37 assist, και ο λόγος της συμμετοχής του είναι ότι φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 19 όταν έπαιζε στην Dortmund και αυτή τη φανέλα θα φορά και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε Τζόλι στην Arsenal, έπαιξε και το πρώτο φιλικό και έβαλε και γκολ. Καρέτσα στην Dortmund και Κουλιεράκι ήδη στην Ρώμα. Επίσης έχουμε άλλους δύο μικρούς, τον Ζορμπά στη Μίλαν και έναν ακόμη αμυντικό του ατρόμητου, μου διαφεύγει το όνομα του αυτή τη στιγμή, στην Bayern, και ακόμη δεν έχουμε ακούσει νούμερο, ενώ αριθμό εκατομμυρίων, για το Βαγγέλη Παυλίδη που βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα στην Πορτογαλία. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Νέο μήνυμα 112 εστάλει για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα, ενώ νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσταθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που κόστησε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημίας. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη Αϊβαλής σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν απίστευτα διπρόσωπη, σημειώνοντας ότι ζήτησαν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση, ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Pedro Sánchez. Η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, πρότεινε ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Συναγερμό έχει προκαλέσει στο Λίχτενστάιν μεγάλη κυβερνοεπίθεση, καθώς άγνωστοι hackers απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων της χώρας και αντέγραψαν δεδομένα που αφορούσαν περίπου 31.000 εταιρείες και ιδρύματα. Όπως αναφέρει το Reuters, οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν χωρίς εξουσιοδότηση στο πληροφοριακό σύστημα και να αντιγράψουν δεδομένα πριν οι αρμόδιες υπηρεσίες εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα και θέσουν την πλατφόρμα εκτός λειτουργίας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα. Ξανά επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα για το Fade Out. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα με παγωμένη μπύρα στο μπαλκόνι και την παρέα μας στέλνει ο Αντώνης. Ευχαριστούμε πολύ. Και από σήμερα, για όσους δεν το ξέρετε ή για όσους δεν προλάβετε να ενημερωθείτε, οι παλιές ταυτότητες που δεν έχουν λατινικούς χαρακτήρες, έχουν δεν έχουν δηλαδή λατινικούς χαρακτήρες, δεν θα γίνονται δεκτές στο εξωτερικό, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανική αναγνωρίσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες λοιπόν που δεν έχουν καινούργια ταυτότητα ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο και το Σαββατοκύριακο έγινε ο κακός χαμός για να προλάβουν να εκδώσουν διαβατήριο Έλληνες της τελευταίας στιγμής και να μην εκδώσουν τη νέα ταυτότητα, γιατί κάποιοι λένε ότι έχει ένα τζιπάκι. Εγώ την έχω εκδώσει εδώ και νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Δεν έχω καμία παρενέργεια, έχω τα ίδια συμπτώματα που είχα και με την παλιά ταυτότητα. Το βράδυ δε της Κυριακής, ξημερώματα Κυριακής, βράδυ Σαββάτου, στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας διανυκτέρευσαν στο πεζοδρόμιο πολύ. Είχαν πάει μέχρι και ξαπλώστρες παραλίας και τις είχαν στήσει στο πεζοδρόμιο και κοιμήθηκαν εκεί τη νύχτα για να προλάβουν να πάρουν σειρά και να εκδώσουν το νέο διαβατήριο. Νερά, θερμός, ομπρέλες για τον ήλιο, για να μπορέσουν να βγάλουν διαβατήριο και να μην έχουν την νέα ταυτότητα. Και αυτό ανάγκασε την αστυνομία να παρατείνει τα ωράρια λειτουργίας σχεδόν παντού σε όλα τα γραφεία διαβατηρίων όπου υπήρχαν, προκειμένου να εξυπηρετήσει, αλλά πώς να εξυπηρετήσει, όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να βγάλουν κανονικά ταυτότητα.

Ένα παράδοξο περιστατικό, λέει, έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήση στην πρωτεύουσα. Ο εφημέριος του παρεκκλησιού, της εκκλησίας του ναού, άκουσε θορύβους αργά το βράδυ, όπως διαβάζουμε στο Εκκλησία Online, και επειδή έμενε ανοιχτό 24 ώρες για τους πιστούς, πήγε δίπλα να δει τι συμβαίνει. Βρέθηκε μπροστά σε ένα νεαρό ζευγάρι, έναν 20χρονο και μια 19χρονη, σε προσωπικές στιγμές. Όπως λέει ο ίδιος ασυναίσθητα, έβγαλε μια κραυγή, τους τρόμαξε. Τρόμαξαν τα δύο παιδιά, άρχισαν να ζητάνε συγγνώμη πριν καν μιλήσω, περιγράφει ο ιερέας. Ρώτησα τις ηλικίες τους, μου τις είπαν. Τους είπα να με ακολουθήσουν μέσα στο γραφείο στον ιερό ναό και εκεί τους έδωσα ένα ποτήρι νερό και μιλήσαμε. Τους εξήγησε ο ιερέας, λέει, ότι είναι φυσιολογικό σε αυτή την ηλικία να έχουν επιθυμία τέτοια και ότι ο έρωτας είναι πολύ όμορφο πράγμα, αλλά θα πρέπει να σέβονται και το ιερό τόπο. Δεν πήρε καν την αστυνομία, δεν φώναξε κανέναν άλλον, παρά έδωσε 100 ευρώ στα παιδιά και τους είπε να βρουν ένα σημείο να πάνε σε ένα ξενοδοχείο με την ευχή του, αλλά να θυμούνται όλα όσα τους είπε.

Το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Το πρώτο βήμα δύσκολο. Το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανιζατέρ, χωρίς αμορτισέρ. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα.

0: άφησε.
1: Καλησπέρα στην Ευτυχία, η οποία στέλνει την καλησπέρα της και την καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στον Τάνο που λέει αυτοί είναι παπάδες, για το προηγούμενο περιστατικό που λέγαμε με τον ιερέα, ο οποίος έδωσε και 100 ευρώ στα παιδιά. Και στην Έφη, η οποία λέει αν δεν τους έκανε και βούκινο στα διαδίκτυα, ίσως είχε περισσότερες ελπίδες να πιάσει το κηρυγμά του. Καλησπέρα στην παρέα. Δεν ξέρουμε τι έκανε, πάντως η πράξη υπάρχει και είναι και πολύ καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. Και πάμε λίγο στην Ευρώπη, γιατί βλέπει η Ευρώπη τον Δούναβη, τη στάθμη του Δούναβη να χαμηλώνει και τρέμει. Και εκτός από τα διάφορα ναυάγια που αποκαλύπτονται στο ποτάμι που είναι η ψυχή της Ευρώπης μετά από τους καύσονες τόσων μηνών και με αυτούς που έρχονται τρέμει, βρήκανε μέχρι και μαμούθ. Στις όχθες του Δούναβη, κοντά στη ομόπολη Ριάχοβο στη Βουλγαρία, ήρθαν στο φως λείψανα ενός αρχαίου μαμούθ. Ο ποταμός με τα επίπεδα του νερού σε ιστορικά χαμηλά έφερε στην επιφάνεια τα λείψανα του είδους, καλά σιγά μην το πω εγώ, Mammuthus primigenius, γνωστό πιο συχνά ως μαλλιαρό μαμούθ. Μέχρι στιγμής οι ερευνητές έχουν εντοπίσει και αναγνωρίσει μία κατογνάθο, χαβλιόδοντες, ομοπλάτη, πλευρά και άλλα οστικά θράψματα, αλλά μεγάλο

άλλο μέρος του σκελετού πιθανότατα να παραμένει ακόμη θαμένο. Υπολογίζεται ότι ήταν ύψους 5 μέτρων, ζύγιζε πάνω από 7-8 τόνους και ίσως μεταφέρθηκε σε εκείνο το σημείο από τον Δούναβη, όπου επί χιλιετίες έχουν συσσωρευτεί κατάλοιπα προϊστορικών ζώων. Ζούσε πριν από 500.000 έως 800.000 χρόνια πριν. Πέρα από το μαμούθ, ο Δούναβης που διασχίζει 10 χώρες από την νοτιοδυτική Γερμανία έως τη Μαύρη Θάλασσα έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά κατά μήκος μεγάλου μέρους της διαδρομής του, φέρνοντας το φως βράχους, νησίδες, παλιά ναυάγια κτλ. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ουγγαρία βρίσκεται με μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα, καθώς αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού στο ΠΑΞ εξαιτίας του πολύ χαμηλού επίπεδου των υδάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ηλεκτροδοτήσει τη χώρα. Δύσκολα πράγματα και οι προβλέψεις λένε ότι έρχεται εκ νέου καύσωνας.

Ο Ντάνος παίζει αθέμητα γιατί στέλνει τώρα φωτογραφίες με μια ψισταριά γεμάτη με τι είναι αυτά, παντσέτες, μπριζόλες, δεν ξέρω τι, και φόντο το λιμάνι της Καβάλας. Τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να γίνεται. Όταν γίνονται, να είμαστε εκεί. Αυτό πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα της φωτογραφίας. Αν και λίγο μας έκοψε στα πόδια, γιατί δεν είμαστε εκεί. Λοιπόν, τον Μπαρτολομιέι Κουμπκόφσκι. Κουμπκόφσκι, καλά το είπα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά αν δεν το γνωρίζετε, ήρθε ο καιρός να το μάθετε. Και μάλιστα να το μάθετε όχι με το όνομά του. Ή, εντάξει, καλό είναι να το ξέρετε με το όνομά του, αλλά μπορείτε να το ξέρετε και ως Aquaman. Ο Aquaman λοιπόν υπάρχει και φαίνεται ότι είναι Πολωνός, διότι ο τύπος σημείωσε ένα αδιανόητο επίτευγμα. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας τη Βαλτική θάλασσα από τη Σουηδία ως την Πολωνία. Ο Πολωνός κολυμβητής λοιπόν κάλυψε περισσότερα από 160 χιλιόμετρα κολυμπώντας σε 55 ώρες, προσέξε, ασταμάτητης προσπάθειας, χωρίς να βγει από το νερό ή να κάνει διάλειμμα στο σκάφος. Αυτό σημαίνει ούτε να κοιμηθεί. Ξεκίνησε την πρόκληση την Παρασκευή από τα ανοιχτά των Σουηδικών ακτών και έπειτα από σχεδόν 2,5 μέρες συνεχούς κολύμβησης, το βράδυ της Κυριακής έφτασε στην παραλία Τζίβνοβ. Για να αναγνωριστεί η προσπάθειά του, μάλιστα, ως ολοκληρωμένη και επιτυχημένη, έπρεπε να περπατήσει μόνος του στην ακτή, χωρίς καμιά βοήθεια, πράγμα το οποίο πέτυχε. Η επιτυχία του ήρθε μετά από 5 συνολικά προσπάθειες που έχει κάνει. Είχε επιχειρήσει για πρώτη φορά το 2022, πιο κοντά στο στόχο του έφτασε το 2025, όταν κάλυψε 159 χιλιόμετρα σε 53 ώρες, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το στόχο του. Αφιέρωσε μάλιστα το ιστορικό του κατόρθωμα στο Ίδρυμα Μαχητών του Καρκίνου, μετατρέποντας την πρόκληση της υπεράνθρωπης αντοχής σε ένα μήνυμα δύναμης και προσφοράς.

Λοιπόν, η Έφη λέει ότι συντάσσεται με τον Τάνο να ξεκινήσουμε στήλη τσιγκλώντας τον παραγωγό και να στέλνουμε ψισταριές, μουσακάδες και ποτά φάνταστα, έτσι ώστε να δελεαζόμαστε εμείς εδώ στο στούντιο και να βλέπουμε τι ώρα περνάτε. Εντάξει, συμφωνώ. Ξεκινήστε. Όσοι θέλετε στείλετε φωτογραφίες, βίντεο, ποτά, ψισταριές, φαγητά, παραλίες, ό,τι θέλετε. Εντάξει, μέσα είμαστε. Και το ίδιο θα κάνω και εγώ όταν θα φύγω όμως. Στα δικά σας τα προσωπικά θα στέλνω όμως. Αυτή θα είναι η συμφωνία. Ξεκινάμε, άντε, από σήμερα. Περιμένω φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες, φαγητά, ποτά και ό,τι άλλο θέλετε. Και για ποτά μιλώντας και λοιπά και λοιπά, ο Μαξίμ Γλουσένκοφ είναι ποδοσφαιριστής της Zenit. Στον αγώνα που έπαιξε η ομάδα του με την ομάδα του Όρεμπουργκ, ήταν ο καλύτερος παίχτης του αγώνα. Με το που τελείωσε λοιπόν ο αγώνας, η τοπική εκεί ομάδα του έδωσαν το βραβείο του πολυτιμότερου παίχτη. Ποιο ήταν το βραβείο? Ένα καρπούζι στο οποίο είχε σκαλισμένη τη φράση στα ρωσικά «καλύτερος παίχτης του αγώνα». Η περιοχή του Όρεμπουργκ φημίζεται για τα καρπούζια της και οι διοργανωτές αποφάσισαν να δώσουν μια άκρος καλοκαιρινή και τοπική πινελιά στη βράβευση. Ορίστε, αυτές είναι οι ιδέες.

Το Αβεγιανός-Σαντεμουνιό είναι ένα μικροσκοπικό χωριό στην βόρεια ισπανική επαρχία του Μπούργκος. Δεν έχει, είναι ελάχιστος ο πληθυσμός, δεν έχει εστιατόρια, επισκέπτες, ούτε καταστήματα, μόνο ένα μπαρ που δεν ανοίγει ποτέ, που και που ένα λευκό βανάκι από ένα γειτονικό χωριό μοιράζει μια φορά την εβδομάδα, μοιράζει ψωμί στους ελάχιστους κατοίκους. Ωστόσο, στις 12 Αυγούστου, σε λίγες μέρες δηλαδή, το χωριό αυτό θα γίνει το πιο ενδιαφέρον σημείο ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτό γιατί την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ολική έκλειψη ηλίου που θα διασχίσει τον Ατλαντικό, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1999 που το φαινόμενο θα είναι ορατό από την Ηπειρωτική Ευρώπη. Η πλήρης σκότηση θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου ορατή από την Ηπειρωτική Ισπανία από το 1912 και θα είναι ορατή μόνο σε μια στενή λωρίδα γης. Το συγκεκριμένο χωριό βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτήν τη λωρίδα. Μάλιστα το ανάγλυφό του κάνει ιδανική την παρατήρηση σύμφωνα με τους επιστήμονες και η ώρα διεξαγωγής καθιστά αυτή την έκλειψη ηλίου ακόμη πιο ιδιαίτερη, καθώς θα συμβεί λίγο πριν από τη δύση του ηλίου και θα δημιουργήσει ένα διπλό λυκόφως σαν να ζεις δύο ηλιοβασιλέματα μέσα σε λίγα λεπτά, περιγράφουν οι επιστήμονες. Μάλιστα, όπως λέγεται, πολλοί που κατάγονται από εκεί θα επιστρέψουν εκείνες τις ημέρες εκεί φιλοξενώντας και συγγενείς και φίλους που θέλουν να δουν το φαινόμενο. Και αυτό γιατί το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη έκλειψη ξεκίνησε χρόνια πριν με το μεγαλύτερο γειτονικό ξενοδοχείο να έχει κλείσει όλες τις κρατήσεις του από το 2022. Μάλιστα, σύμφωνα με τους παράγοντες του τουρισμού της περιοχής, η ίδια εικόνα επικρατεί και σε όλα τα γειτονικά καταλήματα.

Εντάξει, προάγγελος κακών δεν θέλω να γίνω, ωστόσο από Αύγουστο χειμώνα λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός και όπως το διαβάζω στο Weather Analysis Greece, τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να γίνεται αντιληπτό και μάλιστα όσο πάμε περισσότερο αντιληπτό ότι η διάρκεια της μέρας θα αρχίσει να μειώνεται και όσο βαδίζουμε προς το τέλος του μήνα αυτό θα γίνεται πάρα πολύ έντονο. Αυτή η μείωση είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις που στην πράξη θα αρχίσει σταδιακά να δίνει στις νύχτες μια αισθητή πινελιά δροσιάς αλλά εκτός αστικών κέντρων, οπότε μη χαίρεστε. Στις μεγαλοπόλεις αντίθετα η συσσόρευση των υψηλών θερμοκρασιών στο τσιμέντο δεν μειώνεται πριν από τις πρώτες βδομάδες του Σεπτεμβρίου. Και πόσο θα μειωθεί η ημέρα, λοιπόν, 1η Αυγούστου είχαμε ανατολή σε 6:24 πρώτα λεπτά και δύσεις στις 20:41. Η διάρκεια της ημέρας ήταν 14 ώρες και 17 λεπτά. Το 15 Αυγούστου θα έχουμε ανατολή στις 6:35 και δύσεις στις 20:07 και στις 31 Αυγούστου θα έχουμε ανατολή στις 6:49 και δύση στις 19:12. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν η διάρκεια της ημέρας από 14 ώρες και 17 λεπτά θα πέσει στις 12 ώρες και 23 λεπτά, σχεδόν 2 ώρες λιγότερες μέσα σε 31 μέρες. Μετά χειμώνας.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ Ανδρέα Κοράνη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Μετά το δελτίο ειδήσεων Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια ως τα μισάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάδας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα τέθηκαν δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και στη Παχή Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή, καθώς εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σε ύφεση, ωστόσο, η φωτιά στο τραγανό Ηλίας αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Ο ένας συλληφτής είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο δεύτερος ο εργολάβος, ο οποίος κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Όπως είπε, στο 100% ανέρχεται η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών που υπέστησαν ζημιές, είτε πρόκειται για κύριες είτε για δευτερεύουσες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου μέχρι και 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την περιφέρεια Κρήτης. Στις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας, αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ περιοχές της Δυτικής Αττικής θα επισκεφτεί αύριο το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Χωρίς τις αισθήσεις του, σε Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 20χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν διέθεταν χρήματα. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Νέα επίθεση κατά της ηγεσίας του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε απίστευτα διπρόσωπη, εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατηγορώντας την ότι από τη μία ζητεί συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και από την άλλη αρνείται ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν πρόκειται να έρθει παρά μόνο εφόσον επιτευχθεί συμφωνία ή υπάρξει ολοκληρωτική παράδοση του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη καλύτερα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που, όπως είπε, η ίδια δημιούργησε εδώ και δεκαετίες. Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος τον πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836, όταν ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Επίσης, η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν τον πιο ηλιόλουστο μήνα στην ιστορία τους, ανέφερε η Met Office στην ανακοίνωσή της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Πήγαμε στον Αύγουστο. Δεν έχετε μείνει και πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη. Ο Αύγουστος δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Οι φωτιές για ακόμη ένα καλοκαίρι έχουν καταστρέψει δασικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, σπίτια, κόπους μιας ζωής. Και φυσικά θρυνούμε και τους δύο άντρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση του ελικοπτέρου τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Ακόμη δύο συνάνθρωποι μας που πέφτουν πάνω στο καθήκον σε αυτή την άνηση μάχη με τις πυκριακές που έχουμε κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 7-8 χρόνια πάρα πολύ έντονα. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, θα στέλνουμε μαζί μας στο 6930-07-8228, 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματα σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Προφανώς και έχετε δει όλες τις εικόνες από τα μέτωπα της φωτιάς όλο το Σαββατοκύριακο. Για τέταρτο 24ωρο η πυροσβεστική δίνει μια μεγάλη μάχη με τις φλόγες, τη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και τελικά επεκτάθηκε σε όλη τη Δυτική Αττική. 112 μηνύματα πανωτά έρχονταν σε όλες τις περιοχές, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, έφτασε μέχρι και τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, που εκεί ήταν και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή υπήρχαν εργοστάσια με πολύ έφλεκτα υλικά μέσα. Ευτυχώς κατάφερε η πυροσβεστική και αντίστρεψε την κατάσταση. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ψάθα. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα, καθώς έπεσαν οι άνεμοι. Το μόνο ευχάριστο στην όλη κατάσταση είναι ότι έχουν μειωθεί οι άνεμοι στην περιοχή και μπορούν να επιχειρούν από αέρος. Κάτι που δίνει μια ανάσα στα επίγεια μέσα που έχουμε, στους πυροσβέστες που δίνουν τρομερή μάχη, παιδιά. Βλέπω κάτι εικόνες με ανθρώπους ξεθεωμένους που τρώνε στο πόδι λίγα δευτερόλεπτα και ξαναρίχνονται στη μάχη. Και ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ, εθελοντές, άνθρωποι που ξέρουν την περιοχή, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος για να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις που έχουμε. Τα άλλα μέτωπα που έχουμε, ας πούμε, στη Γαστούνη αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου. Ελέγχθηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Στην αρχαία Ολυμπία οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαμπία. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στη Σαλαμίνα και αυτή είναι σε πολύ καλό σημείο, υπό έλεγχο. Ο μεγάλος κίνδυνος, όπως είπαμε, είναι η βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Υπάρχουν πάρα πολλά πυροσβεστικά στην περιοχή. Σε περίπτωση που ξαναέρθει η φωτιά προς αυτό το μέρος, δηλαδή οι άνεμοι αντιστρέψουν την πορεία της φωτιάς. Στο Κιλκίς είχαμε μια φωτιά στη Ξηρόβρηση, τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Στο Δραγανό Ηλίας είχαμε φωτιά και αυτή ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Μάχη παντού σε όλη την Ελλάδα, από αέρος, από γης, εθελοντές, πυροσβέστες, οι πυροσβέστες μας που πρέπει να τους ευγνωμονούμε όλο το χρόνο και να μην τους θυμόμαστε μόνο και να μεταδίδουμε τώρα τις εικόνες τους. Οι άνθρωποι είναι ήρωες πραγματικά και διάβαζα ότι πριν είχαν ρεκόρ 15 ετίας. Οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα και δεν είναι μόνο ότι ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, είναι ότι αυτό το πράγμα κράτησε πάρα πολύ, σχεδόν δύο μέρες, 24 ώρα. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη αυτές τις δύο μέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη Δυτική Αττική από το 2018, διάβαζα σήμερα. Ουσιαστικά κινδυνεύει να μείνει η περιοχή χωρίς οξυγόνο. Στη Βιωτία τα δάση που κάηκαν τώρα είχαν ξανακαεί το 2010 και το 2011 και είχαν ξαναβγεί, δηλαδή ξαναμεγάλωσαν τα δέντρα από μόνα τους, δεν πάτησε κανείς αυτό το δάσος και έτσι συμπεριφέρεται το δάσος, ξαναζωντανεύει. Τώρα οι ειδικοί λένε ότι σε περίπτωση μιας απλής βροχής μπορεί να έχουμε πλημμύρες στις περιοχές αυτές, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα να σταματήσει το νερό που θα έρχεται από εκείνη την πλευρά. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα σκεφτούμε εν καιρό. Μάλλον δεν πρέπει να το σκεφτούμε εμείς, πρέπει να το σκεφτούν οι ειδικοί και η περιφέρεια να κάνει τα ανάλογα έργα. Αυτά ήταν από το μέτωπο. Ας ελπίσουμε να σταματήσουν τελείως η περιφέρεια να κάνει τα ανάλογα έργα. Αυτά ήταν από το μέτωπο. Ας ελπίσουμε

Βλέπω αυτή την ώρα στο Earth News μια εκπομπή όπου μιλάει για τις επιπτώσεις στην υγεία από το νέφος καπνού που έχουν δημιουργηθεί από τις φωτιές στην περιοχή της Αττικής, και μιλάει μια παθολόγος καθηγήτρια προληπτικής υγείας και λέει ότι οι επιπτώσεις στην υγεία μας είναι τεράστιες. Γι' αυτό και καλούν τον κόσμο είτε να κλείνουν τα παράθυρα και να χρησιμοποιούν air conditioner ή κάποιον ιονιστή. Αλλά το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, αυτές τις τρεις μέρες, ήταν ότι είχαν και πάρα πολλά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αυτές τις περιοχές. Κόπηκε το ρεύμα δηλαδή, λόγω ότι καταστράφηκαν κάποιες κολόνες της ΔΕΗ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτές οι φωτιές αφήνουν πάρα πολλά σημάδια στον οργανισμό μας και στους πνεύμονές μας, και πλέον είναι πάρα πολύ γνωστό. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει από εδώ και πέρα για τους ανθρώπους που καταστράφηκαν οι περιουσίες τους. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε σήμερα το πρωί και έδωσε κάποιες απαντήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι πληγέντες από τις πυρκαγιές θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για 100% αποζημίωση επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών. Οι αυτοψίες για καταγραφή ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές ξεκινούν άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Παρέχονται άμεσα έκτακτα βοηθήματα έως 6.000 ευρώ για οικοσυσκευή και πρώτες ανάγκες σε κύριες κατοικίες ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών. Η επιδότηση ενοικίου είναι και αυτό ένα καινούριο μέτρο, από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τα πόσα τέκνα είναι η οικογένεια. Ξεκινά για όσους δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους μετά την αυτοψία που τα χαρακτηρίζει προσωρινά ακατάλληλα. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ ένα δύσκολο μέτρο. Δεν ξέρω, τα 300 δεν είναι μόνο το χρηματικό ποσό, είναι και η διαθεσιμότητα των σπιτιών.

Υπάρχουν σπίτια για να νοικιαστούν. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, θα μάθουμε φυσικά, θα βγουν νούμερα. Οι αιτήσεις για αποζημίωση θα γίνονται μέσω των Δήμων με απαραίτητα δικαιολογητικά για το φύλλο αυτοψίας, το Ε9, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Δείχνει η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους μόνος τους. Ελπίζουμε να μην είναι μόνο αναγγελίες και να δούμε άμεσα τα μέτρα να εφαρμόζονται. Είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστούν. Πλέον ζούμε σε εποχές που τα πάντα μαθαίνονται γρήγορα και αυτό είναι και ένα μέτρο πίεσης στην εκάστοτε κυβέρνηση, καλό είναι αυτό. Βέβαια οι πληγές δεν κλείνουν, ακόμα και αυτό έβλεπα σήμερα κάποιες συνεντεύξεις από ανθρώπους που σώθηκαν τα δικά τους σπίτια και λέγανε οι άνθρωποι και σώθηκε το σπίτι μου, το απέναντι δεν σώθηκε. Αυτό το δάσος που έβλεπα κάθε πρωί δεν θα το ξαναδώ. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καταστρέφονται ζωές πλέον από τις πυρκαγιές. Το βλέπουμε κάθε χρόνο. Χιλιάδες πλέον οι ιστορίες ανθρώπων που μετά από αυτό ζουν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ο περισσότερος κόσμος το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται είτε στην Πειραιά είτε στη Χαλκιδική. Οπότε η επόμενη είδηση αφορά αρκετό κόσμο. Προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Ένας οικισμός που δέχεται πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τα Σαββατοκυριακά, αλλά και επειδή είμαστε στον Αύγουστο, σίγουρα θα έχει και τις καθημερινές αρκετό κόσμο. Κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο του δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ίδρυυσης, ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Την ανακοίνωση την έκανε ο Δήμος Κασάνδρας, ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμού Σίβρης. Υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα, διαβάζω εδώ πέρα. Το νερό είναι ακατάλληλο και καλεί το κόσμο να μην το χρησιμοποιεί ούτε για πόση, παρασκευή τροφιμών, εννοεί μαγείρεμα, αλλά ούτε και για βούρτισμα δοντιών. Συστήνεται λοιπόν να χρησιμοποιούνται για όλα αυτά εμφιαλωμένο νερό μέχρι να βγουν καινούργιες ανακοινώσεις. Φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Продолжение

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228 και πάμε κατευθείαν στον Όλυμπο και συγκεκριμένα στο ρέμα Ορλιά, όπου είχαμε την Κυριακή μια τραγωδία. Ένας 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός. Αν γνωρίζετε την περιοχή, εντοπίστηκε στη θέση Κόκκινος Βράχος. Οι πληροφορίες λένε ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο την ώρα που βούτυξε. Για όποιον δεν γνωρίζει, τα νερά στο ρέμα Ορλιά είναι παγωμένα. Προσπάθησαν να τον σώσουν οι περιπατητές που βρίσκονταν στην περιοχή. Επειδή η περιοχή δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη να την περπατήσεις, κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Με 14 πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο. Στη συνέχεια, ο 32χρονος παραλήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου όμως απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ακόμα ένας θάνατος ενός νέου ανθρώπου από καρδιακή ανακοπή. Επειδή ξέρω την περιοχή, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κάποιοι υπεροκτιμούν τις δυνατότητές του. Μιλάω κυρίως για αυτούς που προσπαθούν να ανέβουν στον Όλυμπο και παίρνουν και κάποια δύσκολα μονοπάτια. Και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν είναι ότι ξεκινάνε πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, όταν ξεκινάς 11 η ώρα να ανεβαίνεις προς τον Όλυμπο, καταλαβαίνετε ότι θα σε πιάσει το μεσημέρι, όπου η ζέστη τέτοια εποχή μπορεί να είναι και 40 και 45 βαθμοί Κελσίου και δεν αντέχει το κορμί, ειδικά αν έχετε πάρει καινούργια παπούτσια και είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνετε μια, ούτε καν ανηφόρα να έχετε ανέβει στη ζωή σας. Και όμως πολλοί δοκιμάζουν να ανέβουν προς τον Όλυμπο, προς αυτά τα δύσκολα μονοπάτια. Τέτοιες ώρες που σας λέω, το έχω δει με τα μάτια μου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ξένοι, που δεν ξέρουν τις θερμοκρασίες που επικρατούν τα μεσημέρια στη χώρα μας. Και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς ανθρώπους να χάνουν τις αισθήσεις τους και να τους μεταφέρουν μετά οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, ή άνθρωποι της πυροσβεστικής, σωστικά συνεργεία. Και από την Ορλιά θα σας πάω στην Τούμπα, όπου δύο νεαροί, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, μπήκαν σε ένα ψιλικατζίδικο και έκριναν σκόπιμο να δείρουν έναν 19χρονο που δούλευε εκεί. Αρχικά τον χτύπησαν μόνο με κλωτσικές και μπουνιές, αλλά μετά έβγαλαν και δύο μεταλλικές ράβδους. Είπαν να αποτελειώσουν το έργο τους. Το 19χρονο θύμα του άγριου ξυλοδαρμού μεταφέρθηκε τραυματισμένο σοβαρά σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται. Οι δύο δράστες προφανώς και εντοπίστηκαν από την ελληνική αστυνομία και συνελήφθησαν. Και λέω προφανώς, γιατί σε ένα ψηλικατζίδικο αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάμερες ανά ένα τετραγωνικό μέτρο. Αν μπήκες χωρίς την κουκούλα, αλλά και με την κουκούλα πλέον να μπεις, μπορούν να σε βρούνε. Κάποια στιγμή θα σε συλλάβουν. Από την ανάκριση, αυτό που βγήκε είναι ότι τα τρία άτομα είχαν προσωπικές διαφορές. Κάτι που φυσικά δεν δικαιολογεί τον ξυλοδαρμό, και μάλιστα τον ξυλοδαρμό με μεταλλικές ράβδους.

Μια από τις πιο πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές, ξένες τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα, ήταν το The Sopranos. Κατάφερε και κέρδισε το ελληνικό κοινό και την αναφέρω γιατί το Σαββατοκύριακο βρέθηκε νεκρός ο Vincent Pastore, ο διάσημος Big Pussy από τη σειρά, για όποιον την έβλεπε. Καταπληκτικός στο ρόλο του. Από την αρχή της καριέρας το έπαιζε τον ρόλο του γκάνγκστερ, του μαφιόζου. Σε όσες σειρές και ταινίες έπαιξε, αυτό ήταν το ρεπερτόριό του. Αλλά έγραψε ιστορία με τη σειρά Σοπράνο. Ήταν καταπληκτικός για 10-11 χρόνια. Ήταν στη τηλεοπτική σειρά και πάντα όποιος την έχει δει τη σειρά, σχεδόν σε όλες τις σειρές κατάφερε και έβαζε την πινελιά του. Δεν νοείται να έβλεπες τη σειρά Σοπράνος και να μην σου άρεζε ο Παστόρε. Τον βρήκε νεκρό ο γείτονάς του, ήταν από ό,τι φαίνεται αρκετές μέρες νεκρός, τουλάχιστον 48 ώρες, από ό,τι είπαν οι γιατροί δηλαδή. Δεν έχουν πει ακόμα την αιτία θανάτου. Την είδηση του θανάτου φυσικά επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του, ο Ρόμπερτ Άτερμαν. Τα τελευταία χρόνια δεν είχε κάνει κάτι αξιόλογο ούτε στον κινηματογράφο ούτε στην τηλεόραση. Σημασία έχει ότι είχε καθιερωθεί σαν ένα από τους δευτερορολίστες που όμως έκλειβαν την παράσταση. Μιλάμε φυσικά για τον Goodfellas, το Carlitos Way, το Gotti. Ακόμα και στο θέατρο όταν έπαιζε, πάλι το μαφιόζο έπαιζε, για να καταλάβετε με πόσο πολύ είχε ταυτιστεί με αυτό το ρόλο. Καλό του ταξίδι λοιπόν στο φως.

Εδώ έχουμε έναν φαν των Metallica και μου λέει ότι έχει γενέθλια σήμερα ο James Hetfield, ο frontman των Metallica. Φυσικά, από ό,τι βλέπω, διατηρείται σε πάρα πολύ κατάσταση. Οι τωρινές του φωτογραφίες πριν δύο μέρες τραβήχτηκαν. Δεν μοιάζει καν για τα 63 χρόνια που είναι. Να παίξουμε κάτι από Metallica, θα κατάλαβα, Ανδρέα. Θα ακολουθήσει κάτι από Metallica. Λοιπόν, είτε σας άρεσε είτε δεν σας άρεσε η Οδύσσια, για όσους την είδατε, και από ό,τι φαίνεται την είδατε πάρα πολύ, χωρίς να μετράμε αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί ακόμα δεν μας έχουν έρθει νούμερα. Η ταινία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 400.000 εισιτήρια. Την Παρασκευή ήταν 421.000 αυτοί που πήγαν να δουν στη χώρα μας την Οδύσσια. Αλλά αυτή η ταινία, η Οδύσσια του Νόλαν και το Spider-Man που βγήκε αυτό το Σαββατοκύριακο, έχει καταφέρει και έχει κρατήσει ζωντανού τους κινηματογράφους στις ΗΠΑ που φέτος περάσαν μια τεράστια κρίση, καθώς όπως γνωρίζετε και όπως θα το έχετε διαπιστώσει οι ίδιοι, γιατί και εσείς έχετε αρκετές πλατφόρμες, υπάρχουν άπειρες πλατφόρμες που δείχνουν υλικό από σειρές και ταινίες στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να έχουν πτώσει στα εισιτήρια κινηματογράφη περισσότερο από 50% στις ΗΠΑ μόνο. Αυτές οι δύο ταινίες λοιπόν έδωσαν μια τεράστια ανάσα, ουσιαστικά λέει κρατήσανε τους κινηματογράφους ανοιχτούς, καθώς μόλις σε ένα Σαββατοκύριακο αυτές οι δύο ταινίες έκοψαν 510 εκατομμύρια δολάρια εισιτήρια. Με το Spider-Man να κόβει να φέρνει στα ταμεία 360 εκατομμύρια δολάρια μόνο σε δύο μέρες. Τεράστια επιτυχία. Αυτό το ποσό που μάζεψαν οι κινηματογράφοι στις ΗΠΑ, τα 510 εκατομμύρια, είχαν να το δουν από το 2019, όταν είχε βγει τότε μια ταινία Avengers, πάλι με σούπερ ήρωες. Το πρόβλημα στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για να καταλάβετε, έχουν φύγει από τη δουλειά τους στους κινηματογράφους περίπου το 25% των εργαζομένων που δούλευαν εκεί μέσα σε μια χρονιά. Κάτι ανάλογο βέβαια συμβαίνει και στη χώρα μας. Οι αίθουσες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ευτυχώς μέσα στη χρονιά 2-3 ταινίες φέρνουν τους κόσμους στους κινηματογράφους, και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί θερινοί κινηματογράφοι που αγαπάει ο Έλληνας και το τιμάει, και εκεί νομίζω ότι μπαλατζάρει λίγο η ισορροπία. Πάμε να ακούσουμε Μετάλλικα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Μετάλλικα. Χρόνια του πολλά λοιπόν.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μένεται για τέταρτο 24ωρο η καταστροφική φωνική πυρκαγιά στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής. Το μέτωπο που εκτείνεται από την Ψάθα και το Αλεποχώρι έως τις παρυφές των Μεγάρων απειλεί οικισμούς και εγκαταστάσεις και κατακαίει δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και επιχειρήσεις. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπαπεριβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέα Περάμου και Παχή Μεγάρων προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασχηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αεολικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα ανέλαβε η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα, που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα, στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 22χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν είχαν χρήματα. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες ινδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη Αϊβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα πόθεν.gr. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νυχτερινή βάρδια για ακόμη μία ώρα μαζί σας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Και κάτι μου λέει ότι την 5η, 6 Αυγούστου, η Θεσσαλονίκη θα ξαναγεμίσει από κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την βελγική Άντερλεχτ, μια έμπειρη ομάδα, αλλά όχι πάρα πολύ καλή φέτος. Το επίπεδο της είναι αρκετά χαμηλότερο από του ΠΑΟΚ. Φανταζόμαστε ότι θα έχει ένα εύκολο απόγευμα ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League, αν δεν καταφέρει να περάσει την Άντερλεχτ, κάτι που φαντάζει αδύνατο. Ενώ αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λεύκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Εύκολο μου φαίνεται και οι δύο ομάδες. Η Καϊράτ είναι αρκετά έμπειρη ομάδα, δεν ξέρω τι ρόστερ έχει φέτος. Σημασία έχει ότι όλα είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σε πολύ καλό φεγγάρι η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχει έναν εκπληκτικό Κωνσταντέλια που κάνει πράγματα και θαύματα μέσα στο χορτάρι. Ελπίζουμε να περάσει στους ομίλους του Europa League, το αξίζει, και φυσικά να φέρνει και βαθμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επιτέλους να ξαναζήσουμε στιγμές όπου θα έχουμε 5 και 6 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και γιατί όχι να δούμε επιτέλους και απευθείας τον πρωταθλητή στους ομίλους του Champions League. Θα πούμε και τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά, γιατί ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης και ο Παναθηναϊκός. Θα μιλήσουμε και για τις μεταγραφές που γίνονται. Έχουν αρχίσει και κινούνται τα γρανάζια στις ελληνικές ομάδες. Όσο οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και περισσότερους παίχτες να φτάνουν στις ελληνικές ομάδες.

ένα αυτόματο μετρό, όπου η διεπαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Τέλος πάντων, μπαίνει σε κάποιες λεπτομέρειες τεχνολογικές ο κύριος Εχάους, δεν χρειάζεται να τις ξέρετε. Το θέμα είναι ότι εννοεί ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι για να μην υπάρχουν ατυχήματα. Πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι γι' αυτό. Η είδηση βέβαια δεν είναι ότι κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο θα πάμε για καφέ με το μετρό προς την Καλαμαριά. Είναι ότι δεν θα σταματήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Θα υπάρξει επέκταση στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Το είπε ο άνθρωπος, οπότε αναμένουμε και τις ανάλογες ημερομηνίες. Και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα σταματήσει ούτε στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Μακάρι, ένα σπουδαίο έργο, θα αναπτύξει πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, θα αλλάξει εντελώς η πόλη, θα αλλάξει εντελώς η νοοτροπία της και θα την δούνε εντελώς αλλιώς και οι άνθρωποι που έρχονται να επενδύσουν σε αυτή την πόλη.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που είχε περιπέτεια την προηγούμενη εβδομάδα, που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή της Πολύχνης την περασμένη Πέμπτη, σε ταβέρνα της Πολύχνης. Ο Δήμος Παύλου Μελά, με ανακοίνωση του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα με γενετικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσικού έχει σταλεί στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να διαπιστωθεί αν τελικά το μικρόσωπο ζώο ήταν τσακάλι ή κάτι άλλο. Την ίδια στιγμή, μέσα στο Σαββατοκυριακό, εμφανίστηκαν τσακάλια και στην περιοχή της Θέρμης. Και οι κάτοικοι και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από το Δασαρχείο να λάβουν μέτρα εντοπισμού και απόθεσης των άγριων ζώων, όπως είναι λογικό. Ενώ το συγκεκριμένο τσακάλι, που αν είναι τσακάλι, που επιτέθηκε στη τετράχρονη και τη δάγκωσε στο λαιμό και στο πρόσωπο, επανεμφανίστηκε στην Πολύχνη χθες. Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό? Γιατί ήταν τρίποδο. Το είδαν οι κάτοικοι της Πολύχνης και ξαναεμφανίστηκε το ίδιο. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει σίγουρα, ώστε να αποθούνται τα άγρια ζώα, και δεν είναι μόνο τα τσακάλια που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις περιοχές. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Δήμος Πηλαίας και του Πανοράματος με τα αγριογούρουνα. Και μπορεί να σας φαίνεται ότι το αγριογούρουνο μπορεί να μην επιτεθεί σε άνθρωπο κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Πρώτον, με τα άγρια ζώα δεν είναι, υπάρχει ποτέ φυσιολογική συνθήκη. Κάτι μπορεί να τα φοβήσει, κάτι μπορεί να τα τρομάξει και να σας δουν σαν εχθρούς. Αλλά δεύτερον, προκαλούν και αυτοκινητιστικά δυστυχήματα όταν βγαίνουν στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.

Και αφού οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής νυχτερινής βάρδιας, πάμε να το κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρο. Ένα περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία, αλλά δεν είναι, έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήσει ναού στο κέντρο της Αθήνας. Το συγκεκριμένο παρεκκλήσει είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο για όσους επιθυμούν να προσευχηθούν και έχει αρκετό κόσμο, τυχαίνει να το γνωρίζω δηλαδή. Εκεί ο παπάς εντόπισε ένα νεαρό ζευγάρι, έναν 20χρονο και μια 19χρονη, να έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Έχουν ερωτικές επαφές τέλος πάντων και αντί να βάλει τις φωνές όπως έχουμε έτσι όλοι στο μυαλό μας τον ιερέα, κάλεσε τα δύο παιδιά στο γραφείο του, τους είπε ό,τι ήταν να τους πει σαν παπάς που έπρεπε να είναι, έβγαλε από το σιρτάρι ένα 100 ευρώ, τους το έδωσε και τους είπε να πάνε σε κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου και να μην το ξανακάνουν αυτό το πράγμα γιατί είναι επικίνδυνο. Η στάση του ιερέα είναι εκπληκτική γιατί μόνο με τέτοια κατανόηση και τέτοια αντίδραση σε κάποια φυσιολογικά πράγματα, ένα νεαρό ζευγάρι ήταν, θα ξαναγυρίσει ο νέος κόσμος στην εκκλησία. Συγχαρητήρια στον παπά, δεν τον ξέρω, δεν λέει το όνομά του. Κάποιος άλλος, δεν φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι ιερείς που έχουμε στη χώρα θα αντιδρούσαν έτσι. Σημασία έχει ότι τα παιδιά φύγαν χωρίς να στιγματιστούν, γιατί θα μπορούσε άνετα να έχει καλέσει μέχρι και την αστυνομία. Και πήραν και το μάθημά τους, ενώ ότι κατάλαβαν ότι η εκκλησία τους δέχεται όλους και δεν είναι τιμωρητική, είναι συμβουλευτική.

Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησαν οι εποχικοί πυροσβέστες μέσα από την σελίδα τους στο Facebook και τα υπόλοιπα social media που διατηρούν, την ώρα που έδιναν τον αγώνα τους οι άνθρωποι για να σβήσουν τη φωτιά στη Μαγούλα. Κάποιοι προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους και τους έκλεψαν εξαρτήματα. Συγκεκριμένα τους κλέψανε λάστιχα, ζάντες, οτιδήποτε άλλο μπορεί να βγει εύκολα, δηλαδή τύπου κεραίες, καθρέφτες, οτιδήποτε μπορεί να αφαιρεθεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ υπήρχαν και αμάξια σπασμένα, προφανώς επιχείρησαν για να πάρουν κάποια αντικείμενα μέσα από το αυτοκίνητο. Μακάρι να συλληφθούν όσοι το έκαναν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και η ανάρτηση γράφει: την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλέσουν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής, η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντικοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά? Εχμηρή η ανακοίνωση. Λογικό να υπάρχει θυμός σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι ρίχτηκαν στη φωτιά χωρίς καν να το σκεφτούν για να βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής να μην δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, και αυτοί είδαν τα αυτοκίνητά τους σπασμένα και κλεμμένα.

Πόσοι από εμάς φοράμε ζώνη όταν βλέπουμε ένα περιπολικό της τροχέας? Πόσοι από εμάς κατεβάζουμε ταχύτητα αν δούμε κάποιους αστυνομικούς να μετράνε για να κόψουν εκκλήσεις στους δρόμους? Σχεδόν ένα στους δύο το κάνει, παραδεχτείτε το, το έχουμε κάνει όλοι κάποιες στιγμές στη ζωή μας. Όσο μεγαλώνουμε, σίγουρα το μειώνουμε σαν συνήθεια. Αυτό ακριβώς σκέφτηκαν ένα αστυνομικό τμήμα στο New Jersey, στις ΗΠΑ, και έντυσε τους τροχονόμους, τους μεταμφίεσε δηλαδή, σε δέντρα, για να μην τους βλέπουν οι οδηγοί και να γλιτώνουν τις παραβάσεις. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μέσα σε 6 ώρες ο συγκεκριμένος αστυνομικός που ντύθηκε δέντρο, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσει πραγματικά αν δείτε τη φωτογραφία, έγραψε 74 ανθρώπους για υπερβολική ταχύτητα, 68 ανθρώπους γιατί οδηγούσαν και μιλούσαν στο κινητό ή κρατούσαν το κινητό στο χέρι τους ενώ οδηγούσαν, ενώ έγραψε και 16 άτομα όταν σκοτίνιασε που οδηγούσαν χωρίς φώτα. Νομίζω ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά ο συγκεκριμένος αστυνομικός, αν αυτός ήταν ο σκοπός, δηλαδή να τιμωρήσει και να συμμορφώσει τους οδηγούς στο New Jersey. Και από ό,τι δήλωσε ο διευθυντής του συγκεκριμένου τμήματος, θα επεκταθεί και σε άλλους δρόμους το συγκεκριμένο μέτρο, γιατί ως τώρα, λέει, βρίσκανε τρόπο και γλιτώνανε τις κλήσεις οι παραβάτες. Καλό θα είναι να μην κάνουμε παραβάσεις και όχι να προσπαθούμε να αποφύγουμε τις κλίσεις. Κυρίως να φοράμε ζώνη, χαμηλή ταχύτητα, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Βλέπω κάτι ανθρώπους στη Χαλκιδική που κάνουν κάτι ελιγμούς περίεργους για να κολλήσουν 100 μέτρα μετά. Παιδιά, δεν γλιτώνετε από την κίνηση, όσους ελιγμούς και να κάνετε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο πρωινό. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση των πυρκαγιών στην Ψάθα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Λούμπα και Ζάχουλη κοντά στο Αλεποχώρι. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, περισσότερα από 480.000 στρέμματα κάηκαν από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σμινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα που συνέβη χθες στην Ψάθα με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην Ελλάς. Το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς, τον Δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή, εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο από το Κρύο Πηγάδι προς την Ψάθα. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημίας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρασα, ενώ αλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος από τη Χιλή μαζί με έναν φίλο του έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα, ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχημα ζήτησε ο 22χρονος φίλος του, ο οποίος είπε στους πυροσβέστες ότι επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τις ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε συμφωνία. Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ανέφερε ότι οι επαφές γίνονται κατόπιν αιτήματος του Ιράν και χωρών της περιοχής, με βασικό αντικείμενο την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επιβάλλει τέλη διέλευση στα πλοία. Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας ανέφερε ότι οι επαφές περιορίζονται σε συνομιλίες με το Ομάν για την ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να ασκήσει ισχυρή πίεση στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος τον πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836 όταν ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Επίσης η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν τον πιο ηλιόλουστο μήνα στην ιστορία τους, ανέφερε η Met Office μέσα στην ανακοίνωσή της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.